0: φιλαρμονική της Φλαμανδίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Καλεγκάρι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Δύο συμφωνίες περιλαμβάνει η συναυλία που θα ακούσουμε στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, τις οποίες ερμηνεύει η ορχήστρα της Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας, η ορχήστρα που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί ως έδρα της το τεραστίων διαστάσεων κτίριο Elbphilharmonie, τη φιλαρμονική στον ποταμό Έλβα. Η συναυλία έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2019. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη συμφωνία του Joseph Haydn, τη συμφωνία αριθμός 104 σε ρε μίζωνα, την επωνομαζόμενη του Λονδίνου, την τελευταία από τις 12 με αυτή την επωνομασία, αλλά την μόνη που αναγνωρίζεται απλώς ως συμφωνία του Λονδίνου. Την ορχήστρα της Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Herbert Blomstedt.

Η ορχήστρα της Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 104, τη Συμφωνία του Λονδίνου του Joseph Haydn, σε συναυλία που έδωσε στις 17 Οκτωβρίου του 2019 και συνεχίζει με την 6η Συμφωνία σε Λα Μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ.

Αυτή ήταν η έκτη συμφωνία σε Λα Μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt στη συναυλία που έδωσε στις 17 Οκτωβρίου του 2019 στο τεραστίον διαστάσεων κτίριο Elbe Philharmonie, την φιλαρμονική του ποταμού Έλβα. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα έργο του 1940, το κουίντετο για πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς, για το οποίο απενεμήθη στο συνθέτη το βραβείο Στάλιν. Ερμηνεύει το σύνολο Αρόνοβιτς.

0: Το σύνολο Αρόνοβιτς ερμήνευσε το κουιντέτο για πιάνο έργο 57 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Με Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ θα ξεκινήσουμε το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος και συγκεκριμένα με το κοντσέρτο για φλάουτο και έγχορδα σε σολ μίζωνα, ρυθμός καταλόγου 169. Ο Ρόμπερτ Άιτκεν παίζει φλάουτο και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο και έγχορδα σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 169 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, που ερμήνευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Ο Ντομένικο Σκαρλάτι έγραψε το δικό του Stabat Mater το 1715 και η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας το ερμηνεύει τώρα υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν. Όργανο παίζει ο Σόρεν Κρίστιαν Βέστεργκάρντ.

Αυτό ήταν το Stabat Mater του Ντομένικο Σκαρλάτη που ερμήνευσε η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν. Johann Sebastian Bach για τη συνέχεια και το Κάτα και Φούγκα σε Ρε Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 565. Την προσαρμογή του έργου από τον Φερούτσιο Μπουζόνι ερμηνεύει η πιανίστα Βάλερι Τράιον.

πιανίστα Βάλερι Τράιον ερμήνευσε την Τοκάτα και Φούγκα σε Ρε Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 565 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η ρουμανική παραδοσιακή χορή του Μπέλα Μπάρτοκ αρχικά ήταν γραμμένη για πιάνο, αλλά εμείς θα τους ακούσουμε τώρα από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας που διευθύνει ο James Clark.

Ακούσαμε τους ρουμανικούς παραδοσιακούς χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του James Clark. Ο Αμερικανός συνθέτης Eric Usen έγραψε το πολύ ενδιαφέρον και αγαπητό κονσέρτο του για μαρίμπα και έγχορδα το 1999. Η ορχήστρα δωματίου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση του Ρίστο Γιούστ ερμηνεύει το Αντάντε από αυτό το έργο.

Ακούσαμε την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν να ερμηνεύει το Αντάντε από το κοντσέρτο για μαρίμπα και έγχορδα του Έρικ Χιούζεν. Διεύθυνε ο Ρίστο Γιούστ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το Ρόντο Σελά Ελάσσονα Κέχελ 511 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, που θα το ερμηνεύσει ο πιανίστας Κριστίαν Μπεζέιντε Χάουτ.

Ο πιανίστας Christian Bezein de Hout ερμήνευσε το ρόντο σε La Elasona, Köchel 511 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Ζήλ μας ναι ακολουθεί, η Meditation από την όπερα Θαΐς. Ο David Nebel παίζει βιολί και ο Γιώργη Λούντλασεβι είναι στο πιάνο.

Ακούσαμε την Meditation από την όπερα Thais του Ζιλ Μασνέ που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Νταβίτ Νέμπελ και ο πιανίστας Γιώργη Λουντλασέβη. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με το κονσέρτο σε Λα Μίζωνα αριθμός καταλόγου 335 του Αντώνιο Βιβάλντι, το επωνομαζόμενο και ο Κούκος. Η Elizabeth Wolfis παίζει μπαρόκ βιολί και την Australian Brandenburg Orchestra διευθύνει ο Paul Dyer.

0: η Elizabeth Wolfis στο μπαρόκ βιολί και η Australian Brandenburg Orchestra που διεύθυνε ο Paul Dyer ερμήνευσαν το κονσέρτο σε La Mizona αριθμός καταλόγου 335 του Αντώνιο Βιβάλντι, το επωνομαζόμενο και ο Κούκος. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την όντως ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον κύριο Σιμεών Σολταρίδη, γέννημα θρέμα της πόλης, στην οποία και διαμένει πλέον μόνιμα, επί σειρά ετών δημοσιογράφος στην εφημερίδα της Ελευθεροτυπίας, αλλά όντως έναν πολυσχηδή άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τα ομογενειακά θέματα, καθώς και την ψαλτική της Κωνσταντινούπολης.

Ο Νικολαίδης ήταν πρώτα καθηγητής μου στο ζωγράφιο. Μας έκαμνε την δυτική μουσική. Μας μάθαινε το ντο ρε μι φα σο λα σι ντο. Ο Βασίλης ο Νικολαίδης ήταν ένας πραγματικά άνθρωπος. Ήταν ένας πράος, λιτός άνθρωπος, ο οποίος έψελνε πολύ, θα, επιτρέψτε μου να πω, σωστά. Ξέρετε κάτι, όταν έψαλα, όταν διατέλεσα και χωράρχης στη Χάλκη, 2 χρόνια. Εγώ μπήκα στη σχολή το 69-72. Το 71 όταν έκλεισε η σχολή, όλοι της Ακαδημίας φύγανε. Στη σχολή υπήρχε μια ιεραρχία, ξέρετε, πριν συνεχίσω. Η ιεραρχία αυτή στο αναλόγιο ήταν ο μεγάλος, όχι, στην ηλικία, στην τάξη, είναι ο χωράρχης. Εγώ, ας πούμε, πρόλαβα τον φίλο μου, τον Κώστα, τον Τελικοσταντή. Όταν έφευγε ο Κώστας, ήταν ο Χατζούδης ο Γιάννης. Μετά το Γιάννη, δεν μπήκανε άλλοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ενώ ήταν ο Λεμόπλος ο Γιώργος, ο Κερσέναγλου, Θεός Ορέστονα κλπ, αποφασίστηκε από τον επιμελητή μας και τον σχολάρχη, και εγώ που ήμουνα στο δεύτερο έτος του Λυκείου, έγινα χωράρχης. Τώρα δεν ξέρω πώς εκτίμησαν κλπ και με είπανε, Σιμεών θα αναλάβεις. Και ανέλαβα, ήμουνα το 1971 και διατέλεσα 71-72, στα τελευταία. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γιατί είμαι από τους τελευταίους των Μοϊκανών, έζησα με την Ακαδημία μαζί. Γιατί όταν μπήκα εγώ, στο πρώτο έτος του Λυκείου, η Ακαδημία υπήρχε. Όσο και να ήξερα τα μουσικά, την πρακτική, την ψαλτική, η σχολή, όπως ξέρεις, έχει το δικό της ύφος. Η σχολή ήταν το φυτώριο, όχι μόνο των διδαχών, αλλά και της βυζαντινής μουσικής. Είχαμε πάρει, από ό,τι λένε και οι μεγαλύτεροι, το μοναστηριακό, το πολιτικό ύφος και δημιούργησε το δικό του στυλ η σχολή. Δηλαδή, ποιο ήτανε? Το λιτό, το απέριτο, εκείνο που έλεγε ο Τσέτσης ή ο Φαράσογλου. Δεν κάμναμε γοργά-δίγοργα. Κάμναμε το απλό.

κάτι το διαφορετικότερο. Έτσι προσπαθούσαμε να κάνουμε λίγο έτσι και κανένα γοργό κλπ. Σε πληροφορώ ότι έβγαινε κατευθείαν από το παράθυρο απ' έξω από τον Νάρθηκα. Ο σχολάρχης μας χτυπούσε το παράθυρο και μας έκανε με το χέρι αυτό. Το ύφος μας ήταν αυτό. Και αυτό μας δίδασκε και ο Νικολαίδης, για να επανέλθω στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης λοιπόν ερχότανε και μας μάθαινε αυτή τη μουσική, αυτό το ύφος, αυτό το ήθος. Γιατί περί ήφους πρόκειται και περί ήθους, δεν είναι περί μουσικών. Ο Νικολαίδης λοιπόν όταν ζοριζόμασα σε μία γραμμή, έβγαζε ένα μολυβάκι μικρό από την τσέπη του και με τη τσέπη αυτή έγραφε εκείνη τη στιγμή μία γραμμή. Τι δυσκολία τράβηξα προσωπικά εγώ σε εκείνο τον ύμνο «Νέοι γενναίες μάγων λεγόντο παιδιών άναξ» ταραραραρα, και μας έβγαζε εκεί το μολυβάκι και το έκανε πιο απλό για να το μάθουμε και το μαθαίναμε. Ήτανε δάσκαλος. Ο Νικολαίδης ήταν δάσκαλος. Φίλος, απλώς, το έχω πει κι άλλη φορά. Ήτανε πολύ ωραίος άνθρωπος. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει, αδελφέ μου, ο άνθρωπος. Πολλές φορές με ρωτάνε το βιογραφικό σου. Δόξα να έχει ο Θεός, καλό και πολύ. Σε ορισμένους, ιδιαίτερα και φίλους, τους λέω, θα γράψετε μόνο μία λέξη άνθρωπος. Την έχω πάρει από τη σχολή. Την έχω πάρει από τον δάσκαλό μου, τον Νικολαίδη, ο οποίος σαν άνθρωπος μας δίδασκε τον ανθρωπισμό, την ψαλτική, την ανθρώπινη και όχι την μουσικολογιότατη αυτή την οποία θεωρούν κάποιοι ότι έμαθαν τα μουσικά και με τα μουσικά θα είναι οι δάσκαλοι. Όχι, οι δάσκαλοι δεν γίνονται με το οδείο, με το χαρτί του οδείου. Γίνονται με το ύφος και το ήθος. Ας μάθουν τη σχολή στο ύφος. Θα είναι πολύ καλοί ψάλτες.

Το τι κλωτσιά έφαγα και το τι το μαλλί μου με τη φαβορίτα παίχτηκε, τι να σας πω. Τώρα κάποιοι βέβαια θα γελάνε για το ύφος που μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιωσηφίδης ο Νίκος σαν ψάλτης ήταν στο χωριό μου, στο Μέγα Ρεύμα. Και ήμουνα μικρός όταν μπήκα στο αναλόγιο σε Κίνωνα. Στα 7 μου ή 8 μου, ακόμα δεν είχα μάθει καλά-καλά τα γράμματα, με βγάλανε στο θρόνο και είπα τον Απόστολο των Χριστουγέννων απ' έξω. Είπα τον Απόστολο και όλοι πια οι χωριανοί την εποχή. Αυτό που σας λέγω είναι πριν 60 χρόνια. Λοιπόν, και όλοι οι χωριανοί λέγανε μετά τι ωραία τα είπες και τι ωραία. Και ξέρεις, την εποχή εκείνη, για να δείξουν τη χαρά τους, δίνανε και κάποιο χρήμα. Ναι, θυμάμαι τα 2,5 λίρα που μάζεψα, άλλο πράγμα είναι. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν το δεδομένο μπορώ να πω ότι πραγματικά ο Νίκος ο Ιωσηφίδης ήτανε δάσκαλος. Βέβαια ο Νίκος μετά έφυγε, πήγε στην Θεσσαλονίκη και εκεί έγινε παπάς. Και ήτανε παπάς στην Παναγούδα. Και τον έβλεπα πολλές φορές όταν πήγαινα και τον συναντούσα και μιλούσαμε. Μετά ήταν ο Παϊκόπουλος, μεγάλος. Μέχρι τώρα ο άνθρωπος που καμιά φορά έρχεται στην πόλη και τον λέω «Ρε δάσκαλε, θυμάσαι τότε». Πώς δεν θυμάμαι, Σημειών. Λοιπόν, και εκείνος. Θέλω να σου πω ότι αυτοί όλοι οι δάσκαλοι δεν μας έμαθαν μουσικά. Μας έμαθαν όμως την τάξη και το ύφος και το ήθος της εκκλησίας και της ψαλτικής. Επειδή ξέρω ότι διδάσκεις, ξέρεις κάτι πιο πολύ να τους δείχνεις, να τους δίνεις το ύφος, το ήθος και την ακουστική της ψαλτικής. Δηλαδή, να μην τους λες «Νι παβού, παβού, γα, γαδί και ζώνη». Όχι. «Νι παπά, κύριε, ελέησον» και. Και σιγά σιγά, βέβαια ο Παϊκόπουλος έκανε τα μαθήματα. Είναι μεγάλος δάσκαλος ο Δημοσθένης. Εγώ όταν έρχεται τον φιλό για αυτά που με έμαθε, για αυτά που με είπε και δεν είχα την τύχη τόσα πολλά γιατί έφυγαν στην Αθήνα, εμείς μείναμε στην πόλη, μετά πήγα στην Κομωτινή, εκεί εγκαταστάθηκα λόγω του γνωστικού μου αντικειμένου που ήταν το μειονοτικό και δεν μπόρεσα να έχω επικοινωνία. Δεν ήμουνα μεταξύ των τυχερών σαν και εσάς που είχατε τον Παϊκόπουλο ή τον Αναισθήτη κοντά σας και μάθατε πολλά περισσότερα πράγματα. Εγώ διδάχθηκα ως προς την ακουστική και τα μουσικά που μας έμαθε ο Νικολαίδης και γι' αυτό τον λόγο λέγω ότι μάθαμε και μουσικά.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα η Εγνατία Οδός κάνει μία στάση στην Νέα Ρώμη, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, για να συναντήσει τον κύριο Σιμεών Σολταρίδη, δημοσιογράφου επί σειρά ετών, γέννημα θρέμα της Ομογένειας, καταθέτει απόψεις τόσο για την ψαλτική τέχνη που ο ίδιος γνώρισε, όσο και για την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, κάνοντάς μας ένα νοερό ταξίδι από τον Βόσπορο στον Κεράτιο και πάλι πίσω. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: Ο παππούς μου, ο οποίος ήταν αχτάρης στο Μέγα Ρεύμα, δηλαδή ο αχτάρης ήταν αυτοί που είχαν τα πάντα μέσα, ένα μικρό μαγαζί, δηλαδή είχε από τις κλωστές, τα λεγόμενα κορδονέτα, μέχρι τα τσιγάρα. Από τετράδια μέχρι τη χένα που βάφαν τα χέρια τους οι κυρίες. Λοιπόν, αχτάρης. Αλλά του άρεσαν τα μουσικά, του άρεσαν να ψέλνει. Ο παππούς μου λοιπόν μάθαινε και εκείνος πρακτικά. Είχε όμως ένα φίλο, τον κύριο Φίλιππα, ο οποίος Φίλιππας ήταν έμπορος διαφόρων εδόδημων, βούτυρα κλπ. Και με έλεγε ο παππούς μου να πας στο Φίλιππα να μάθεις, γιατί ο Φίλιππας και εγώ είχαμε και δάσκαλο τον Ονουφριάδη. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για τον Ονουφριάδη. Απλώς τώρα, επειδή με την γυναίκα μου γράψαμε το βιβλίο του Σταυροδρομίου και εκεί μέσα πολλές φορές περνάνε ονόματα διαφόρων ψαλτών, όπως είναι του Παλάση, του Πρίγκου, που ήταν ψάλτες στην περιοχή του Σταυροδρομίου. Στον Άγιο Κωνσταντίνο δηλαδή βρήκα τον Πρίγκο μπροστά μου στο αρχαιακό υλικό και βρήκα σε κάποιους ναούς ήτανε και ο Ονουφριάδης. Από εκεί τον έχω ακουστά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Έζησα όμως τον κύριο Φίλιππο, ο οποίος με δίδασκε τα μουσικά με μία κλίμακα στο χέρι γραμμένη και λοιπά. Και πήρα τα πρώτα νάματα, θα έλεγα. Αυτός δεν έψελνε, αυτός ήταν ένας που πήρε τα μουσικά, ήξερε να ψάλει, αλλά δεν πήγε. Κάπου νομίζω στο Μέγα Ρεύμα ανέβηκε στο Στασίδι. Μετά έψαλα, θυμάμαι αξέχαστο, για να γελάσουμε λίγο, να γελάσουν και οι ακροατές. Χρόνια πριν έψαλα στο Μέγα Ρεύμα και δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά, νομίζω δεκαετία του 60 και κάτι. Χειροτονήθηκε ο Σκοπέλου Αλέξανδρος. Ήτανε παπάς, ήταν αρχιμανδρίτης και τον έκανε ο τότε ο Πατριάρχης ο Αθηναγόρας επίσκοπο. Και κάποια στιγμή έψελνα κι εγώ, είπα τον Απόστολο, τότε ξέρεις ήταν οι τσορμπαζίδες. Οι τσορμπαζίδες γυρνούσαν τις εκκλησίες και παίρνανε όσους βλέπανε ότι ήταν καλοί κλπ. Επίτροποι, οι τσορμπαζίδες ήταν επίτροποι. Γιατί λέγονται τσορμπαζίδες, ξέρετε, να σας πω. Τσορμπάς ήταν η σούπα. Τη σούπα την έβγαζαν οι επίτροποι στο τέλος, μετά την απόλυση, και τρώγανε σούπα οι άνθρωποι που ήτανε. Και γι' αυτό το λόγο από εκεί έμεινε και τώρα η συνήθεια, μετά τη λειτουργία, οι κοινότητες που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κάτι, να προσφέρουν. Δηλαδή, εγώ ας πούμε ψένω στο Φερίκαι, πλουσιοπάροχα τα ελέη του Θεού, όσοι είναι καλά ο κύριος Ανταλτζίδης και η φιλόπτωχος. Τώρα εγώ στον Παλίνο που είμαι, όταν στον Παλίνο γίνεται λειτουργία, αγκαρεύω τη φιλόπτωχο και λέω κυρίες μου να δείξουμε τον Παλίνο να είναι καλό, να είναι, και βγάζουν τα κέικ, βγάζουν τα μπουρέκια, βγάζουν κλπ. Και δόξα να έχει ο Θεός και τα ελέη του Θεού. Άλλες κοινότητες, το Σταυροδρόμι κλπ. Από εκεί. Έτσι λοιπόν ήρθε, θυμάμαι, ο αντιπρόεδρος τότε του Σταυροδρομίου, ο Θεός χωρέστονα, ο κύριος Κυριακίδης, και είπε τον μπαμπά μου, τον θέλω στην Αγία Τριάδα. Ο μπαμπάς μου τι να πει. Και αξέχωστη και λέει, είναι μαθητής, ναι, είναι μαθητής στην πρώτη γυμνασίου. Ωραία. Θα τρώει δωρεάν στο συσίτιο. Θα του δίνω και 50 λίρες το μήνα. 50 λίρες την εποχή, εκείνη έπαιρες παπούτσια. Λοιπόν, και έτσι με πήγανε στην Αγία Τριάδα. Και εκεί γνώρισα τον Μαγούρη. Και εκεί λοιπόν έψαλα δίπλα στον κανονάρχο Μαγούρη. Σαν κανονάρχο στο Μαγούρη. Ήταν ωραίος. Έψελνε χωρίς μουσικά, δεν είχε τα μουσικά. Έλεγε πράγματα τα οποία πραγματικά έμεναν.
1: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. το καιρό εκείνο, ειδώντες οι άνθρωποι, ο επίσης σημείων ο Ιησούς έλεγον, ότι ούτως εστιν αληθώς ο προφήτης, ο ερχόμενος στον κόσμο, Ιησούς σου γνούς ότι μέλος συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν, ή να πείσω συν αυτόν,

σε έναν μικρό κανονάρχο, όλοι αυτοί οι δάσκαλοι αφήσανε στο αυτί. Είναι αυτό που λέμε τα ακούσματα. Αυτά λοιπόν τα ακούσματα κάποτε βγαίνουν. Δηλαδή, ας πούμε εγώ, αν είναι να ψάλω τα πλήθη των πεπραγμένων, κάποια στιγμή μπορεί να βάλω και κάτι, μια δικιά μου γραμμή και να με πει ο άλλος, καλά ρε φίλε, αυτό δεν το έλεγε ο Στανίτσας. Θα το πω, το λέει ο Σολταρίδης. Δηλαδή, δεν είναι αμάν, το λέει ο Στανίτσας, πρέπει να το πεις. Όχι. Έχω ένα φίλο ψάλτη που μου λέει, εγώ ψέρνω Στανίτσα από τα μουσικά. Λέω, πολύ καλά κάνεις. Αλλά άκουσε και κανένα μαγούρι απ' έξω. Τι θα γίνει, ή βάλει και κάτι. Όχι, γιατί εγώ θέλω να είμαι στα μουσικά. Ωραία, τότε πες τα εσύ με τα μουσικά. Αλλά δεν κερδίζεις τίποτα. Χάνεις όταν δεν βάλεις και κάτι δικό σου, ρε παιδιά. Δηλαδή, να λέμε, τους τραβού το δίκιο αυτή τη στιγμή.

ο κανονάρχος στην πόλη δεν είχε καθήκοντα. Το μόνο που ήταν στο φανάρι, όταν ψέλνα, γιατί ήμουνα και στο Δανιηλίδη, γυρνούσαμε ανάποδα με την Παρακλητική ή το Μηναίο, ξέρω εγώ, και κανοναρχούσαμε, γι' αυτό και εξού κανονάρχος. Δηλαδή, λέγαμε, ξέρω εγώ, της Μαγδαληνής Μαρίας και άρχιζε «Της Μαγδαλή» και πριν φτάσει στο τέλος, τσακ τη συνέχεια. Δηλαδή, δεν έψελνε, άκουγε τον κανονάρχο της Μαγδαληνής Μαρίας και ξεκινούσε «Της Μαγδαλή Μαρίας» κόμμα, έλεγε ο κανονάρχος. Έψελνε, έλεγε ο κανονάρχος και οι άλλοι κρατούσαν τα ίσα. Αυτός είναι ο κανονάρχος και ετοίμαζε και τα βιβλία, αλλά στο φανάρι δεν είχαμε αναλόγια, είχαμε ο κανονάρχος κρατούσε τα βιβλία. Το ίδιο ήταν και στη σχολή. Εγώ ας πούμε όταν έψελνα, άλλοι μαθητές κρατούσαν τα βιβλία. Ο κανάρχος αυτό έκαμνε, δεν έκαμνε κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι, αν είναι τίποτα κάτι το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι αξέχαστο όταν ήμουν τώρα, σας περνάω πολύ γρήγορα από διάφορα, θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο φανάρι, κάποιο φεγγάρι πέρασα στο Στανίτσα, έφυγα από εκεί, θυμάμαι το Διονύση που ήταν στο Στανίτσα, εγώ ήμουν στον Δανιηλίδη, θυμάμαι αξέχαστο, μετά τον Εσπερινό, μας έπαιρνε ή πριν τον Εσπερινό, δεν θυμάμαι, νομίζω πριν τον Εσπερινό, ο Τσινάρας, ο πατήρ Παναγιώτης, και μας έκαμνε, όχι μουσικά, μαθήματα. Και σκεψέλαμε τις επομένεις τα διάφορα τροπάρια. Από το τροπάριο μέχρι, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Σάββατο απόγευμα. Και μετά άρχισε ο Εσπερινός. Πηγαίναμε στον Εσπερινό, όλοι οι μαθητές, όλοι στο φανάρι και μετά από εκεί φεύγαν, πήγαμε σπίτι, αλλά είχαμε μάθει ήδη τις επομένεις. Τις επομένεις πάλι στο Δανιηλίδη ή πια όταν είχα φύγει πιάνω, δεν είχαμε μαθήματα. Δεν μας έκαναν μαθήματα. Έτσι να πω ότι ξέρεις σε κάποιες κοινότητες, κάποιοι άλλοι ψάλτες. Εγώ τώρα σας λέγω αυτό το οποίο έζησα. Δεν είχαμε να πω ότι ξέρεις πηγαίναμε και μαθαίναμε και κάνουμε, όχι. Αλλά το αναλόγιο ήτανε σχολείο. Θέλω πάλι σας το λέγω. Το αναλόγιο όταν ήτανε σχολείο άκουγες. Και πολλές φορές έψελνες με τον ψάλτη. Δεν καθόσουνα μόνο στα ίσα. Δηλαδή έκανε την επιλογή του ο ψάλτης. Όταν αυτή τη στιγμή έβλεπε ότι εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ στα ίσα, αλλά μπορώ να ψάλω, πολλές φορές έψαλα μαζί του και ας ήμουν μικρός. Γιατί είχε την ψαλτική, δεν είχε μονοδίες, είχε χοροδίες. Κάτι που εγώ το έμαθα στη σχολή και το συνέχισα. Δηλαδή, άλλο να πεις το δέξε μου, μονοδιάστατα να το λες μόνος σου, μονοδία και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα όταν είναι ψάλιτος σε τον αναβαλόμενο το φως, θα ξεκινήσεις χοροδιακά. Κάποια στιγμή θα τα πεις μόνος σου, αλλά κάποια στιγμή θα πεις ξανά χοροδία. Σε τον αναβαλόμενο και μετά κάποια στιγμή θα σταματήσεις μόνος. Άρα στην πόλη είχαμε αυτό το σχολείο, το σχολείο της επικοινωνίας, το σχολείο αυτό που μαθαίναμε στην ψαλτική και επειδή έχεις την εκπομπή της ψαλτικής να μάθουν όλοι, δεν είναι τα χαρτιά, δεν είναι το νηπαβού, είναι να μπορείς να πεις κύριε Λέισον και να το πεις χωρίς μουσικά, να το πεις, δηλαδή να ψάλεις το Θεοτό και Παρθένε χωρίς μουσικά, εγώ να σε ψάλω κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα εσύ παρακολούθα. Στο φανάρι πρώτα πρώτα δεν έψαλνε ο ψάλτης με μουσικά. Κάποτε, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω πήγανε κάποιοι και κατήγγυλαν τον Παλάση γιατί είχε μουσικά στο αναλόγιο
και εκείνος είπε «Συγγνώμη Παναγιώτατε, δεν έψαλα από εκεί μέσα, αλλά το είχα για τους μαθητές για τα μαθήματα».

Τι είναι η ψαλτική. Πάρα από εδώ και πέρα. Θυμάμαι αξέχαστο, δεν θα πω το όνομα. Εγώ ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έψελνα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ρε παιδιά, αλλά τα χούλια μου δεν έπιαναν. Και δεν έψελνα. Λοιπόν, κάποτε είπα να ψάλω σε ένα χωριό. Ο Μητροπολίτης, φίλος, τον λέω να ψάλω έτσι να πάω, να με προσλάβεις, δεν θέλω λεφτά. Θες να με δώσεις λεφτά, δώσε με, εγώ δεν θέλω. Ξέρεις κάτι, σημείων για να σε προσλάβω, θα σε εξετάσει η επιτροπή. Λέω, ποια επιτροπή να με εξετάσει. Λέει, είναι ο πρωτοψάλτης, είναι ο διάκος, είναι αυτός. Λέω, τι να με εξετάσει, αν ξέρεις μουσικά. Λέω, δηλαδή, αν ξέρω μουσικά, αλλά δεν ξέρω να ψάλω, θα με προσλάβετε. Με είπε, θα σε πούνε. Βάλ τους απέναντι μου όλους και εγώ μόνος και να ψάλουμε εκείνοι με τα μουσικά τους και εγώ με τα πρακτικά μου. Και να έχουμε κάποιους και να μας κρίνουν, να μας σχολιάσουν, να δω τι θα με πούνε. Δεν είναι η μουσική, η ψαλτική, το κύριε Λέισον, το μουσικό. Είναι, αλλά δεν είναι, επειδή κάνεις και μάθημα και εσύ σε μουσικά και καλά κάνεις να κάνεις και την πρακτική για να μπορεί να μάθει. Δεν ξέρναμε στην πόλη, ο Ιωσεφίδης όταν έψελνε, εγώ δεν θυμάμαι πολλά πράγματα να τα έλεγε στα μουσικά. Τώρα βέβαια λένε μουσικά, μαθήματα κλπ. Ναι, αλλά ο Στανίτσας δεν έλεγε τα μαθήματά του στη σχολή, στο φανάρι με τα τέτοια. Ο Διονύσης μπορεί να σου το πει. Ναι, μαθαίνουμε και τα λέμε. Αυτή είναι η ψαλτική.

Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν έτσι μπορώ ελεύθερα και όχι στημένα, γιατί ήμουν δημοσιογράφος και δεν ήμουν δημοσιογράφος έτσι του γραφείου, ήμουν δημοσιογράφος μάχημος και ξέρω πώς στείνεται το παιχνίδι, πώς γίνεται αλλιώς, πώς κάνουμε αυτό. Εμείς πολλούς πολιτικούς που δεν προλαβαίναμε να τους φωτογραφίσουμε, τους βάζαμε και τους κάνανε χειραψία 10 φορές. Έτσι, για να βγάλουμε τη φωτογραφία την πολυπόθητη. Λοιπόν, επειδή ξέρω τη δημοσιογραφία, ξέρω τον επαγγελματισμό σου και νομίζω ότι πραγματικά θα... εγώ πάντα μιλάω ελεύθερα. Πραγματικά μου αρέσει η εκπομπή και να έρθεις στον Παλίνο και πάρε και μαζί σου και φίλους και ελάτε. Εγώ θα σε έλεγα ελάτε και κάποια μέρα να κάνουμε και μια λειτουργία. Εγώ σας προσκαλώ να ψάλετε, γιατί τα μικρόφωνα τα δικά μας, εκτός από μικρόφωνα, έχουν και την ακουστική της Αγίας Σοφίας. Δηλαδή, κλείνοντας τα μικρόφωνα τα μεγάλα, ψέλνεις και ψέλνεις σαν να είσαι στην Αγία Σοφία. Άρα, λοιπόν, φέρε μαζί σου και ψάλτες. Θα τους προσφέρουμε και ό,τι μπορούμε. Να ξέρεις ότι θα πω η νεοκόρος έχει το δικό της. Η νεοκόρος είναι από την Αντιόχεια. Και μας κάνει κιουνεφέ. Οπότε με το κιουνεφέ μαζί θα σας προσκαλέσω ακόμα περισσότερο και να έρθείτε. Παιδιά, ελάτε όχι να προβάλλετε μόνο το Μπαλίνο, να προβάλλετε τον Κεράτιο Κόλπο, το Βυζάντιο, την πόλη. Εκεί είναι. Δεν είναι στα άλλα μέρη. Εντάξει, αλλά Κεράτιος.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η συνέντευξή μας με τον κύριο Σιμεών Σολταρίδη, έναν Κωνσταντινοπολίτη γέννημα Θρέμα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επαναπατριστεί, προσφέροντας τις υπηρεσίες του αφιδώς και με πολύ αγάπη στην ομογένεια και στην ρωμιοσύνη της πόλης. Ίσως συντοχρόνου μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε, μιας και τα βιώματά του, αλλά και η ίδια η προσωπικότητά του, σε κάνει να θες να τον ξαναακούσεις. Από τον Νίκο Σαβοργινάκη, που είχε την επιμέλεια του ήχου, και τον Γιώργο Ντόβολο, που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Ο μήνας έχει 19 και σαν σήμερα ακούστηκε το «Summon the Heroes» του John Williams στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 96 στην Ατλάντα. Έχουμε όμως μουσική του Μάλερ, του Μέντελσον, του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, Καρλ Μαρία Φον Φέμπερ, Ρίχαρντ Στράους, Ρέιφ Βον Βίλιαμς, του Αντώνιο Σαλιέρη, αλλά και του Ιαπωνέζου Έιτζι Όουε. Ακόμη έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, την πρώτη γνωσιά του Ερίκ Σατί, που ερμηνεύει από έναν καινούριο δίσκο ο κλαρινετίστας της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, Χρήστος Γκίνος. Τα δύο τελευταία, «Γιοτεκέρο Σιέμπρε» του Λεκουόνα σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις και «Be My Love» από τον Μάριο Λάντσα. Τη χρονιά που γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το 1756, ο πατέρας του, ο Λέοπολντ, σημαίνων βιολονίστας και συνθέτης της εποχής του, δημοσίευε ένα έργο αναφοράς όσον αφορά στα τεχνικά ζητήματα της εκτέλεσης και ερμηνείας βιολιού. Τίτλος του «Πραγματεία για τις θεμελιώδεις αρχές της εκτέλεσης του βιολιού». Κοντά στον πατέρα του, ο νεαρός Μότσαρτ εξελίχθηκε από τα 7 του χρόνια σε έναν θαυμάσιο βιολονίστα, προκαλώντας αίσθηση με τις πρώιμες ικανότητές του. Μετά από την εγκατάστασή του στη Βιέννη, ο Μότσαρτ, υπό το βάρος μιας δύσκολης σχέσης τόσο με τον πατέρα του όσο και με τον πρώην εργοδότη του, έπαψε οριστικά να παίζει ή να γράφει για το βιολί, στρέφοντας το συνθετικό και εκτελεστικό του ενδιαφέρον προς τα πληκτροφόρα όργανα, όπως για το πιάνο, ενώ σε βραδιές αφιερωμένες σε κουαρτέτα εγχόρδο στη Βιέννη, προτιμούσε ο ίδιος να παίζει βιόλα. Το 1770, στα 13 του χρόνια, ανέλαβε μεταξύ άλλων καθήκοντα εξάρχοντα βιολονίστα στην ορχήστρα της αυλής του Αρχιεπισκόπου του Ζάλτσμπουργκ, θέση στην οποία παρέμεινε για τα επόμενα 8 χρόνια ως τα 21 του. Πιστεύουμε ότι και τα 5 κοντσέρτα για βιολί γράφτηκαν μέσα στον ίδιο χρόνο, το 1775, εκτός από το πρώτο που είχε γραφτεί 2 χρόνια νωρίτερα. Επειδή ο συνθέτης ζούσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, δυστυχώς δεν υπάρχει αλληλογραφία με φίλους ή συγγενείς αυτήν την περίοδο, οπότε δεν γνωρίζουμε ποιες ήταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες γράφτηκαν αυτά τα κοντσέρτα. Πάντως γράφτηκαν όλα σε τριμερή μορφή. Πρώτο κοντσέρτο για βιολί από τα 5 με Κιόχελ 207. Το εισαγωγικό του μέρος από τον Γκίντον Κρέμερ, τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Νικολάου Σαρνονκούρου.

Στη Βενετία, στις αρχές του 1707, ο Αλεσάνδρος Σκαρλάτι έγραψε το αριστούργημά του «Il Mitridate Eupatore», «Ο Μυθριδάτης Ευπάτορ», βασισμένο στην ηλέκτρα του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη. Υπενθυμίζω πως Ευπάτορ είναι αυτός που κατάγεται από ευγενή πατέρα. Η όπερα αυτή σε πέντε πράξεις περιέχει εξαιρετικά προοδευτική μουσική σε σχέση με ό,τι είχε γράψει στην

χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, ήταν ηγεμόνας του βασιλείου του Πόντου και ένας από τους πιο τρομερούς αντιπάλους της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Επεδίωξε να κυριαρχήσει στη Μικρά Ασία και την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, διεξάγοντας αρκετούς σκληρούς αλλά ανεπιτυχείς πολέμους, τους Μηθριδατικούς, για να σπάσει τη ρωμαϊκή κυριαρχία στην Ασία και τον ελληνικό κόσμο. Ο Μηθριδάτης καλλιέργησε ανοσίαστα δηλητήρια, λαμβάνοντας τακτικά υποθανατηφόρες δόσεις, και αυτή η πρακτική σήμερα ονομάζεται Μηθριδατισμός. Υπενθυμίζω πως και ο Μότσαρτ είχε γράψει την όπερα «Μητριδάτε Ρέντι Πόντο», Μηθριδάτης ο βασιλιάς του Πόντου με Κέχελ 87, που ανέβηκε 70 χρόνια μετά από αυτήν την όπερα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Ήταν Δεκέμβριος του 1770 και ο Μότσαρτ ήταν 14 ετών. «Ιλ Μητριδάτε Εουπάτορε», ο Μηθριδάτης Ευπάτορ του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, ακούμε την άρια «Dolce Stimolo al tuo bel cor». Γλυκό ερέθισμα στην όμορφη καρδιά σου. Είναι η Βρετανίδα σοπράνο Elizabeth Watts και το English Concert.

Θα σας πω μόνο δύο λόγια για μια κομέντια per musica σε δύο πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρη. Τίτλος της «La Finta Schema». Στα ελληνικά συνήθως την αποδίδουμε ως «Ο ψευτοηλίθιος». Εκείνη την εποχή δεν ήταν καλή στιγμή για να παρουσιάσει ο Σαλιέρη μια νέα κομική όπερα στη Βιέννη. Ήταν η εποχή που ο αυτοκράτορας Ιωσήφο Δεύτερος θέλησε να διαχειριστεί ο ίδιος το Burgtheater και όχι οι ως τότε Ιμπρεσάριοι, ενώ έψαχνε μια δικαιολογία για να ακυρώσει τη σύμβαση με τον Σαλιέρη. Παρ' όλα αυτά, ο Ιταλός αρχιμουσικός και συνθέτης ήταν εκεί και ανέβασε μια ακόμη Ιταλική όπερα. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1775. Και από την όπερα «La Finta Schema» θα ακούσουμε μια άρια. Από τη δεύτερη πράξη, «Σα σπιεγκάρ ποτέ σι απιέντο». Αν μπορούσα να το εξηγήσω πλήρως. Είναι η Γερμανίδα σοπράνο Διάννα Νταμράου.

Όταν ο γερμανός συνθέτης Καρλ Μαρία φον Βέμπερ έγραψε το κομμάτι κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα με όπους 79, αυτό αγαπήθηκε ιδιαιτέρως από τον Μέντελσον αλλά και από τον Λίστ, ο οποίος το ερμήνευσε κατ' επανάληψη, το μετέγραψε για σόλο πιάνο και ακολούθησε τη δομή του στα δικά του κοντσέρτα για πιάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του μαθητή του Βέμπερ, Julius Benedict, ο συνθέτης ερμήνευσε το κομμάτι κοντσέρτου ενώπιον του ίδιου και της συζύγου του στις 18 Ιουνίου του 1821, την ίδια ημέρα που δόθηκε η πρεμιέρα της όπερας «Ο Ελεύθερος Σκοπευτής» στο Βερολίνο και λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα που έδωσε ο ίδιος ο Βέμπερ στις 25 Ιουνίου εκείνης χρονιάς. Πάντα σύμφωνα με αυτήν τη μαρτυρία, ο Βέμπερ περιέγραψε το περιεχόμενο του έργου του ως εξής. Μια δέσποινα κάθεται στον πύργο της και σκέφτεται τον υπό της σύζυγό της που λείπει χρόνια στις σταυροφορίες, χωρίς να έχει δώσει σημεία ζωής. Ένα μακάβριο όραμα έρχεται στη σκέψη της, ότι τάχα ο υπό της είναι νεκρός στο πεδίο της μάχης και ψυχικά καταραίει. Εκείνη τη στιγμή διακρίνει από μακριά μια πομπή υποτών που τους ζητοκραυγάζει το πλήθος. Ανάμεσά τους διακρίνει τον αγαπημένο της και τρέχει να πέσει στην αγκαλιά του. Ο έρωτας θριαμβεύει και η ευτυχία δεν γνωρίζει τέλος. Αν και το πρόγραμμα αυτό ουδέποτε καταγράφτηκε από τον ίδιο τον Βέμπερ αλλά από τον μαθητή του, ταιριάζει απόλυτα στην εξέλιξη και το χαρακτήρα της μουσικής του έργου. Το κομμάτι κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα με όπους 79 ακούμε από τον Νικολάι Ντεμιντένκο στο πιάνο, την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας και τον Μακέρας.

Βρισκόμαστε τώρα, για το επόμενο μουσικό θέμα, στις αρχές του 1839, στο διάσημο θέατρο της Λειψίας, Gewandhaus. Προκειμένου να ενισχύσει το ταμείο των συνταξιούχων του, παρήγγειλε στον Μέντελσον, τότε μουσικό διευθυντή του, να συνθέσει μια εισαγωγή και ένα χοροδιακό κομμάτι για το επικείμενο ανέβασμα του θεατρικού έργου «Ρουι Μπλάς» του Βίκτορο Σουγκό, που είχε γραφτεί μόλις ένα χρόνο πριν. Ανταποκρινόμενος στο αίτημα αυτό, ο Μέντελσον, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, συνέθεσε την εισαγωγή παρά το γεγονός ότι δεν ενθουσιάστηκε από το έργο του Ουγκό, μάλλον λογομέτριας γερμανικής μετάφρασης. Η εισαγωγή κοντσέρτου, γραμμένη σε φόρμα σονάτας, αποτελεί ένα μουσικά αυτοτελές συμφωνικό κομμάτι, με όπους 95 που θα ακούσουμε από τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Σερ Τζον Έλιοντ Γκάρντινερ. Ρουί Μπλάς.

μια σπάνια όπερα του Βέρντι. Και θα αναρωτηθείτε ποια μπορεί να είναι αυτή, αν υπάρχει σπάνια όπερα του Βέρντι. Ήταν η 8η κατά σειρά, μικρής διάρκειας και είχε τον τίτλο «Αλτσίρα». Ο Βέρντι την έγραψε με πρόλογο και δύο πράξεις, την οποία η Ναπολιτάνη στο θέατρο Σαν Κάρλο, όπου παρουσιάστηκε στις 12 Αυγούστου του 1845, την έβρισκαν πολύ θορυβώδη. Για να μεγαλώσει λίγο, οι υπεύθυνοι του θεάτρου ζήτησαν από το Βέρντι να προσθέσει μια εισαγωγή, αλλά και πάλι ούτε ο ίδιος ήταν ευχαριστημένος. Το λιμπρέτο ήταν του Σαλβατόρε Καμαράνο και βασίστηκε στην τραγωδία του Βολτέρου «Αλτσίρε» ή «Les Américains» και περιγράφει τον έρωτα της όμορφης Αλτσίρα με έναν ταγματάρχη του Περουβιανού στρατού. Σε μια μάχη πιστεύουν ότι ο ταγματάρχης σκοτώθηκε, η Αλτσίρα εχμαλωτίζεται και υποχρεώνεται να αλλαξοπιστήσει για να παντρευτεί τον Ισπανό κυβερνήτη. Όμως ο αγαπημένος της επιστρέφει, μονομαχεί με τον κυβερνήτη και τον νικά. Έτσι αναλαμβάνει την ηγεσία και νυμφεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του. Από τη σπάνια όπερα του Βέρντι «Αλτσίρα» θα ακούσουμε την εισαγωγή από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Φον Κάραγιαν.

Θα σας θυμίσω τώρα μια Σουηδέζα χορεύτρια του μπαλέτου των αρχών του 19ου αιώνα. Μια σημαντική μορφή του ευρωπαϊκού χορού, η Μαρί Ταλιονί, η Μαρία Ταλιόνι. Μία από τις γνωστότερες μπαλαρίνες της ρομαντικής περίοδου, τέχνη που καλλιέργησε αρχικά στο Her Majesty's Theatre στο Λονδίνο και στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής στην Όπερα του Παρισιού. Η Μαρία Ταλιόνι θεωρείται, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ως η πρώτη μπαλαρίνα που χόρεψε στις μύτες των ποδιών της. Ο Johann Strauss γιος έγραψε μία πόλκα και μία καντρίλια, σατανέλα πόλκα και σατανέλα καντρίλια, και βασίστηκαν στη μουσική από ένα μπαλέτο φαντασίας που έχει αυτόν τον τίτλο και ανέβηκαν στη Βιέννη το Γενάρη του 1853. Η πόλκα και η καντρίλια του Strauss έπαιξαν για πρώτη φορά σε ένα σατανέλα μπαλ, μια χοροεσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Sophienzaal της Βιέννης στις 26 Ιανουαρίου 1853. Δεδομένου ότι ο Γιώχαν είχε οργανώσει αυτή τη γιορτή προς τιμήν της μπαλαρίνας Μαρία Ταλιόνι, η οποία χόρεψε τον ομώνυμο ρόλο της διαβόλου σατανέλα, μπορεί κανείς να καταλάβει την απογοήτευσή του όταν η ίδια η διασημότητα επέλεξε να μην παραστεί στην εκδήλωση. Η πρώτη έκδοση για πιάνο της Σατανέλα Καντρίλια φέρει την εξής αφιέρωση στη διάσημη καλλιτέχνηδα Μαρί Ταλιονί και την απεικονίζει σε μια σκηνή από τον μπαλέτο. Σατανέλα Καντρίλια, όπους 123. Στα ελληνικά συχνά την αποδίδουμε ως «Η Διάβολος».

Έγραψε συνολικά 7 συμφωνίες ο Ιρλανδός, συνθέτης, δάσκαλος μουσικής και αρχιμουσικός της ύστερης ρομαντικής περίοδου, Sir Charles Villiers Stanford. Τη δεύτερη από αυτές, ο Στάνφορντ την έγραψε το καλοκαίρι του 1880 και έκανε πρεμιέρα σε μια συναυλία της Πανεπιστημιακής Μουσικής Εταιρείας του Κέμπριτζ στις 7 Μαρτίου 1882. Στην ίδια αυτή συναυλία, στην οποία ο Γιώαχιμ έπαιξε το κοντσέρτο για βιολί του Μπραμς. Μια άλλη παράσταση της δεύτερης συμφωνίας του Βίλιερς Στάνφορντ ήταν στο Φεστιβάλ Τριών Χοροδιών, στο Γκλόστερ, το επόμενο έτος, όταν χρησίμευσε ως άνοιγμα μιας παράστασης με ένα ορατόριο του Γκουνό. Έκτοτε δεν ξαναπαίχθηκε παρά τη δεκαετία του 1990. Δεύτερη συμφωνία του Sir Charles Villiers Stanford, η Ελεγιακή, όπως επωνομάζεται. Είναι το τρίτο μέρος σκέρτσο από τη συμφωνική του Bournemouth υπό τον David Lloyd Jones.

Η δεύτερη συμφωνία, η ελεγιακή, του Charles Villiers Stanford, μας έφερε στο μέσον της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα και έχουμε ακόμη μία στη διάθεσή μας. Χρονικά βρισκόμαστε λίγο μετά το 1880 και αφού σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Κλασικά και άλλα», θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Γερμανό Ρίχαρντ Στράους. Ο Ρίχαρντ Στράους, Γερμανός συνθέτης που δεν είχε καμία σχέση με τους Αυστριακούς και επωνομάστηκε μάγος της μπακέτας για τις εξαιρετικές του ικανότητες στη διεύθυνση ορχήστρας. Πολλά έργα του εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική μυθολογία, Αριάδνη στην Άξο, Δάφνη, Ηλέκτρα, ο έρωτας της Δανάης. Ο Ρίχαρντ Στράους γεννήθηκε στο Μόναχο στις 11 Ιουνίου του 1864 και μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον, καθώς ο πατέρας του ήταν μουσικός, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του κόρνου στην εποχή του, υπηρετώντας επί σχεδόν 50 χρόνια στην ορχήστρα της αυλής του Μονάχου. Ένα έργο του 1888 θα ακούσουμε τώρα, λίγο πριν τα 24 του χρόνια το έγραψε ο Ρίχαρντ Στράους. Πρόκειται για την σονάτα για βιολί με όπους 18, το φινάλε της, από τον βιολονίστα Άρνολντ Στάινχαρντ και τον πιανίστα Λίνκον Μαγιόργκα.

Ο πρώτος συγκροτημένος κύκλος τραγουδιών που έγραψε ο Γκούσταφ Μάλερ. Και στα ελληνικά τον είπαμε τραγούδια του Οδυπόρου. Αν και είχαν προηγηθεί αρκετές μεμονωμένες φωνητικές δημιουργίες, οι οποίες όμως δεν συνιστούν σύλλογες τραγουδιών. Λέγεται ότι ο Μάλερ συνέθεσε αυτά τα Λίντερ μετά από το άδοξο τέλος της ερωτικής του σχέσης με τη σοπράνο Ιωάννα Ρίχτερ, την οποία είχε γνωρίσει όταν ήταν διευθυντής του Λυρικού Θεάτρου της Γερμανικής Πόλης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρατηρούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ αυτών των Λίντερ και της πρώτης συμφωνίας του. Η πρεμιέρα των τραγουδιών του Οδυπόρου, που είναι τέσσερα, δόθηκε στις 16 Μαρτίου 1896 στο Βερολίνο με τη φιλαρμονική της πόλης υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Μάλερ. Η στίχη στα τέσσερα τραγούδια είναι δική του. «Σαν παντρευτή αγαπημένη μου, σήμερα το πρωί πήγα στον αγρό, έχω ένα στραφτερό μαχαίρι και τα δυο γαλανά μάτια της αγαπημένης μου». Από τα τέσσερα τραγούδια του Οδυπόρου θα ακούσουμε το πρώτο, «Σαν παντρευτή αγαπημένη μου», όπου ο Οδυπόρος

7 συνθέσεις για σόλο πιάνο. Η Γνωσιέν του εκκεντρικού Γάλλου συνθέτη Ερικ Σατί. Το έργο αυτό είναι γνωστό για την πειραματική διάθεση του συνθέτη και όσον αφορά την έννοια του τίτλου, πολλοί λένε ότι προέρχεται από τη λέξη γνώσεις, άλλοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τη λέξη γνωσός. Οι τρεις πρώτες Γνωσιέν γράφτηκαν το 1890, ενώ οι υπόλοιπες εκδόθηκαν 43 χρόνια μετά από το θάνατο του Σατί. Βασικά ήταν 6 και προστέθηκε και μία ακόμη. Η πιο ωραία από αυτές, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι η πρώτη. Λέντ χαρακτηρίζεται και θέλω να σας πω πως ακουγόταν σε δύο τουλάχιστον κινηματογραφικές ταινίες. Το Βαμμένο Πέπλο, The Painted Veil, του 2026, με την Naomi Watts και τον Edward Norton, και στην ταινία Σοκολά, του 2000, με την Juliette Binoche. Θα ακούσουμε τώρα μια ιδιαίτερη εκτέλεση από έναν σημαντικό δίσκο ελληνικής παραγωγής, Imprint, του 2026, όπου σολίστ στο κλαρινέτο είναι ο Χρήστος Γκίνος και εδώ τον συνοδεύει στην άρπα η Λίλα Εσίποβα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική παραγωγή. Πρώτη Γνωσιά του Ερικ Σατί.

Θα σας μιλήσω τώρα και θα ακούσουμε την εισαγωγή μιας οπερέτας με μπουρλέσκ φανταστικό χαρακτήρα. Την έγραψε ο γερμανός συνθέτης και αρχιμουσικός του ελαφρού θεάτρου Paul Linke και έχει τον τίτλο «Venus auf Erden», «Η Αφροδίτη στη Γη», και έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο στις 12 Μαΐου του 1897 στο Θέατρο Απόλλων. Η οπερέτα αυτή, «Η Αφροδίτη στη Γη», αντλεί τη γοητεία της από το μείγμα μυθολογίας με το εκκεντρικό βερολινέζικο χιούμορ. Οι διάλογοι συνοδεύονται συχνά από εύκολα τραγούδια και τι γίνεται σε αυτήν την οπερέτα. Ο Φρίτς παραπατάει μεθυσμένος μέσα στο πάρκο. Μετά από μια συζήτηση με το φεγγάρι, ξαπλώνει σε ένα παγκάκι. Σε ένα όνειρο φτάνει στον Όλυμπο, όπου εκεί συναντά την Αφροδίτη και άλλους θεούς, όπως τον Δία, τον Άρη και τον Ερμή. Τους πείθει μάλιστα να έρθουν μαζί του στο Βερολίνο. Σε ένα χώρο μεταβιεσμένων έχουν αρκετές ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Η θεά Ήρα τελικώς παροτρύνει όλους να επιστρέψουν. Κι έτσι ο Φρίτς ξυπνάει στο πάρκο. Από την οπερέτα «Η Αφροδίτη στη Γη» του Paul Linke ακούμε την εισαγωγή από την Φιλαρμονική της Τσεχίας και τον Βάτσλαβ Νόιμαν.

Τα τραγούδια του ταξιδιού «Songs of Travel» αποτελούν την πρώτη προσπάθεια του Ραϊφ Βον Γουίλιαμς να γράψει έργα για φωνή και πιάνο. Στη συγκεκριμένη συλλογή, ο Βρετανός συνθέτης μελοποίησε τον ομώνυμο κύκλο ποιημάτων του Σκοτσέζου μυθιστοριογράφου, ποιητή και ταξιδιωτικού συγγραφέα Ρόμπερτ Λούι Στίβενσον. Ωστόσο, ο Βον Γουίλιαμς παίρνει αποστάσεις από τη γερμανική ρομαντική παράδοση. Ο οδηπόρος καλλιτέχνης σέρνει το βαρύ του βήμα στους αγγλικούς αγρούς, ατενίζει ηλιόλουστα τοπία, αναπολύει στιγμές αγάπης, θαυμάζει την ομορφιά της φύσης και στοχάζεται αναζητώντας την παρηγοριά στα έργα που θα αφήσει ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Τα Songs of Travel, τα τραγούδια του ταξιδιού με όπους 7 για φωνή και πιάνο, είναι 8 και θα ακούσουμε το δεύτερο, «Ας ξυπνήσει η ομορφιά», «Let beauty awake», και το τέταρτο, «Νιώτη και έρωτας», «Youth and love». Ερμηνεύει ο μπασοβαρίτονος Μπριν Τέρφελ. Ο Μαλκόλμ Μαρτινό είναι στο πιάνο.

Για τρίτη φορά καλείται ο κινηματογραφικός συνθέτης John Williams να γράψει μουσική για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν προηγηθεί το Olympic Fanfare and Theme για το Los Angeles το 84, το Olympic Spirit για τη Σεούλ του 88 και τώρα ήρθε η σειρά της Ατλάντα το 96. Για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες λοιπόν της Ατλάντα δόθηκε μια παραγγελία από το δίκτυο NBC στο John Williams και έγραψε το Summon the Heroes. Καλέστε τους ήρωες. Έκανε πρεμιέρα στις 19 Ιουλίου του 1996 σε συντομευμένη μορφή στην τελετή έναρξη στην Ατλάντα τη Τζόρτζια, παιγμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης και υπό τη διεύθυνση του John Williams. Summon the Heroes.

Είναι γνωστός σήμερα ο Ιάπωνας αρχιμουσικός Eiji Oue, που γεννήθηκε στη Χιροσίμα στις 3 Οκτωβρίου του 1956. Ο Eiji Oue ξεκίνησε τις σπουδές του στη Διεύθυνση Ορχήστρας και στα 22 του ο Σέιτζι Οζάουα τον προσκάλεσε να περάσει το καλοκαίρι σπουδάζοντας στο Τάγκλουουντ. Και εκεί γνώρισε τον Μπέρνστάιν. Βασικά αρχιμουσικός, αλλά έχει γράψει και ένα έργο το οποίο ηχογραφήθηκε το 1997. Πρέσκ Άιλ αναφέρεται σε μια κομιτεία της πολιτείας του Μίσιγκαν, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μέρος στην πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση με την ορχήστρα της Μινεσότα που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης, αρχιμουσικός Eiji Oue.

Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από μια ταινία musical του 1950, The Toast of New Orleans. Σκηνοθέτης ήταν ο Norman Taurog και τη χορογραφία έκανε ο Eugene Loring. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούσε ο Μάριο Λάντσα, η Κάθριν Γκρέισον και ο David Niven. Τη μουσική την έγραψε ο Νίκολας Μπρότσκι, ο Ουκρανός συνθέτης, επαναλαμβάνω το 1950, και από αυτήν ξεχώρισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Be My Love, το ακούμε από τον Μάριο Λάντσα.

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο 50χρονος Ερνέστο Λεκουόνα έκανε λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις. Μάλιστα, η μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία 20th Century Fox του προσέφερε συμβόλαιο για τη μουσική διεύθυνση της ταινίας Carnival in Costa Rica. Η προηγούμενη εμπειρία του από τη ζωή του στο Hollywood δεν ήταν ευχάριστη. Παρ' όλα αυτά, ο Λεκουόνα αποφάσισε να μην μετακομίσει στην πόλη. Αντίθετα, αγόρασε μια πολυτελή κατοικία στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε από εκεί. Σημειώνεται ότι ο Λεκουόνα είχε πολυτελείς κατοικίες εκτός από την Αβάνα και στη Φλόριντα. Και το 1954, λίγο πριν τα 60 του χρόνια, ο Λεκουόνα έγραψε το τραγούδι «Yo te quiero siempre», «Σ' αγαπώ πάντα», που πρώτος ερμήνευσε ο Φερνάντες Ράμος. Σήμερα το «Yo te quiero siempre», «Σ' αγαπώ πάντα», θα το ακούσουμε σε δύο εκτελέσεις. Πρώτα με τον Τόμας Τιρίνο στο πιάνο.

0: Thank you. Gracias.
1: Yo te quiero siempre. Θα σ' αγαπώ πάντα. Του Λεκουόνα ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, πολλές ευχές για μια υπέροχη Κυριακή και θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά το επόμενο και τελευταίο Σαββατοκύριακο του μηνός Ιουλίου. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή σας ημέρα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
2: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ένας άνδρας ξεκινά από το μηδέν, μεγαλώνοντας μέσα στη φτώχεια, και παρά τις αντικσότητες καταφέρνει να εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο, αξιοσέβαστο καθηγητή μουσικής. Παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά, όμως χάνει τη σύζυγό του πολύ νωρίς. Ο γιος τους ήταν μόλις 4 ετών και η κόρη τους 5. Ο πατέρας, σαν ένα πρώιμο πρότυπο μονογονεϊκής οικογένειας, μεγαλώνει τα παιδιά του μόνος του. Παίζει μαζί τους, τα πηγαίνει εκδρομές, τους διαβάζει παραμύθια, τα διδάσκει ανάγνωση, γραφή και μουσική. Ο γιος του είναι αδύναμος και φιλάσθενος. Ο πατέρας του τον φροντίζει με αγάπη και προσοχή. Και εκείνο το μικρό αγόρι έμελε να ζήσει 86 χρόνια και να γίνει ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 18ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, δύο έργα ενός πολυγραφότατου αλλά σχεδόν άγνωστου συνθέτη, αν και έγραψε 288 δημοσιευμένα έργα σε όλα τα είδη. Μουσική δωματίου, όπερες, ορατόρια, καντάτες, συμφωνίες, κοντσέρτα, σκηνική μουσική, τραγούδια, τα πάντα. Εκτός από μουσική για μπαλέτο. Ελάχιστα από αυτά παίζονται ή ηχογραφούνται σήμερα. Κι είναι άδικο. Άρχισε να συνθέτει σε ηλικία 7 ετών και η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως πιανίστας ήταν στα 11 του και μάλιστα ενώπιον του βασιλιά της Δανίας, ο οποίος εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που του πρόσφερε μια σημαντική επιχορήγηση ως υποτροφία. Εκείνα τα χρήματα του επέτρεψαν να πάει στη Λειψία για τριετείς σπουδές στη μουσική. Στη Λειψία γνωρίστηκε με τον Μέντελσον και τον Ρόμπερτ Σούμαν. Η επιρροή τους θα τον συντρόφευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Τα 3 χρόνια στη Λειψία συνέθετε, μελετούσε και μέρα με τη μέρα καθιερωνόταν στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο πιανίστα που τον θαύμαζαν ο Τσαϊκόφσκι, ο Μέντελσον αλλά και ο Λίστ. Ο Φρανς Λίστ έλεγε ότι το άγγιγμά του στα πλήκτρα είναι όμορφο, απαλό, λεγκάτο, λυρικό. Τον επέλεξε να διδάξει πιάνο στην κόρη του, την Κόζημα, τη μελλοντική σύζυγο του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Επί 35 χρόνια ήταν μουσικός διευθυντής της Gewandhaus της Λειψίας και δίδασκε πιάνο και σύνθεση στο Δίο της Λειψίας. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Ισαάκ Αλμπένιθ, ο Μαξ Μπρουχ και πάρα πολλοί άλλοι που έκαναν σημαντική καριέρα ως μουσικοί, συνθέτες και μαέστροι. Κανένας καθηγητής μουσικής δεν είχε ποτέ τόσους διάσημους μαθητές, με εξαίρεση ίσως τον Φραντς Λίστ. Το 1860, αμέσως μετά το διορισμό του ως διευθυντής της Gewandhaus, γράφει το πρώτο κοντσέρτο του για πιάνο. Το γράφει στην ασυνήθιστη για κοντσέρτο «Φαδίες η Ελάσσονα». Στην αυτοβιογραφία του αποκαλύπτει ότι το έργο το συνέθεσε γρήγορα και με μεγάλη συγκέντρωση σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τη μοναξιά του στη Λειψία. Εκείνη την εποχή τα παιδιά του ζούσαν με τους παππούδες τους επειδή δεν είχε βρει ακόμη κατάλληλο σπίτι. Το κοντσέρτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Οκτωβρίου 1861 με τον συνθέτη ο Σολίστ. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από ηχογράφηση που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Παίζει συμφωνική ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν, της πρωτεύουσας του ομώνυμου καντονίου της Ελβετίας, στο πόντιουμ ο γεννημένος στο Βίλνιους το 1974 Μόντεστας Πίτρενας και στο πιάνο ο Βρετανός Σάιμον Κάλαχαν. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 1 στη Φαδίες Ελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος αλέγκρο από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Φαδία Σελάσσονα του Καρλ Ράινεκε, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελβετικής Πόλης Σανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Σάιμον Καλά.

Το αργό μέρος του κοντσέρτου είναι λυπητερό. Το θέμα στα 6-8 παρουσιάζεται από το σόλο βιολί, το οποίο θα δώσει τη θέση του στη συνέχεια στο βιολοντσέλο. Πρωτότυπη επιλογή για ένα κοντσέρτο για πιάνο να δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο βιολί και το τσέλο. Το πιάνο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τμήματος παίζει συνοδευτικό ρόλο, εκτός από το δεύτερο θέμα που παρουσιάζεται περίπου 3 λεπτά μετά την έναρξη. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη φάδη Σελάσσονα του Κάρλα Ράινικε. Μέρος δεύτερο, Αντάτζιο Μανών Τρόπουμ.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, Μανών Τρόπο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάδη Σελάσσονα του Καρλ Ράινεκε. Ερμηνευμένο από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. Το τελευταίο μέρος του κονσέρτου ξεκινά με ένα θέμα που θυμίζει Σούμαν. Ένα λυρικό δεύτερο θέμα παρέχει μια οπερατική αντίθεση. Ο σολίστ δεν παίρνει ανάσα ως το λαμπρό φινάλε. Allegro con brio.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φαδίη Σελάσσονα του Καρλ Ράινικε, από ηχογράφηση του 2023 με την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν. 12 χρόνια μετά το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1, ο Καρλ Ράινικε γράφει το κονσέρτο του αριθμός 2, ένα έργο που δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλές όσο το πρώτο του, αν και έχει πολλά κοινά. Η ενορχήστρωση και τα δεξιοτεχνικά μέρη μοιάζουν με του προηγούμενου, όμως του λείπουν εκείνες οι μελωδίες που μπορεί να τις θυμάται ο ακροατής εύκολα. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο με ιδέες και είναι αυτό το μέρος του έργου που θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Μη Ελάσσονα του Καρλ Ράινικε. Παίζει συμφωνική ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρενας με σολίστ τον Σάιμον Κάλαχαν. Αλέγκρο.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 18ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο του Καρλ Ράινικε και από το δεύτερο κονσέρτο του το πρώτο μέρος. Ερμηνευμένα από την Ελβετική Συμφωνική Ορχήστρα του Ζανκτ Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Λιθουανού μαέστρου Μόντιστας Πίτρενας, με σολίστ τον Βρετανό Σάιμον Κάλαχαν, από ηχογράφηση του 2023. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Καρλ Ράινικε δεν τελειώσαμε. Έπετε συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς με το τρίτο και το τέταρτο κονσέρτο του για πιάνο. Ξεκίνησα σήμερα μιλώντας για τον πατέρα του Καρλ Ράινικε, ο οποίος μετά το θάνατο της σύζυγου του μεγάλωσε τα παιδιά του μόνος, με στοργή και προσοχή. Όμως ήταν και αυστηρός. Στα απομνημονεύματά του, ο Καρλ θυμάται ότι όταν ήταν μικρός έσπασε μια χορδή από το πιάνο. Ο πατέρας του θύμωσε και τον τρόμαξε τόσο πολύ που το 5χρονο αγόρι προσπάθησε να ξεφύγει ονειρευόμενο έναν υπέροχο μαγικό κόσμο. Αυτό το όνειρο τον συντρόφευε σε ολόκληρη τη ζωή του. Ένας παραμυθένιος κόσμος, το βασίλειο των ονείρων, ένα ασφαλές καταφύγιο. Αυτός, ο παραμυθένιος κόσμος, ήταν κρυμμένος σε ένα ντουλάπι με τη μουσική του Σούμαν και του Μέντελσον, που όταν το άνοιγε, αντλούσε δύναμη, παρηγοριά και ιδέες για τη μουσική του. Κλείνω με μια θαυμάσια μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα. Μια μπαλάντα που ο Ράινικε έγραψε λίγο πριν πεθάνει το 1910. Πατρίκ Γκαλουά και η Ορχήστρα Δωματίου της Σουηδίας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ο προγραμματισμένος για σήμερα το βράδυ, 19 Ιουλίου 2026, τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, είναι η αφορμή μας για μια διαδρομή σε συνθέσεις της λόγιας μουσικής παράδοσης που μπαίνουν σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, δίνουν παλμό και ρυθμό στις εκδηλώσεις φιλάθλων και οπαδών και σε συνθέσεις εμπνευσμένες από αυτό το παιχνίδι με τη δερμάτινη μπάλα που περισσότερο από κάθε άλλο αθιάζει ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη.

Έχουμε ξεκινήσει ήδη την περιήγησή μας, καθώς με τους μουσικούς του συνόλου χάλκινων πνευστών English Brass Consort, τον Kevin Bowyer στο εκκλησιαστικό όργανο σε διεύθυνση του Neil Taylor, ακούμε απόσπασμα από εμβατήριο του Βρετανού συνθέτη Hubert Bath με τίτλο Out of the Blue, δηλαδή αυτό που βγαίνει από το μπλε, που στην αγγλική γλώσσα ως έκφραση σημαίνει αυτό που βγαίνει από το πουθενά, τελείως ξαφνικά. Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Το εμβατήριο γράφεται κατά παραγγελία στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας. Σήμερα το ακούμε γιατί το 1948 η διεύθυνση της ραδιοφωνίας του BBC το επιλέγει ως ηχητικό σήμα πριν από τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις όλων των αθλητικών γεγονότων. Και έτσι το εμβατήριο που ακούμε μεταδίδεται από τους πομπούς του BBC και όταν το 1954 ο Βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός πλέον οργανισμός μεταδίδει για πρώτη φορά ραδιοφωνικά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Ελβετία και δοκιμάζει επιλεκτικά και τηλεοπτικές αναμεταδόσεις. Αυτή τη χρονιά, το 1954, οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου μεταδίδονται και στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Από την

Φωνές, ντουντούκες, τροπέτες και τύμπανα. Τα συνθήματα του πλήθους φιλάθλων και παδών. Ύμνους για το θάρρος, τη νίκη, την ομάδα, τον πιο δημοφιλή ποδοσφαιριστή. Αυτοσχέδια τραγούδια με συνθηματικούς στίχους. Το ποδόσφαιρο εντός και εκτός γηπέδου είναι και ακουστική εμπειρία. Και κάπου εκεί μέσα στην άγρια ομορφιά του παιχνιδιού και των ορμητικών συναισθημάτων που γεννά, συμβαίνει το αναπάντεχο. Το ποδόσφαιρο συναντά και την τέχνη της λόγιας μουσικής. Γι' αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σήμερα παίζουμε μπάλα στο γήπεδο. Για πολύ λίγο θα πάμε πολύ πίσω στο χρόνο. Ήδη 3.000 χρόνια π.Χ. στη Μεσοποταμία φαίνεται πως παίζεται αντίστοιχο παιχνίδι με το ποδόσφαιρο. Σε ορισμένους πολιτισμούς η μπάλα συμβόλιζε τον ίδιο τον ήλιο και το παιχνίδι της ήταν παιχνίδι ζωής και θανάτου. Καθώς η τιμένη ομάδα θα θυσιαζόταν στους θεούς. Από την αρχαία Κίνα, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, οι πηγές μας πηγαίνουν και στην Αγγλία του 12ου αιώνα. Αλλά ο πρώτος σταθμός μας είναι η Φλωρεντία του 16ου αιώνα. Τέσσερις ομάδες με το χρώμα της η κάθε μια φανατίζουν και χωρίζουν την πόλη. Οι 27 παίκτες της κάθε ομάδας τρέχουν, κλωτσούν ή αρπάζουν με τα χέρια μια δερμάτινη μπάλα για να την περάσουν από το τέρμα του αντιπάλου. Επιτρέπονται σπροξιές και μπουνιές. Αλλά επιβάλλονται επίσης ευφυείς στρατηγικές για την πολυπόθητη νίκη. Υπάρχουν ακόμα οι τέσσερις ομάδες του Calcio Storico, ιστορικού ποδοσφαίρου όπως λέγεται, με το πρωτάθλημά του και τον τελικό την ίδια μέρα και πάλι σε πλατεία της πόλης, όπως και το 1562. Στην παλαιότερη απεικόνιση που σώζεται από αυτή τη διοργάνωση στη Φλωρεντία, με πίνακα ζωγραφικής που αποδίδεται στους Τζόρτζο Βασάρι και Τζοβάνι Στραντάνο. Σε αυτή την πλατεία, αυτόν τον σταθμό της περιήγησής μας, ας φανταστούμε μια σκηνή διόλου απίθανη για την πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Τα πρώτα συνθήματα των υποστηρικτών των αντίπαλων ομάδων να συντονίζονται στο ρυθμό μιας φανφάρας.

παχητικό σήμα της οικογένειας των Μεδίκων, της πιο ισχυρής ακόμα οικονομικά και πολιτικά οικογένειας της Φλωρεντίας. Μπορούμε να υποθέσουμε σχεδόν με βεβαιότητα πως πεζόταν πριν την έναρξη κάθε σημαντικού γεγονότος στην πόλη. Μόνο για μουσικό σύνολο με τίτλο «Πάλε πάλε», «Μπάλες πάλες», που αναφέρεται στις 7 μπάλες σφαίρες που κοσμούν το οικόσημο της οικογένειας, ίσως και με άλλες ερμηνείες και μηνύματα ακατάλληλα για την ώρα μετάδοσης της εκπομπής, ακούμε τη μουσική σύνθεση του Heinrich Isaac με τους μουσικούς του συνόλου Hesperion 21 υπό τη διεύθυνση του Jordi Savall.

Στη Φλωρεντία, στην αυλή των Μεθήκων, το παιχνίδι αρχίζει, αλλά εμείς ταξιδεύουμε γρήγορα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν το παιχνίδι με τη δερμάτινη μπάλα παίρνει σχεδόν τη μορφή με την οποία κατακτά όλο τον πλανήτη. Το 1863, χρονιά που δημιουργείται η πρώτη Association, Ένωση Ποδοσφαίρου στην Αγγλία, και αμέσως αποφασίζεται ότι στο εξής απαγορεύεται οι παίκτες να κρατούν την μπάλα με τα χέρια. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένο μέγεθος και βάρος της μπάλας, και κάπως έτσι γεννιέται το ποδόσφαιρο που παίζεται ως σήμερα. Μπάλα παίζει αρχικά η εργατική τάξη, όμως πολύ σύντομα το παιχνίδι θα συνεπάρει όλες τις κοινωνικές τάξεις της χώρας. Δεκάδες χιλιάδες θεατών παρακολουθούν τα σημαντικά παιχνίδια και συχνά μετακινούνται για να δουν την ομάδα που υποστηρίζουν. Το ποδόσφαιρο ταξιδεύει στις αποικίες της αυτοκρατορίας και από το 1880 αποκτά και οικονομικό ενδιαφέρον. Τα εισιτήρια προπολούνται και το 1885 το ποδόσφαιρο γίνεται επαγγελματικό. Ιδρύεται η Football League και όλοι μιλούν για το ποδόσφαιρο. Όλοι. Εμείς στεκόμαστε στο 1898. Ο συνθέτης Edward Elgar διανύει 64 χιλιόμετρα για να δει την ομάδα των Λίκων του Wolverhamptons. Βέβαια, μάλλον υπάρχει και μια κοπέλα πίσω από αυτή την ιστορία. Ωστόσο, το σημαντικό εδώ είναι πως οι Λίκοι νικούν 4-2 σε ένα παιχνίδι με 60.000 θεατές. Το πλήθος, η ένταση του παιχνιδιού και η ήχη του εντυπωσιάζουν τον Elgar. Συνθέτει αμέσως ένα τραγούδι ύμνο για το σύλλογο, το στέλνει στην κοπέλα, αλλά ο ύμνος μένει στο συρτάρι, δεν παίζεται ποτέ. Ο Elgar ωστόσο συνδέεται με το ποδόσφαιρο με άλλη σύνθεσή του.

μέρος ενός από 6 εμβατήρια που συνθέτει ο Έλγκαρ με τίτλο «Pomp and Circumstances», με τον οποίο εθιμοτυπικά κλείνουν οι συναυλίες του Φεστιβάλ Πρόμ στην αίθουσα Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Ακούμε το εμβατήριο «Pomp and Circumstances» που περιέχει τον ύμνο «Land of Hope and Glory», με αριθμό έργου 44 του Edward Elgar, με τη London Philharmonic Orchestra, τη Royal Choral Society υπό τη διεύθυνση του Andrew Davies.

Τη μελωδία του ύμνου Land of Hope and Glory, γη ελπίδας και δόξας, τραγουδούν για περισσότερο από έναν αιώνα οι οπαδοί της ομάδας της Chelsea, όταν παίζουν με την Tottenham ή την Arsenal. Τα λόγια που υμνούν τη γη ελπίδας και δόξας μητέρας της ελευθερίας αλλάζουν. Οι οπαδοί λένε τώρα πόσο μισούν τον αντίπαλο, επιβεβαιώνουν την αγάπη στην ομάδα τους και φωνάζουν δυνατά πως πιστεύουν στη νίκη.

για την μεταξύ τους ένταση, το πλήθος καθοδηγείται και τελικά ενώνεται τραγουδώντας θερμά ύμνο προσευχής από το 1847 σε στίχους του σκότου ποιητή Francis Light.

Μείνε μαζί μου, μείνε δίπλα μου. Το δειλινό προβάλλει αργά, το σκοτάδι πυκνώνει. Κύριε, μείνε μαζί μου. Όταν οι άλλοι βοηθοί αποτυγχάνουν και οι παρηγοριές χάνονται. Όταν η σύντομη μέρα της ζωής βίνει γοργά, οι χαρές της γης ξεθοριάζουν και οι δόξες της παρέρχονται. Εσύ που δεν αλλάζεις ποτέ, μείνε μαζί μου. Δεν φοβάμαι κανέναν εχθρό, αφού είσαι εσύ κοντά μου να με ευλογείς. Ο ύμνος φέρνει ρήγη στο πλήθος και κάπως έτσι γεννιέται μια ποδοσφαιρική παράδοση. 15 λεπτά πριν από την έναρξη κάθε τελικού του πρωταθλήματος έως σήμερα, στα μεγάφωνα του σταδίου του Wembley παίζει τη μουσική και οι φίλαθλοι τραγουδούν «Μείνε στο πλάι μου, μείνε μαζί μου». Ακούμε απόσπασμα από τον ύμνο «Abide with me» του William Henry Monk με τη χοροδία του King's College του Cambridge σε διεύθυνση του Stephen Clowberry.

Το 1990 ο Σύλλογος Ποδοσφαίρου West Ham United του Ανατολικού Λονδίνου που αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία του πρωταθλήματος για περισσότερο από έναν αιώνα αποκτά τον Ιταλό forward Paolo Di Canio. Και οι οπαδοί για να γιορτάσουν το νέο superstar τραγουδούν το όνομά του πάνω στην πιο επιτυχημένη ίσως μελωδία άριας ιταλικής όπερας. Μελωδία από το 1851, από την τραγική ιστορία του καμπούρι γελοτοπιού που προσπαθεί να προστατέψει την αθώα κόρη του από τον γυναικά εργοδότη της Δούκα της Μάντοβα. Ο Δούκας πριν τις τραγικές εξελίξεις τραγουδά παιχνιδιάρικα «Σαν το φτερό στον άνεμο αλλάζει η γυναίκα τη διάθεση και τις σκέψεις της». Και το τραγούδι του «Η άριά του» αγαπιέται αμέσως σε όλη την Ευρώπη. Ενώ στα χείλη των Ιταλών γίνεται λαϊκό τραγούδι και έτσι ίσως αυτονόητα και αυθόρμητα. Οι οπαδοί της West Ham United πάνω στις ίδιες νότες τραγουδούν προκλητικά στους αντιπάλους τους. Εμείς έχουμε τον Di Canio και εσείς έχετε... Δεν θα πούμε με τι συμπληρώνεται ο στίχος, το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για αυτή την ώρα. Αλλά θα ακούσουμε από την τρίτη πράξη της όπερας Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρτι με τον Τζουζέπε Τι Στέφανο, την ορχήστρα του Τεάτρο Αλα Σκάλα του Μιλάνο, σε διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν, την άρια του Δούκα της Μάντοβα, La Donna e Mobile. Και από τους φιλάθλους της West Ham United, we got Paolo Di Canio.

Και πάλι μελωδία του Τζουζέπε Βέρντι μας φέρνει σε έδαφος Ιταλικό, σε έναν σύλλογο ποδοσφαιρικό που φέτος ζορίστηκε αλλά τελικά κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του εθνικού πρωταθλήματος. Και οι οπαδοί θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τους παίκτες της ομάδας τους, όπως για περισσότερο από 80 χρόνια, με σύνθημα πάνω στη μελωδία Άριας από όπερα του 1871. Τέσσερις πράξεις στο αρχαίο βασίλειο της Αιγύπτου, όπου η πριγκίπισσα της Αιθιοπίας είναι εχμάλωτη του βασιλιά, αλλά ο γιος του την έχει ερωτευθεί. Ακούγεται θριαμβευτικό εμβατήριο, που επιβεβαιώνει μουσικά τη δύναμη της Αιγύπτου. Με τις νότες του εμψυχώνονται και οι παίκτες της Βιόλα, της Φιωρεντίνα. Με την Metropolitan Opera Orchestra υπό τη διεύθυνση του James Levine, από τη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας Αΐντα του Τζουζέπε Βέρντι θα ακούσουμε το εμβατήριο. Και από τους οπαδούς του συλλόγου της Φιωρεντίνα, δύναμη, εμπρός. Φόρτσα, Βιόλα, αλέ.

Οι αρχές των οπαδών των δύο αντίπαλων ομάδων ανυπομονούν για την έναρξη της μονομαχίας. Είμαστε στη βορειοανατολική Αγγλία. Βρισκόμαστε στο Stadium of Light, το στάδιο του φωτός, το σπίτι του ποδοσφαιρικού συλλόγου που φέρει το όνομα της πόλης Σάντερλαντ. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για τη μονομαχία. Όπως και δύο υπότες από αντίπαλες οικογένειες ευγενών του θεατρικού έργου Ρωμαίος και Ουλιέτα του Σέξπιρ, που μονομαχούν με πάθος και ένταση σε μουσική ομότιτλου μπαλέτο από το 1935. Το ισχυρό συναισθηματικό αποτύπωμα αυτής της μουσικής μονομαχίας επιλέγει ο σύλλογος της Σάντερλαντ. Πριν από κάθε παιχνίδι στην έδρα τους, ακριβώς πριν την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, στα μεγάφωνα ακούγεται δυνατά η μουσική από τα δύο πρώτα λεπτά του χορού των υποτών από τον μπαλέτο «Ρωμαίος και Ουλιέτα», έργο 64 του Σεργέη Προκόφιεφ. Συνήθως την ηχογράφηση που θα ακούσουμε σήμερα, με την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden σε διεύθυνση του Mark Ermler.

Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και εδώ το παιχνίδι. Είμαστε τώρα στο Άμστερνταμ, στην αρένα του Johan Cruyff, έδρα του ποδοσφαιρικού συλλόγου Ajax. Που μάλλον δεν χρειάζεται συστάσεις, όπως μάλλον δεν χρειάζεται συστάσεις και η μουσική που επιλέγει ο σύλλογος για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα πριν οι παίκτες της ομάδας βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Ω, τύχη, σαν το φεγγάρι είσαι, πότε αυξάνεις και πότε φθήνεις. Τη μια ζορίζεις και την άλλη εύνοια χαρίζεις. Λένε ορισμένοι από τους στίχους ποίηματος «Παράπονο στην τύχη», εμβληματικής μεσαιωνικής μουσικοποιητικής συλλογής του 11ου-12ου αιώνα, που εδώ στο στάδιο ακούγονται σε μια επίσης εμβληματική ενσωμάτωσή του σε μουσική σύνθεση. Αντυχεί η επιβλητική μουσική του εναρκτήριου χοροδιακού από την καντάτα «Κάρμινα Μπουράνα» του Κάρλ Ορφ, που θα ακούσουμε σε μια από τις δύο εκδοχές που επιλέγει η ομάδα του Άγιαξ. Με την ορχήστρα και τη χοροδία της όπερας του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Όγκεν Γιόχουμ.

Αρχίζει το μάτς και έκρηξη ενέργειας ενώνει θεατές και παίκτες. Η μπάλα αλλάζει πορεία, αλλάζει πόδια. Κάτω από τα λαμπερά φώτα, οι οπαδοί παρακολουθούν τους παίκτες να ορμούν προς την μπάλα, τώρα από τις κερκίδες. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε σε αλάνες, σε γειτονιές, εκεί όπου ως παιδιά κλωτσούσαν μια μπάλα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Η ίδια φλόγα τροφοδοτεί τα γεμάτα στάδια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αυτή η φλόγα τρύπωσε και στη δημιουργική φαντασία συνθετών και έτσι στις αίθουσες συναυλιών. Είναι 1930. Σε τρεις πράξεις και έξι σκηνές, ένας ποδοσφαιριστής σε μια πόλη της Δύσης, μια ντίβα, ένας φασίστας, ένας προκλητικός πράκτορας, μια ποδοσφαιρική ομάδα που κακοποιείται από την αστυνομία, φυλακίζεται από την μπουρζουαζία και απελευθερώνεται όταν οι τοπικοί εργάτες επαναστατούν και νικούν τους καπιταλιστές αρχοντές τους. Στο τέλος, χορός ενώνει εργάτες και ποδοσφαιριστές σε μπαλέτο με τίτλο «The Golden Age», «Η Χρυσή Εποχή». Σε λιμπρέτο του Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς, η μουσική είναι του 24χρονου Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μουσική ενός φανατικού οπαδού του ποδοσφαιρικού συλλόγου της «Ζενίτ» Λένιγκραντ, που αρθρογραφεί για τον σοβιετικό αθλητικό τύπο και αποκτά και πιστοποίηση διαιτητή, παρόλο που η όρασή του δεν τον βοηθά. Ο Δημήτρη είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Οι φίλοι του τον περιγράφουν να φωνάζει και να συμμετέχει στους αγώνες σαν μικρό παιδί. Από τη δεύτερη πράξη του μπαλέτου «The Golden Age» του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ποδόσφαιρο. Με την Royal Stockholm Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Γκενάντι Ροζντατσβέτσκι.

Η μπάλα βρίσκει το στόχο της απευθείας στο τέρμα, απευθείας στην καρδιά, ακόμα και στις πιο απροσδόκητες καρδιές. Παρίσι του 1959. Είδα τους μοναχούς να κατεβαίνουν τρέχοντας τη λεωφόρο, κλωτσώντας μια μπάλα πάνω κάτω στην άκρη του δρόμου. Όσο έπαιζαν, δεν μπορούσα παρά να δω ένα λαουντάμουστε. Σε εννοούμε, κύριε. Αλλά ήθελα να συμμετέχω κι εγώ στη χαρά, γιατί όλο αυτό το σμπρόξιμο, τα αστεία και το λαχάνιασμα απευθύνονταν κάπου. Όταν έγραφα το Glory, είχα στο μυαλό μου αυτές τις τοιχογραφίες του Γκοτσόλη που δείχνουν τους αγγέλους να βγάζουν τη γλώσσα τους. Και τους βενεδικτίνους μοναχούς που είδα να παίζουν ποδόσφαιρο μια μέρα στο δρόμο. Αυτό λέει ο Φρανσίς Πουλένκ, που εκφράζεται μουσικά στο δεύτερο μέρος του έργου του Γκλόρια, με το κείμενο στα λατινικά του δοξαστικού της λειτουργίας της Καθολικής Εκκλησίας. Λαουντάμουστε, δεύτερο μέρος από το έργο Γκλόρια για σοπράνο, χοροδία και ορχήστρα με ρυθμό καταλόγου 177 του Φρανσίς Πουλένκ. Με την Boston Symphony Orchestra, τη χοροδία του Tanglewood Festival υπό τη διεύθυνση του Seiji Ozawa.

Κάποιες φορές τα 90 λεπτά παιχνιδιού δεν αρκούν για να αναδείξουν τον νικητή του αγώνα. Συμβαίνει η μπάλα να μην έχει βρει το στόχο της, συμβαίνει οι δύο ομάδες να έχουν σκοράρει τον ίδιο αριθμό τερμάτων. After extra time, στους πίνακες του σταδίου ανακοινώνεται πως το παιχνίδι οδηγείται σε παράταση. 16 παρατάσεις φαντάζεται με μουσική σε μια σουίτα με 16 φανφάρες για φλάουτο, σαξόφωνα, βιολί, τσέλο, τρομπέτα, κόρνο, μπάσο, τρομπόνι, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 1996. 6 χρόνια πριν είχε ήδη συνθέσει για το τελικό σκορ και θα ξανασυνθέσει για όλες τις πλευρές του αθλήματος που τον παθιάζει. Με μουσικούς του συνόλου Michael Nyman Band, από την σουίτα After Extra Time του Michael Nyman θα ακούσουμε το μέρος After Extra Time 11, παράταση 11.

Στεκόμαστε τώρα στο 1992, για μουσική που γράφεται ειδικά για το ποδόσφαιρο, πιο συγκεκριμένα για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τη σύνθεση παραγγέλνει η UEFA, η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων. Θέλει έναν ύμνο, ηχητικό σύμβολο, σήμα για το πρωτάθλημα Champions League. Τη διοργάνωση των καλύτερων, την πιο σημαντική, την πιο μεγάλη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και το μουσικό σήμα της διοργάνωσης είναι ένας ύμνος. Ils sont les meilleurs. Sie sind die besten. These are the champions. Αυτοί είναι οι καλύτεροι, αυτοί είναι οι πρωταθλητές. Είναι τα λόγια των στίχων και τη μουσική υπογράφει ο Τόνι Μπρίτεν. Η σύνθεση διαρκεί συνολικά 3 λεπτά. Ωστόσο, για το ηχητικό σήμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων αλλά και για την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο έχουν επιλεχθεί 42 δευτερόλεπτα. Με την Royal Philharmonic Orchestra, τη χοροδία της Academy of St. Martin in the Fields, σε διεύθυνση του συνθέτη Tony Britten, ο ύμνος της UEFA για το Champions League.

Στα αλήθεια είναι πολύ ωραία όταν μπαίνεις στο κατάμεστο γήπεδο και ακούς τη μουσική αυτή και ξέρεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σου θυμίζει πόσο ιδιαίτερος και σημαντικός είναι αυτός ο διαγωνισμός, αυτό το πρωτάθλημα. Όταν ο ύμνος αρχίζει να παίζει, όλοι οι παίκτες ανατριχιάζουν. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Έτσι περιγράφει το 2015 ο superstar του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέση την αίσθησή του από τον ύμνο αυτού του πρωταθλήματος. Σύνθεση για την οποία ο συνθέτης της Tony Britton και η ομάδα του εμπνεύστηκαν από μουσική του 1727. Με λόγια του συνθέτη, θέλοντας να υλοποιήσουν την ιδέα της UEFA, που ήθελε να κάνει ξανά αυτό το παιχνίδι όμορφο, η μουσική έπρεπε να αντανακλά αυτή την ποιότητα, την ομορφιά και τη σημασία της διοργάνωσης. Και δεν υπήρχε πιο σημαντική από τη δύναμη στη μουσική που παίχθηκε στην ενθρόνηση ενός βασιλιά. Στον ύμνο του ο ιερέας Ζάντοκ ενθρονίζει τον Σολομώντα όσο το πλήθος φωνάζει «Ο Θεός να σώζει το βασιλιά». Θα ακούσουμε τη σύνθεση που ενέπνευσε τον Tony Britton και την ομάδα του. Θα ακούσουμε μουσική του Georg Friedrich Händel. Zadok the Priest. Ύμνος ενθρόνησης αριθμός 1 με αριθμό καταλόγου 258. Με την ορχήστρα The English Concert, τη χοροδία του Westminster Abbey, υπό τη διεύθυνση του Trevor Pinnock.

Στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, καμία ομάδα δεν έχει σύνθεση σε εισαγωγικά κλασικής μουσικής, λόγιας μουσικής ως επίσημο ύμνο της ομάδας. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι εθνικές ομάδες χρησιμοποιούν τον εθνικό ύμνο της χώρας που ακούγεται στο γήπεδο πριν την έναρξη των αγώνων και η διοργάνωση χρησιμοποιεί για την ηχητική ταυτότητα, τη μουσική ταυτότητα κάθε διοργάνωσης διαφορετικά τραγούδια από την pop μουσική σκηνή. Ωστόσο, ιδίως ως τις αρχές του 21ου αιώνα, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί των χωρών που μεταδίδουν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου δημιουργούσαν συχνά τη δική τους ηχητική ταυτότητα για το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Εμείς θα σταθούμε στο 1990, τη χρονιά που το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου διεξάγεται στην Ιταλία. Και ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της χώρας, RAI, επιλέγει αυτονόητα αγαπημένη μελωδία του λαού των Ιταλών από Ιταλική όπερα του 1924. Με ιστορία που εξελίσσεται πάνω σε ένα διαγωνισμό ενιγμάτων για τη διεκδίκηση της καρδιάς της πριγκίπισσας του Ραντό. Κανείς σας μη κοιμηθεί, και εσύ, ο πριγκίπισσα, από το κρύο σου δωμάτιο κοίτα τα αστέρια, που τρέμουν από αγάπη και από ελπίδα. Μα το μυστικό μου είναι κλεισμένο μέσα μου, κανείς δεν θα μάθει το όνομά μου. Όχι, θα το ψιθυρίσω στα χείλη σου όταν λάμψει το φως. Και το φιλί μου διαλύσει τη σιωπή και σε κάνει δική μου, ω νύχτα εξαφανίσου. Σβήστε αστέρια. Τα χαράματα θα νικήσω. Τραγουδά με σιγουριά, άγνωστης ταυτότητας διαγωνιζόμενος, εκφράζει το κοινό αίσθημα. Θα κερδίσω. Με τον Λουτσιάνο Παβαρότη, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα, Άρια Νέσουν Ντόρμα. Από την όπερα του Ραντότ του Τζάκομο Πουτσίνι.

0: Το παιχνίδι έληξε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας σε συνθέσεις της λόγιας παράδοσης που παίζει μπάλα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα έφτασε στο τέλος της. Ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριαίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Ψυχογιός. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα μεγάλο αφιέρωμα στα δύο σπουδαία και δημοφιλή κοντσέρτα για πιάνο του Johannes Brahms, ξεκινώντας φυσικά με το πρώτο σε ρε ελάσσον, έργο 15 από τα πιο γνωστά του ρεπερτορίου που έχει τη δική του ιστορία. Έργο που ξεκίνησε ως τελείως διαφορετική ιδέα και που εμείς σήμερα θα σας το παρουσιάσουμε σε τρεις διαφορετικές αλλά πάντα κορυφαίες ηχογραφήσεις, με συνδετικό κρίκο όμως την παρουσία στο πόντιουμ του σπουδαίου μαέστρου George E. Georg Sell, με την ίδια ορχήστρα μάλιστα, αυτή του Cleveland, στις δύο από τις τρεις ηχογραφήσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές του 1854, λίγους μόνον μήνες από την δημοσίευση του φημισμένου άρθρου του Σούμαν, όπου παρουσιάζει στον κόσμο ένα μεγάλο ταλέντο, τον Brahms. Μετά από αυτό, ο Brahms νιώθει την υποχρέωση να συνθέσει μια συμφωνία και γράφει στο Σούμαν ότι έχει ήδη ενορχιστρώσει το πρώτο μέρος και έχει συνθέσει το δεύτερο και το τρίτο. Τον επόμενο μήνα, ο Σούμαν προσπαθεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας στο Ρήνο. Σώζεται, αλλά περνά τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια της ζωής του σε άσυλο. Ο Brahms, συγκλονισμένος, προσπαθεί να βοηθήσει την Κλάρα και τα παιδιά της. Συνεχίζει να δουλεύει πάνω στη συμφωνία του, ορμόμενος και από τα βαθιά συναισθήματα αγάπης για την Κλάρα. Ζητά βοήθεια στην ενορχίστρωση από τον φίλο του Julius Grimm, αλλά και πάλι δεν μένει ευχαριστημένος. Νιώθει πως δεν είναι έτοιμος ακόμα. Για την ιστορία, η πραγματική πρώτη του συμφωνία ολοκληρώθηκε 22 χρόνια αργότερα. Αλλάζει λοιπόν τα σχέδιά του και μεταμορφώνει την ανολοκλήρωτη ακόμα συμφωνία σε σονάτα για δύο πιάνα, την οποία παίζει αρκετές φορές μαζί με την Κλάρα. Η Κλάρα ενθουσιάζεται, αλλά και πάλι ο Brahms δεν ικανοποιείται. Τότε ήταν που ο Grimm του προτείνει να συνδυάσει τις δύο ιδέες και να φτιάξει ένα κονσέρτο για πιάνο. Ο Brahms συμφωνεί. Ξαναδουλεύει τα δύο πρώτα μέρη για πιάνο και ορχήστρα και αντικαθιστά το τρίτο με ένα καινούριο. Το παλιό τρίτο μέρος βρήκε το δρόμο του αργότερα ως χοροδιακό στο γερμανικό Requiem. Πριν όμως συνεχίσουμε μετά της ιστορίας αυτού του δημοφιλέστατου κονσέρτου, ας απολαύσουμε μαζί τώρα το πρώτο μέρος Μαεστόζο, ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια μέρος που ανοίγει με μεγαλοπρεπή τρόπο, αφήνοντας το πιάνο απ' έξω για σχεδόν 4 ολόκληρα λεπτά. Ο Brahms εδώ μας κάνει να νιώσουμε ότι μόλις μπήκαμε σε ένα τεράστιο εντυπωσιακό κτίριο. Αυτή η γεμάτη πάθος εισαγωγή γρήγορα έρχεται σε αντίθεση με ένα πιο λυρικό τμήμα, αν και ο συνθέτης ποτέ δεν μας αφήνει να πιστέψουμε πραγματικά ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, αφού το μαεστόζο αυτό μέρος στο σύνολό του ταλαντεύεται συνεχώς μεταξύ των δύο αυτών εκφραστικών άκρων σε μια επιβλητική, ρομαντική επέκταση της φόρμας σονάτα αλέγκρο της κλασικής περίοδου. Αυτήν την πλούσια ζωτικότητα του ογκώδους εναρκτήριου μέρους αποδίδει εδώ αριστουργηματικά ο θρυλικός πιανίστας Clifford Curzon σε μια πολυπενεμένη ηχογράφηση του 1962, την τρίτη και τελευταία του εμπορική ηχογράφηση σε αυτό το έργο, που παίρνει αμέσως φωτιά και καίει έκτοτε συνεχώς με αγνή και σταθερή φλόγα, ενώ ο George Sell συνοδεύει με νεύρο και ενέργεια, διευθύνοντας την όλο και καλύτερη τότε Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, που διεκδικούσε τα πρωτεία από την ορχήστρα Φιλαρμόνια.

Ήταν ο Clifford Curzon στο σόλο πιάνο και ο George Sell στη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου σε μια αριστουργηματική ερμηνεία, είναι το 1962, του πρώτου μέρους μαεστόζου από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε Ρε Ελλάσσον έργο 15 του Johannes Brahms. Ένα από τα 4-5 πιο δημοφιλή σήμερα κονσέρτα για πιάνο του ρεπερτορίου, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως συμφωνία με ομπλιγκάτο πιάνο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το έργο ξεκίνησε ως συμφωνία και μεταλλάχθηκε σε σονάτα για δύο πιάνα πριν πάρει τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, κρατώντας έτσι τις συμφωνικές καταβολές του. Το κονσέρτο λοιπόν πρωτοπαρουσιάστηκε σε ιδιωτικό ακροατήριο στο Ανόβερο στις 30 Μαρτίου του 1858. Ο Brahms έκανε και άλλες αλλαγές. Τελικά το παρουσιάζει στο κοινό στις 22 Ιανουαρίου του 1859 στην ίδια πόλη. Το κοινό ακούει, αλλά δεν δείχνει να καταλαβαίνει και να εκτιμά. 5 μέρες αργότερα, ο Brahms το παίζει και στο Gewandhaus της Λειψίας. Και εκεί τα ίδια. Ολοκληρωτικό φιάσκο. Ο Brahms σημείωσε τότε ότι δεν κουνήθηκε ούτε ένας μυς στο πρόσωπο των μουσικών και στο τέλος, μόνο 2-3 άτομα στο ακροατήριο προσπάθησαν να το χειροκροτήσουν εν μέσω σφυριγμάτων αποδοκιμασίας. Ο συνθέτης δεν πτωήθηκε πάντως. 2 μήνες αργότερα, στις 30 Μαρτίου, το παρουσίασε στη γενέτειρά του Αμβούργο και η υποδοχή εκεί ήταν ενθαρρυντική. Υπάρχουν βέβαια οι εξηγήσεις για την πρώτη αυτή χλιαρή, να την πούμε έτσι, αποδοχή του έργου από το κοινό. Το κονσέρτο ήταν γεμάτο πάθος, γεγονός που απογοήτευσε τους συντηρητικούς και ταυτόχρονα όχι τόσο πρωτοποριακό, γεγονός που απογοήτευσε τους ριζοσπάστες. Το μέρος του πιάνου δεν είχε την δεξιοτεχνία που το κοινό περίμενε σε μια εποχή όπου οι εξωστρεφείς βιρτουοζητέ ήταν στην ημερησία διάταξη, όπως για παράδειγμα στο σχεδόν σύγχρονο πρώτο κονσέρτο του Liszt. Επιπροσθέτως, η σοβαρότητα και η διάρκεια του πρώτου μέρους προβλημάτισε το κοινό που άλλα περίμενε και άλλα άκουγε. Ο Brahms είχε εμπνευστεί από το κλασικό βιενέζικο μοντέλο κονσέρτου του παρελθόντος και δεν είχε ακολουθήσει τη μόδα της εποχής. Ώρα όμως τώρα και για το πανέμορφο δεύτερο μέρος του κονσέρτου, ένα μουσικό πορτρέτο της Κλάρα Σούμαν, μια αποθέωση, μια όαση της ψυχικής γαλήνης, ένα ντάτζιο που αποκαλύπτει τα συναισθήματα του συνθέτη για την απλότητα του λαϊκού τραγουδιού, με το πιάνο να συνδιαλέγεται ισότιμα με την ορχήστρα και με τα απροκάλυπτα ξεσπάσματα να διακόπτουν τους μελαγχολικούς τόνους αυτού του μέρους. Γι' αυτό το ντάτζιο θα πάμε τώρα στο Cleveland του Οχάιο τον Απρίλιο του 1968 για να βρούμε την τρομερών δυνατοτήτων ορχήστρα της πόλης και πάλι υπό την διεύθυνση του George Sell δίπλα στον αξέχαστο Rudolf Serkin σε μια μαγική ιδιαίτερης έντασης ερμηνεία που πέρασε στην ιστορία ως κλασική.

Απρίλιος του 1968 με τον Ρούντολφ Σέρκιν στο σολοπιάνο και τον Τζο Σελ στη διεύθυνση της ορχήστρας του Cleveland να συνεργάζονται άψογα και να ερμηνεύουν με μαγικό έντονα ποιητικό τρόπο τον Ντάτζιο, δεύτερο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε ρελάσον έργο 15 του Johannes Brahms. Ένα θυελώδες και ριζοσπαστικό εν τέλει έργο που άρχισε πολύ να εκτιμηθεί πλήρως. Το τελευταίο από τα γεμάτα πάθος έργα του Brahms της πρώτης περίοδου του. Ποτέ ξανά ο συνθέτης δεν άφησε τόσο ελεύθερο το ρομαντικό πνεύμα του. Μετά από αυτό το κονσέρτο άρχισε να εξερευνά τον κλασικισμό μέσα και από τις ενδελεχείς σπουδές των έργων του Μπέτοβεν, του Μότσαρτ και άλλων, αλλά εδώ, στο πρώτο κονσέρτο, δεν κάνει καμιά προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματά του. Όπως σημειώνει και ο Μπέρνετ Τζέιμς στην μονογραφία του για τον Brahms, ποτέ ξανά ο συνθέτης δεν άφησε το πάθος του ανεξέλεγκτο. Ποτέ ξανά δεν αναζήτησε την ανοιχτή σύγκρουση με τη ζωή μέσα από την δημόσια τέχνη του. Ο εσωτερικός του κόσμος εμφανίζονταν στην επιφάνεια μόνο στο βαθμό που αυτός επιθυμούσε. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν και εμείς την παρουσίαση αυτού του τόσο δημοφιλού σήμερα έργου με το τρίτο και τελευταίο μέρος του, Rondo Allegro Non Troppo, ένα κολοσιαίο φινάλε που συνδυάζει την λαμπρότητα ενός παραδοσιακού εκθαμβωτικού κομματιού του 19ου αιώνα με συμφωνικό βάρος που φέρνει στο νου το πρώτο μέρος του έργου. Ένα εντυπωσιακό ρυθμικά ροντό με ουγγρικό θέμα σε πιο αισιόδοξο αλλά πάντα παθιασμένο ύφος, αξέχαστο πλούσιο φινάλε με πολλά θέματα, δύο καντέντζες και ένα φουγκάτο αλαμπάχ. Στην τρίτη για σήμερα διαφορετική ηχογράφηση του έργου θα βρούμε και πάλι τον George Sell στη διεύθυνση της ορχήστρας του Cleveland, αλλά αυτή τη φορά δίπλα σε έναν εκπληκτικό πιανίστα που συνδυάζει τη δύναμη με τη μουσικότητα. Μιλάμε βέβαια για τον Αμερικανό Leon Fleischer, που γεννήθηκε το 1928, σπούδασε με τον Arthur Schnabel και έκανε το θριαμβευτικό ντεμπούτο του σε ηλικία 14 ετών, για να ολοκληρώσει δυστυχώς την σπουδαία ως τότε καριέρα του το 1965, αφού δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιήσει το δεξί του χέρι. Συνέχισε φυσικά να εξερευνά το πιανιστικό ρεπερτόριο για αριστερό και μόνο χέρι, μέχρι που τα τελευταία χρόνια, μετά από δεκαετίες θεραπείας, άρχισε να ξαναδουλεύει το στάνταρ ρεπερτόριο. Το Φεβρουάριο τώρα το 1958 ηχογράφησε μαζί με τον Σελ το πρώτο αυτό κονσέρτο του Brahms, μια μυθική πλέον ηχογράφηση που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσετε με τον Fleischer δίπλα σε έναν μαέστρο που έχει κάνει δικό του το έργο. Ο Σελ, ο οποίος, αξίζει να σημειώσουμε εδώ, γεννήθηκε την ίδια χρονιά που πέθανε ο Brahms, το 1897, και σε μια πόλη, τη Βουδαπέστη, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Brahms.

Αυτό ήταν το ρόντο, αλέγκρο νον τρόπο, το τσιγκάνικο δηλαδή φινάλε του πρώτου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα σε ρελάσσον έργο 15 του Johannes Brahms, εδώ σε κλασική πλέον όσο και θρηλυκή ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1958, με τον άτυχο Leon Fleischer δίπλα στον George Sell και την ορχήστρα του Cleveland. Δεξιοτεχνία και σιγουριά στις συναισθηματικές προσωπικές καταθέσεις του Fleischer, στην εμπνευσμένη συνεργασία με τον Sell, ο οποίος ήξερε πώς να συνδυάζει τη δύναμη με την εκφραστικότητα. Ποίηση και δεξιοτεχνία σε ένα κονσέρτο που ενώνει τέλεια τον δυναμισμό και το δραματικά συναισθηματικό περιεχόμενο, ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστα να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αναλυτικό και κατατοπιστικό, θέλουμε να πιστεύουμε, αφιέρωμα στα δύο σπουδαία κονσέρτα για πιάνο του Johannes Brahms. Ιδού λοιπόν τώρα και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, σε σύφε σημίζω, ένα έργο 83 του Brahms, ένα μεγάλο σε αξία και διάρκεια έργο, το οποίο εμείς θα απολαύσουμε σήμερα μαζί από τον πασίγνωστο πλέον, καλό αργά παρά ποτέ, Βραζιλιάνο, γεννημένο το 1944, Νέλσον Φρέιρε. Πολυβραβευμένη έκδοση του 2006, δίσκος της χρονιάς για το έγκυρο γράμμοφων, με τον Φρέιρε να θριαμβεύει δίπλα στον Ρίκαρδο Σαγί και την αναζωογονημένη ορχήστρα του Gewandhaus της Λειψίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην άνοιξη του 1878 με τον Brahms να ξεκινά την σύνθεση ενός καινούριου κονσέρτου για πιάνο και να το ολοκληρώνει στις 7 Ιουλίου του 1881. Η Ιταλική Άνοιξη είναι ακόμα στην καρδιά και το μυαλό του μετά το μεγάλο ταξίδι στην Ιταλία, από τη Βενετία, στη Φλωρεντία, μέχρι την Νάπολη και τη Σικελία. Ο ίδιος περιέγραψε το έργο στην Elisabeth von Herzogenberg και την αγαπημένη του Κλάρα Σούμαν ως ένα μικρούλικο κονσέρτο. Η αλήθεια είναι βέβαια πως αυτό το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Brahms είναι ένα από τα πιο γιγάντια κονσέρτα που έχουν ποτέ γραφτεί. Ένα κονσέρτο σε 4 μέρη με διάρκεια σχεδόν 50 λεπτά σίγουρα δεν ήταν ο γενικός κανόνας εκείνη την εποχή, γι' αυτό και πολλοί ακροατές θεατές τότε βρήκαν το έργο απλά πολύ μεγάλο. Το πρώτο μέρος, αλέγκρο νον τρόπο, περιέχει πολλά θέματα, τα οποία ενώνονται από το απλό μοτίβο των τριών νοτών που ανοίγει το έργο και προετοιμάζει το κοινό για μια σπάνια εμπειρία ακρόασης. Το πιάνο απαντά στα κόρνα με αρπές και με μια σόλο καντέντζα, αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά εισαγωγή σε μια διευρυμένη παραδοσιακή φόρμα σονάτας αλέγκρο, με δυναμική αρχιτεκτονική δομή, με πλούτο ιδεών και λαμπρή γραφή για το πιάνο. Το δεύτερο τώρα μέρος είναι ένα σπάνιο για τα δεδομένα της φόρμας του κονσέρτου σκέρτσο, συμφωνικών προδιαγραφών και τυπικής για τον Brahms ρυθμικής εκλέπτυνσης. Ένα γεμάτο πάθος και καπρίτσιο, αλέγκρο απασιονάτο, με πλούσια και πάλι ανάπτυξη των δύο θεμάτων. Η πάλι μεταξύ του πιάνου και της ορχήστρας αποτελεί ένα από τα πιο απολαυστικά επεισόδια σε ολόκληρη τη φιλολογία των κονσέρτων. Τα δύο αυτά πρώτα μέρη από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σύφε σημείζων έργο 83 του Johannes Brahms, ακούμε αμέσως από τον Νέλσον Φρέιρε και τον Ρικάρδο Σαγί στο τιμόνι της ορχήστρας του Gewandhaus της Λειψίας. Ερμηνεία που ενώνει αριστοτεχνικά την αμεσότητα με την διορατικότητα και την οξυδέρκεια, τη δύναμη με το λυρισμό, την υπερβατική δεξιοτεχνία με την καθαρότητα ήχου.

Αλέγκρο νον τρόπο και αλέγκρο απασιονάτο. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το τετραμερές δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σύφεση μείζων έργο 83 του Johannes Brahms, εδώ από αριστουργηματική ζωντανή ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2005, με τον Nelson Freire στο σολοπιάνο να καταθέτει μια ερμηνεία αναφοράς δίπλα στον Ρίκαρντο Σαγί και την ορχήστρα του Gewand Haus της Λειψίας. Κονσέρτο που απασχόλησε τον Brahms 3 ολόκληρα χρόνια, από το 1878 ως το 1881, με πρώτη παρουσίαση από τον ίδιο στις 9 Νοεμβρίου του 1881 στη Βουδαπέστη. 22 χρόνια νωρίτερα, ο συνθέτης, μετά την όχι απολύτως πετυχημένη πρεμιέρα του πρώτου του κονσέρτου, είχε δηλώσει ότι το δεύτερο κονσέρτο θα είναι τελείως διαφορετικό. Η υπόσχεση άργησε να υλοποιηθεί, αλλά ήταν αληθινή. Το δεύτερο κονσέρτο είναι ένα πανέμορφο, ενδόμηχο, αλλά ταυτόχρονα μεγάλο και δυναμικό έργο, έργο που αξίζει να ακουστεί γι' αυτό ακριβώς που αντιπροσωπεύει. Ένα τεράστιο σε διάρκεια ρομαντικό κονσέρτο, όχι ένα κλασικό κονσέρτο, όχι μια συμφωνία με πιάνο και όχι μια μετενσάρκωση ενός κονσέρτου του Μπέτοβεν, όπως έχει συχνά εσφαλμένα κατηγορηθεί. Η σφραγίδα του Brahms είναι εδώ ξεκάθαρη από την πρώτη ως την τελευταία νότα. Η χρήση της ορχήστρας είναι καθαρή και λειτουργική, χωρίς τους εφευρετικούς συνδυασμούς πάντως ενός Μπερλιόζ ή ενός Μέντελσον. Η γραφή για το πιάνο είναι λαμπρή, ποικίλη και γεμάτη τεχνικές δυσκολίες. Ο Brahms τοποθέτησε έξυπνα το πιάνο απέναντι στην ορχήστρα και το αποτέλεσμα είναι ένας ισορροπημένος διάλογος. Αυτό δηλαδή που λείπει από πολλά κονσέρτα του είδους. Στο τρίτο τώρα μέρος, ο Brahms συνεχίζει την εξερεύνηση των ασύμετρων ρυθμών. Τα 6 τέταρτα του μέτρου χωρίζονται πότε ως 3 και 3 και πότε ως 2 και 2 και 2. Αντάντε νυχτερινής ατμόσφαιρας που βασίζεται στο εναρκτήριο τραγούδι του σόλο βιολοντσέλου, μελωδία που χρησιμοποίησε και αργότερα ο συνθέτης στο γλυκόπικρο τραγούδι του έργο 105 αριθμός 2. Μία από τις πιο όμορφες μελωδίες που έχουν ποτέ γραφτεί. Αξίζει να θυμίσουμε εδώ ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά σε κονσέρτο που ο Brahms παρουσιάζει το κύριο θέμα από όργανο της ορχήστρας και όχι από το κύριο σόλο όργανο. Η άλλη είναι στο αργό μέρος του κονσέρτου για βιολί με το σόλο του όμποε. Το τέταρτο μέρος, με τα ουγγρικά θέματα και τους ρυθμούς του, είναι ένα ανορθόδοξο ροντό, μια ένωση της φόρμας του ροντό με την τεχνική της σονάτας αλέγκρο, συνδυασμός βέβαια που χρονολογείται από την εποχή του Haydn. Αυτό το αλεγκρέτο γκρατσιόζο, παρόλες τις εξάρσεις του, διατηρεί τον ενδόμηχο χαρακτήρα του. Μουσική απλή, αλλά ταυτόχρονα σπουδαία, χαρούμενη, ηλιόλουστη και βεβαίως αισιόδοξη. Τα δύο αυτά τελευταία μέρη από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Johannes Brahms ακούμε και πάλι από την ίδια βραβευμένη έκδοση του 2006, μια ζωντανή ηχογράφηση του 2005 που οι κριτικοί χαρακτήρισαν ως την ερμηνεία για τη νέα χιλιετία, με τον Nelson Freire να θυμίζει τους μεγάλους πιανίστες του παρελθόντος, κρατώντας σε ισορροπία όλα τα εκφραστικά του μέσα σε αγαστή σύμπνοια με το όραμα του Ρίκαρντο Σαγί και της ορχήστρας του Gewand Haus της Λιψίας.

Ήταν ο Νέλσον Φρέιρε στο σολοπιάνο και ο Ρικάρντο Σαγί στη διεύθυνση της ορχήστρας του Κεβάν Χάους της Λειψίας, στο Αντάντε και το Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο, το τρίτο και το τελευταίο τέταρτο μέρος δηλαδή, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, σε σύφεση μείζων έργο 83 του Ιωάννες Μπραμς. Ένας τρίαμβος για τον πιανίστα, το μαέστρο και την ορχήστρα, μια ζωντανή ερμηνεία του Νοεμβρίου του 2005 που ξετρέλανε κοινό και κριτικούς, μια ερμηνεία που μπορεί να τοποθετηθεί άνετα ανάμεσα στις 3-4 σπουδαιότερες όλων των εποχών, δίπλα σε αυτές των Σέρκιν, Φλάισερ και Γκίλελς, σε ένα κονσέρτο που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1881 και παρουσίασε ο συνθέτης στις 9 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Μουσικά Ρεζερβάτα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Ψυχογιός που έχει την τεχνική επιμέλεια σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται ένα ως σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς, ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, η Λενιό και η Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά, ποιος φταίει που τα χάλασαν στη μοιρασιά? Το χρήμα, το χρήμα. Παντρεύεται γέρος πεντά μορφινιά, μες στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμονιά. Και λες είναι ο γάμος κηδεία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που άδικα θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί? Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη, κι αυτή των λαών την αλληλοσφαγή, που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιός καυτό μνήμα. Που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιός,

στον περίπατο σου τον εσπερινό. Συχνά με στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχείς. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθα.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Ατίκ σήμερα, του σπουδαιότερου ίσως ποιητή, τραγουδοποιού της μαγικής και μυθοποιημένης εκείνης εποχής, μοναδικό μανιφέστο για το χρήμα. Ίσως γιατί το αναλύει σε όλο του το θεματολογικό εύρος. Το χρήμα, ένας αμήλικτος καθρέφτης που δεν αλλάζει, όπως λένε τους ανθρώπους, αλλά πιο πολύ τους αποκαλύπτει. Έχει μέσα του μια αόρατη δικαιοσύνη που πέφτει πάνω στα κεφάλια αυτών που θα το διαχειριστούν απρόσεκτα. Τόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Ατίκ έγραψε το χρήμα και σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Ο χαμένος στίχος που δεν ακούσατε έλεγε «Η σύζυγος κάποιου βιοπαλαιστού, συχνά στην αγκάλη ενός τοκιστού, της γραμματικής μελετά το γλυκύτερο ρήμα και σαν κοινωνή μαρτυρεί στον παπά πως και από τους δύο πιο πολύ αγαπά το χρήμα». Και τώρα ένας βιωματικός στίχος του Ατίκ, γραμμένος κι αυτός για τη μεγάλη πηγή έμπνευσής του, τον θρυλικό έρωτα τη Μαρίκα Φιλιππίδου.

Ευρεία και ανακλαστική η αποδοχή του Ατίκ ως φάσμα στην εποχή που διέγραψε, μιας και οι άνθρωποι ζούσαν και ενεργούσαν ποιητικά χωρίς να το γνωρίζουν. Πολύ περισσότερο δε, διότι δεν απολάμβαναν τις αυτοματικές λύσεις που παρέχει η τεχνολογία και η εποχή της. Η ουσία ήταν εκείνη που μέτραγε, αφού τίποτα άλλο δεν υπήρχε να την υποκαταστήσει.

Μπορεί και να μη σ' αγαπώ, του Χρήστου Χερόπουλου. Ο άξονας της σημερινής μας ώρας, η καλή ποίηση που αναβλύζει μέσα από τα τραγούδια αυτά. Σας παροτρύνω να προσέξετε τους υπέροχους στίχους των τραγουδιών, ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, γραμμένες από ανθρώπους που η εποχή τους επέτρεψε την είσοδο σε αυτό το δωμάτιο, που όποιος μπαίνει δεν τον ξεχνάει ποτέ κανείς. Και η εποχή είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους δημιουργούς της. Η μεγαλύτερη ήταν πως τους ήθελε αγνούς και προσεκτικούς στις εκφράσεις τους. Προσέξτε τους στίχους του επόμενου τραγουδιού, γράφτηκε τον καιρό που οι άνθρωποι ενώνονταν διαβίου και όχι διαμηνός.

Чтоб я ваша, чтоб я вам, κι εγώ θα γίνω δούλος σου, κι εσύ θα γίνεις σκλάβα μου.

Διάρκεια μπορεί να είχε η αγάπη εκείνο τον καλό καιρό. Τα δύσκολα ήταν πριν συναυθεί η σχέση, μιας και δεν προορίζονταν να αλλάξει ποτέ. Αυτό το πριν είναι που έγραφε τα τραγούδια, αυτός ο ληστηρός διάδρομος που έπρεπε να είσαι ακροβάτης για να τον περάσεις. Το χρήμα αγόραζε προτεραιότητες πάντοτε. Και αυτός που έμενε πίσω μετά που του φέρναν τα χαμπέρια την ημέρα που παντρευόταν η καλή του με τον πλούσιο, χρειαζόταν μια μπουκάλα κρασί και αυτό το τραγουδάκι να τον παρηγορήσει.

μια ολόκληρη ιστορία, με αρχή, μέση και τέλος, ο στίχος που είχε ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για να εκφράσει τα σεκλέτια του, σε αντιδιαστολή με την ελεύθερη ποίηση, όπου οι συμβολισμοί της δεν έθεταν πάντα λογική εξήγηση. Τις περισσότερες φορές δεν χρειαζόταν να αποκρυπτογραφηθούν τα γενικότερα νοήματα των τραγουδιών αυτών για να διατηρούν τις ποιητικές τους προεκτάσεις, και αυτός είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που η ποίηση αυτή κατάφερε και μπήκε σε όλα τα σπίτια και τις καρδιές της Ελλάδας.

πάλι κοντά σου να γυρίσω λαχταρό. Όταν δεν βλέπω τα δικά ματάκια σου.

Όπου η καρδιά ταυτίζεται με άνθρωπο, το τραγούδι θα αγαπηθεί. Ποιος δεν τρακάρισε πάνω στον σκληρό τοίχο μιας καρδιάς που δεν λυπάται, που δεν συγχωρεί, δεν μαλακώνει και το κυριότερο δεν επιστρέφει, μιας και ένα φύλλο όταν πέσει από το δέντρο δεν ξανακολλάει ποτέ, έστω κι αν είναι ακόμα πράσινο.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στίχος που δεν ξεκινάει από μια βιωμένη, οδυνηρή εμπειρία, ποίηση που δεν έχει τις ρίζες της μέσα στο αίμα, είναι ένα ωραίο νούφαρο που επιπλέει όμως σε μια κομψή στέρνα γεμάτη στεκούμενο νερό. Θέλω να πω πως χωρίς τις κακουχίες δεν θα υπήρχε αυτό το ενοιολογικό βάθος που διαθέτει ως κεντρικό στοιχείο του αυτός ο στίχος. Ένας αιώνας λοιπόν, άπλετα τροφοδοτημένος από ζωντανό σενάριο που ζητάει απεγνωσμένα να κλείσει τα δυσάρεστα ανοίγματα με βιωματικούς στίχους και ζωντανή, αναγκαία ποίηση.

Μετά από το «Τρεχαντήρι», ένα τραγουδάκι άγνωστο τώρα, κατευθείαν από τη μάντρα του Ατίκ, που δεν πρόλαβε ο ίδιος να το ηχογραφήσει. Το ηχογραφήσαμε εμείς όμως, το 2010, από τα ελάχιστα τραγούδια του Ατίκ, στα οποία δεν λειτουργεί ο ίδιος ο στιχουργός. Οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Κοφινιώτη, Χρυσούλα Στεφανάκη, Ατίκ και Κώστας Κοφινιώτης. Σ' αγαπώ, είσαι μισό, σε δική μου ενορχήστρωση.

0: με την προσοχή στραμμένη σήμερα στον ποιητικό στίχο, που κλείστηκε με κατανοητή απλότητα μέσα στα τραγούδια του Μεσοπολέμου. Η λύρα λοιπόν της ελεύθερης ποίησης, με τους υψηλούς φθόγκους της, δεν κατάφερε ποτέ να ραγίσει την ψυχή της μάζας, όσο η απλοϊκή αυτή στίχη και τα λαϊκά μοτίβα που γυρίζουν με τις 78 στροφές ενός δίσκου εκείνης της εποχής. Πολλοί άνθρωποι θέλησαν να πάνε παρακάτω και να σκάψουν λίγο βαθύτερα, και πολλοί άλλοι έμειναν για πάντα εκεί. Τα τραγούδια αυτά όμως ποτέ δεν έχασαν την επίκαιρη ποιητικότητά τους, όσο κι αν κάποιοι στίχοι διατείνονται πως οι καιροί αλλάζουν.
1: Ζητάς αγάπη φλογερή,

0: Ο κόσμος δεν άλλαξε. Απλά πειραματίστηκε επί μακρόν και αποκαλύφθηκε. Έζησε κάμποσα χρονάκια, πιστεύοντας πως ένα κουμπί σε ένα πλαστικό πληκτρολόγιο θα του χάριζε ό,τι χρειάζεται. Οι ψευδαισθήσεις όμως κρατάνε όσο και το νερό της ανοιξιάτικης βροχής. Αυτό το διαμεσολαβητικό διάστημα που παρεμβλήθηκε από τότε μέχρι τώρα, που αρχίζει η νέα εποχή, που μέσα από την κρίση και τα τεράστια βάσανα, χωρίς αμφιβολία, θα δούμε τις μεγάλες αξίες να ξανακάνουν την εμφάνισή τους, μάθαμε πολλά. Ένα από τα πιο βασικά όμως είναι πως κανένας μικρός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μεγάλος καλλιτέχνης παρά τις όποιες πόζες του και παρά την οποιαδήποτε εξωτερική πρόθεση. Ας επανέλθομεν, που λέγαν και τότε, Μιχάλη Σουγιούλ, Γιάννης Φερμάνογλου, Νίκος Γούναρης και Φώτης Πολυμέρης, γιατί πιο πριν να μη σε έχω γνωρίσει.
1: Ήρθαν οι βυθίδες, σβήσαν οι ελπίδες, φάνηκαν τα ίχνη, ο χρόνος δείχνει, κι όμως ένα βράδυ

0: Δεν θα πάρει πολύ για να αντιληφθούμε πως η αναξιοποίητη μέχρι τώρα ελληνική τέχνη αυτού του καρπερού αιώνα σε κάθε μετερίζει είναι ό,τι υψηλότερο είχε και έχει να επιδείξει η Ελλάδα ως αντίλογο στη μυσαλλοδοξία που αντιμετωπίζει στις μέρες μας. Απ' τα πέρατα μιας εποχής όπου ο κόσμος ζούσε μαζί με τους ποιητές του, μια από τις μοναδικές στιγμές όπου ένας συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού, ο Χρήστος Χερόπουλος, μελοποιεί ποίηση. Ο ποιητής, τότε εν ζωή, είναι ο Κωστής Βάρναλης. Χρήστος Χερόπουλος, Κωστής Βάρναλης, η Μοιραίη.
1: Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς.

Εγώ με την κιθάρα μου τα λέμε, γελάμε με τις λίγες μας χαρές, μα είναι πολλές οι λύπες μας και κλαίμε τις πιο πολλές φορές και κλαίμε πιο πολύ για τους ανθρώπους, τους σκλάβους της πεζής μας εποχής που ψάχνουν και βρίσκουν χίλιους τρόπους για να είναι δυστυχής. Φώτης Πολυμέρης, 1951.

τίποτε εκτός από το καλύτερο σε εκείνο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Ακόμα μία από τις συγκινητικές κιθάρες του Φώτη Πολυμέρη τώρα, η πιο γνωστή του.

Η απλότητα είναι δύσκολο πράγμα. Το μεγαλείο του μεγαλειώδους είναι, πως φαίνεται, εύκολο στους απέδευτους. Πως οι σύγχρονοι με τα μοντέρνη στιχουργοί άραγε σήμερα αναγνωρίζουν ως βαθύτατα ποιητικό λόγο τον υπέροχο στίχο εκείνης της Ελλάδας των πρώτων 50 χρόνων του 20ου αιώνα. Μήπως απορρίφθηκε ως ποιητικός λόγος μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν εύκολα κατανοήσιμος και δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει ο έμπορας. Το αφήνω σε εσάς. Ένας παράξενος ποιητικός ύμνος στο σκοτάδι τώρα του Χρήστου Χερόπουλου ήταν ο πόλεμος σοφός που σβήσε από τη γη το φως από τα Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.

σας βασελίνη σκοτεινή. Σβήσε φεγγάρι φωτά στον έρωτα, κι άσε τα βράδια μαύρα

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος στον Ούγγρο βιολοντσελίστα Γιάννος Στάρκερ, στα ουγγρικά Στόρκερ. Θα ακούσουμε τις πρώτες τρεις από τις έξι σουίτες για βιολοντσέλο σόλο του Johann Sebastian Bach, ξεκινώντας με τη σουίτα αριθμός 1 σε σόλ μίζωνα Σμίτερ 1007. Τα τρία πρώτα από τα έξι μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ. Ερμηνεύει ο Γιάννος Στάρκερ από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1957-59.

ακούσαμε τα τρία πρώτα μέρη της σουίτας για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 σε σολ μίζωνα, Σμίτερ 1007 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη, Σαραμπάντ, Μενουέτο 1 και 2, Ζιγκ. Ο Γιάννος Στάρκερ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 1 σε σόλ μιζονάς, μίτερ 1007 του Johann Sebastian Bach. Οι 6 σουίτες για βιολοντσέλο σόλο χωρίς μπάσο κοντίνουο, σμίτερ 1007 ως και 1012, συνδέθηκαν μάλλον κατά την περίοδο της παραμονής του Μπαχ στο Κέτεν, δηλαδή μεταξύ του 1717 και του 1723. Γράφτηκαν για κάποιον δεξιοτέχνη με εξαιρετικές ικανότητες. Δύο πιθανά ονόματα είναι ο Christian Bernhard και ο Christian Ferdinand Abel, οι οποίοι εργάστηκαν, όπως και ο Μπαχ, στην αυλική ορχήστρα του πρίγκιπα Λεοπόλτ. Η σειρά με την οποία συνδέθηκαν οι 6 σουίτες είναι άγνωστη. Άγνωστο είναι επίσης αν γράφτηκαν πριν ή μετά από τις 3 σονάτες και τις 3 παρτίτες για βιολί σόλο χωρίς μπάσο κοντινό. Η δεύτερη σουίτα της μνημειώδους συλλογής του μεγάλου κάντορα της Λειψίας, Σμίτερ 1008, είναι γραμμένη σε ρε λάσσονα. Αποτελείται από 6 μέρη. Ακούμε τα 3 πρώτα με αντίστοιχες ενδείξεις, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ. Ερμηνεύει και πάλι ο Γιάννος Στάρκερ.

Ακούσαμε τα τρία πρώτα μέρη της σουίτας για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 2 σε ρε λάσονα, Σμίτερ 1008 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη, Σαραμπάντ, Μενουέτο 1 και 2, Ζιγκ.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 2 σε ρε λάσονα, σμίτερ 1008 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η τρίτη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο σε ντο μίζωνα, σμίτερ 1009. Αποτελείται από 6 μέρη. Ακούμε τα 3 πρώτα με αντίστοιχες ενδείξεις, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ. Ερμηνεύει και πάλι ο Γιάννος Στάρκε.

Ακούσαμε τα τρία πρώτα μέρη της σουίτας για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 3 σε ντο μίζωνα, Σμίτερ 1009, του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη, Σαρμπάντ, Μπουρέ 1 και 2, Ζιγκ.

0: Ακούσαμε τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο αριθμός 3 σε ντο μίζωνα Σμίτερ 1009 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Γιάννος Στάρκερ από δισκογραφική εργασία της περίοδου 1957-59. Στην επόμενη εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε την τέταρτη και την πέμπτη σουίτα της μνημειώδους συλλογής του Μεγάλου Κάντορα της Λειψίας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιωστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4, 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Άλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες χανιαμusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και από τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημός να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια παλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερεί στο βράχο το δικό σου.

Ο ιδιότυπος, λιγομίλητος, υπαινικτικός, φιλοπαίγμων δάσκαλος που καθόταν με τις ώρες σε ένα τραπεζάκι με μαύρο μάρμαρο αντί για έδρα, αυτός που έλεγε λίγες αλλά σημαδιακές φράσεις που σε απασχολούσαν αργότερα και οπωσδήποτε σε βύθιζαν κάπου, λεγόταν Νίκος Γκάτσος. Ο Γκάτσος επηρέασε τους νέους της εποχής του. Φώτισε ψυχές. Ακούσαμε, ξεκινώντας σήμερα, το τραγούδι του παλιού καιρού, σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδι που στην πρώτη του εκτέλεση ανήκει στους Αργοναύτες του Ανδριόπουλου του 1998, με τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει σε αυτήν την πρώτη εκτέλεση. Εμείς σήμερα ακούσαμε το τραγούδι του παλιού καιρού με τη φωνή της Θεοδόρας Μπάκα. Είμαι ο Γιώργος Νι Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνθεση της σολίστ κλασικής κιθάρας, μουσικολόγου και παιδαγωγού Μέρης Νικολάου είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Από τον πρώτο της δίσκο με τραγούδια με τίτλο «Θα ξανάρθουνε τα μαύρα χελιδόνια». Η ποίηση του Γουστάβο Αδόλφο Μπέκερ και η μετάφραση, η ποιητική απόδοση στην ελληνική γλώσσα του Περουλή Σακελαρίδη. Σαν χθες, εκτός της Μέρης Νικολάου που υπογράφει τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και παίζει κλασική κιθάρα, παίζουν ακόμα ο Άγγελος Λιακάκης τσέλο, ο Ορέστης Γαργουλάκης φλάουτο και ο Όσβαλντ Αμυράλης κοντραμπάσο. Ερμηνεύει η Ιωάννα Φόρτη.

σε ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Μαρία Φαραντούρη να ερμηνεύει «Γύρνα φτερωτή του Μήλου». Η μουσική βεβαίως του Μάνου Χατζηδάκη και η ποίηση του Λόρκα σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου από τον εμβληματικό ματωμένο γάμο του Ισπανού ποιητή. Οι λέξεις, καθώς και η μουσική, είναι παραμυθητικές. Είναι παραμυθητικές για αυτόν που γράφει και κάποτε στις καλές στιγμές της λογοτεχνίας ή μάλλον στις στιγμές που η λογοτεχνία κατακτά την κυριολεξία της και για αυτόν που διαβάζει. Η παραμυθία που αποσπάει και η Κίδη Μουλά από τον δικό της έρωτα με τις λέξεις και ανακοινώσιμη είναι, αφού δεν πρόκειται εδώ για κάποια αυτοαναλωνόμενη φιλολογική εν τέλει λατρεία του πόνου ή της μοναξιάς, και μεγάλη ικανότητα να μεταδώσει το νόημά της διαθέτει, αλλά και την ικανότητα να συγκινήσει. Παντελής Μπουκάλας. Μουσική Κυριάκος Φέτσας. Ποίηση Κίκη Δημουλά. Από τον δίσκο «Γη των Απουσιών» με την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων υπό τη διεύθυνση του Θανάση Τσιπινάκη, το φωνητικό σύνολο ηχό και την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου. Ανάδειξης.

Ακρόπολη, συσσωρευτή των ήχων, μελοποιεί μες στην παλάμη της αυγής την εδώ της άβγαλτης ώρας και τη λύπη του ύπνου μου που απόψε ύπτιος αφού εδιάβασε μακροσκελή σκοτάδια στίβος έγινε όπου η νύχτα κάποιο απρόθυμο όνειρο γύμναζε για την ανάδειξη του προσώπου σου. Πρόσωπο για να δείξει

κάτι τι σου είπε ο Σεπτέμβρης και έγινε η μορφή σου τζάμι θολό, που πίσω του μπορεί κανείς ανενόχλητα μήνες απρόοπτους να περάσει.

πολλές φορές ζήτησε το απόγευμα. Όταν με βρήκε πίσω από το παράθυρο να προφητεύω τις συνεχείς σιωπές σου. Όταν μια βίαιη σκηνή εκτυλίχθηκε σε μένα ανάμεσα και στο τετελεσμένο. Κι άλλες επίμονες φορές σε φώναξε μέσα από 6 λαϊκά τραγούδια για πιάνο και για δύσκολο απόγευμα. Και ακόμη 3 θρηνητικές φορές όταν τα θέματα σου ρούποσαν και ονόμασα τα μάτια σου καθημερινά απογεύματα.

τυχαίνει να περνάτε τακτικά μπρος από τις ώρες μου και εγώ να είμαι πάντα εκεί και να σας βλέπω όπως οφείλω να βλέπω. Μεγάλο κόστος για την όραση, ό,τι περνάει. Ως το απόγευμα εκείνο, ποτέ δεν είχε ξανοιχτεί στα βαθιά του προσώπου του. Το κοίταζε μονάχα με απορία, όπως κοιτάμε ένα κλειστό επάπειρον παράθυρο. Ήξερε μόνο πως τα μάτια του ήταν πολύ μεγάλα και πως αν έβρεχε γινόταν της βροχής

Όμως εκείνο το απόγευμα ξανύχτηκε. Απέραντα ήταν τα μάτια του. Και πώς της φάνηκε εξ ουρανού στιγμή. Πώς της φανήκαν άραγε σαν δυο καινούργιες πόλεις υπερούσιες, άσπρα καμπαναριά ζωής γεμάτες, κι άπτες τους δρόμους προς τη μέρα,

αδιάβαστα βιβλία, αδιάβαστους καιρούς. Σχέδια να κοπούνε οι ώρες σε θείο μέγεθος. Κι άλλα κι άλλες πραμάτιες του ονείρου. Κι ύστερα πώς της φάνηκε ότι η φωνή του ήταν ο ζωτικός, ο πρωινός, ο πρέπον θόρυβος των πόλεων αυτών. Και ακόμα πως οι κινήσεις των χεριών του τον ακύλιστο χρόνο κυλούσαν στις πόλεις.

Το επόμενο κομμάτι είναι μουσική του πιανίστα και συνθέτη Σταύρου Λάντσια, αφιερωμένη στον Ένιο Μωρικόνε. Μια άλλη ζωή. Η Καμεράτα με τους Ρενάτο Ρίπο τσέλο, Σέρτζιου Ναστάσα βιολί, Πίτερ Έρσκιν τύμπανα και τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο.

Ακούσαμε μόλις σε μουσική Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και στίχους Αθηνάς Σπανού το τραγούδι «Μαύρες σκιές» με τη φωνή της Νάνας Μπινοπούλου. Στην άλλη μου ζωή έπρεπε πολλά και κουβαλούσα άλλα τόσα και τα πλήρωνα, όλα μπορούσα να τα αγοράσω και όλα τα πλήρωνα μετά. Κι αν μου λέγαν τότε πως θα μάζευα ξύλα για να ζεσταθώ και πως θα μ' άρεσε, θα γελούσα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κι αν τα κουμπίσεις λίγο κάτω όλα αυτά που κουβαλάς και αφήσεις χώρο για τα άλλα, ίσως να αρχίσεις να μαθαίνεις πόσα μπορείς και πόσα δεν μπορείς. Πόσα δεν ξέρεις, πόσα αντέχεις. Δάφνη Καψάλη. Θυμήθηκα μια θάλασσα. Σε μουσική Ιωσήφ Βαλέτ και ποίηση Έλενα Σκυρίτσι. Η ερμηνεία της Μάιρας Μιλιολιδάκη.

Ο δίσκος «Το πίσω δωμάτιο» σε μουσική, στίχους και ερμηνεία του Σταύρου Παπασταύρου, από όπου και το τραγούδι «Εις μνήμην» που μόλις ακούσαμε, κυκλοφόρησε το 1982 και όπως αναφέρεται και στον δίσκο, είναι μια παραγωγή του Μάνου Χατζηδάκη, με τον Χατζηδάκη να διευθύνει τότε την ορχήστρα στην ηχογράφηση. Το 1895 αρχίζει κυρίως να γράφει στην Κέρκυρα τα σονέτα του ο Λορέντζος Μαβίλης. 2-3 μάλλον ασήμαντα είχε γράψει όσο σπούδαζε στη Γερμανία και άλλα 2 σε 13 σύλλαβο, αυτά στην Αθήνα το 1892. Η ποιητική αυτή εφορία βαστά σταθερά 4-5 χρόνια, ως το 1899. Μέσα στα χρόνια αυτά ο Μαβίλης έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. 6 από τα καλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα σονέτα του, Λύθη, Ανεμόμυλος, Καλλιπάτηρα, Καρδάκι, Εξέλσιορ, Μούχρωμα, τα έστειλε ο Μαβίλης και τα δημοσίευσε στην Τέχνη στα 1898 με 1899. Περίεργες αλήθειες συγκυρίες. Τα πιο καθαρόαιμα παρνασιακά σονέτα της νεοελληνικής ποίησης, δημοσιευμένα στο περιοδικό που με κέντρο τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο είχε για σημαία του την καινούργια σχολή του συμβολισμού. Στη διάλυση της πλαστικής μορφής που ζητά ο συμβολισμός, μέσα στους στίχους του Χατζόπουλου, του Σπύλιου Πασαγιάννη, του Γιάννη Καμπίση, την καινούργια τεχνοτροπία του Γρυπάρη, ακόμα και τη νέα εξέλιξη του Παλαμά, τα σονέτα αυτά του Λορέντζου Μαβίλη φαίνονται σαν πίνακες κλασικών ζωγράφων κρεμασμένοι τιμητικά σε μουσείο. Λίνος Πολίτης. Ένα από τα καθαρόαιμα λοιπόν αυτά σονέτα του Λορέντζου Μαβίλη, μελοποιημένο από τον Γεώργιο Καζάσογλου. Η Λύθη, με τον Θανάση Αποστολόπουλο, πιάνο, και τη μέτζο σοπράνο Αγγελική Καθαρίου, τραγούδι.

και με τη λύθη του Γεώργιου Καζάσογλου και του Λορέντζου Μαβίλη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Βίκη Αλισανδράκη. Προς Χόικουρ Ίγκβαρσον. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

Góðan daginn, Haukur, kæri, elskaði vinur og skáld.

Φεβρουάριος. Μια μέρα ξύπνησες με μια συνείδηση κρουστή σαν φρέσκο χιόνι και από τα μάτια έστραφτε η γαλάζια λάμψη της έκπληξης. Σαν πολυπρόσωπος κόσμος ο νους τυλίχτηκε σε ένα μόνο νεύρο, σε μαχαίρια και ψαλίδια μακριά σου. Πόσο μυστήριο το πράσινο πέπλο στη μαύρη κοιλίδα αποχυμένο μηχανέλαιο στο δρόμο. Βόρειος Έλλας, στον ξάστερο ουρανό μιας παγωμένης νύχτας.

Μακρινή και γεωγραφικά απομονωμένη σε μεγάλο βαθμό, η Λιλιπούτια Ισλανδία, η χώρα της φωτιάς και του πάγου, αποτελεί λογοτεχνικά μια από τις πιο παραγωγικές χώρες του κόσμου. Από τις πρώτες σκανδιναβικές σάγκες μέχρι την αναγέννηση του 19ου αιώνα και τους σύγχρονους δημιουργούς αστυνομικής μυθοπλασίας, η Ισλανδική λογοτεχνία διατηρεί ζωντανή την ταυτότητά της.

Υπάρχουν δύο μεγάλα ιστορικά κείμενα του Μεσαίωνα, τα οποία καταγράφηκαν από τον 10ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Το ένα είναι το Landauma Book, το βιβλίο του αποικισμού, το άλλο είναι το Islandiga Book, το βιβλίο των Ισλανδών. Όταν οι Ισλανδοί έφτιαξαν κοινωνίες σε αυτό το νησί που ήταν ιδιαίτερα αφιλόξενο και δύσκολο να ζήσει κανείς, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς καταλήξαν να βρίσκονται εκεί. Για τους Ισλανδούς η λογοτεχνία τους είναι η ψυχοθεραπεία τους. Οι Ισλανδοί με τη λογοτεχνία ψυχαναλύονται από καταβολής κόσμου.

Ο Χόικουρ Ίγκβαρσον είναι σύγχρονος Ισλανδός ποιητής. Γεννήθηκε το 1979 στην Κοπενχάγη και μεγαλώσε στην Ισλανδία. Το έργο του «Άντρες που αγαπούν άντρες» τιμήθηκε με το βραβείο «Μαϊστιάρναν» και απονέμεται από την Ένωση Ισλανδών Συγγραφέων και την Εθνική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ισλανδίας. Είναι μια ποιητική ιστορία με πρωταγωνιστές δύο από τις ηγετικές μορφές του Ισλανδικού ρομαντισμού, τον ποιητή και φυσιοδήφη Γιόνας Χάλγκριμσον 1807-1845 και τον θεολόγο Τόμας Σάιμονσον 1807-1841.

Οι Ισλανδοί γνώρισαν τις ποιητικές φωνές του Γιόνας και του Τόμας μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Φιονλί», το οποίο άρχισαν να εκδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκαν «Φιονλίτες». Ο Τόμας ήταν ο ιδεολογικός ηγέτης της ομάδας. Στα γραπτά του μιλάμε ρομαντισμό και νοσταλγία για τον χρυσό αιώνα των Ισλανδικών γραμμάτων και του πολιτισμού κατά την περίοδο της Δημοκρατίας. Στο ουτοπικό όραμα για το μέλλον, η θεωρία του εμφορείται από το πνεύμα του διαφωτισμού, καθώς η οικονομία και η λογική κατέχουν σημαντική θέση. Ο Γιόνας δημοσιεύει στο περιοδικό μεταφρασμένη και πρωτότυπη ποίηση σε δημόδια και λόγια γλώσσα, αλλά και πληθώρα επιστημονικών άρθρων που ασχολείται με τις δυνατότητες και τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, με την αρχή και το τέλος του σύμπαντος, με την ύπαρξη του Θεού και την αθεία, αναζητώντας τα θεμέλια της γνώσης και της ύπαρξης.

Οι Φιονλίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία και η Ισλανδική γλώσσα δεν είχε λέξεις για τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονταν στο προσκήνιο. Έγιναν γλωσσοπλάστες και εμπλούτησαν τη γλώσσα με λέξεις περιγραφικές, γεμάτες εικόνες και ποιητικότητα. Τα γραπτά τους ήταν προβοκατόρικα και ενοχλητικά, καθώς ασκούσαν δρεμία κριτική στη μεγαλοαστική τάξη της Ισλανδίας. Ήταν αμφιλεγόμενα, αλλά αγαπήθηκαν πολύ, κυρίως από τις επόμενες γενιές διανοουμένων και ποιητών, για τους οποίους αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 200 χρόνια από την έκδοση του Φιολνίρ, από τότε δεν έχει εκδοθεί σχεδόν κανένα περιοδικό για τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία στην Ισλανδία, χωρίς οι εκδότες του να συγκρίνονται άμεσα ή έμεσα με τους Φιονλίτες.

ποιητής Hoikur Ingvarsson περιγράφει με δικά του λόγια την ποιητική ιστορία του στο έργο του «Άνδρες που αγαπούν άνδρες», με πρωταγωνιστές τον ποιητή Jonas Hallgrímsson και τον θεολόγο Thomas Simonsson. Το κεντρικό της θέμα είναι σίγουρα πέρα και πάνω από τη μνήμη μου. Όμως η προσωπική εμπειρία παραμένει πάντα η τεράστια δεξαμενή της φαντασίας μου. Τα ποίηματα είναι σαν ένα κοστούμι που δοκίμασα. Το παρελθόν σαν μια μάσκα που άφησα να πέσει. Σαν ένα θεατρικό έργο που συνέθεσα στο μυαλό μου. Ήταν ένας εσωτερικός διάλογος που απάλυνε τον πόνο μου και με βοήθησε να βιώσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται ένα πένθος που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ. Ένας φίλος μου, καλός μου φίλος, πέθανε.

0: Η μεταφράστρια Βίκυ Αλεξανδράκη δηλώνει γοητευμένη από τη γλώσσα και την ιστορία των Ισλανδών. Τους αγαπάει, γιατί όπως έχει πει είναι υπέροχοι παραμυθάδες. Τους αρέσει να λένε και να ακούνε ιστορίες. Και επειδή στις μη μεταξύ τους σχέσεις φαινομενικά δεν είναι εξωστρεφής λαός, δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά στους άλλους, έτσι τα γράφουν. Έτσι γράφει και αυτή το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίνγκβαρσον.
1: Αγαπημένο μου Χόικουρ, γιε του Ίνγκβαρ. Διάλεξα να σου μιλήσω με τον τρόπο που θα σου απευθυνόταν κάποιος που ζούσε τον καιρό των Σόγουρ ή των Σάγκας, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ, στα ηπειρωτικά. Στη σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, που στο νησί σου μόνο σκοτεινή δεν ήταν. Και εσύ, μέσα από τα γραπτά σου, κουβαλάς όλη αυτή την πολύτιμη πραμάτια των εξιστορητών, των σκάλδων και των ειδικών ποιητών του νησιού σου και τη μετουσιώνεις σε μια ουσία τόσο δική μας, τόσο παρούσα, τόσο σύγχρονη. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτά, έτσι δεν είναι? Αγαπημένα Χόικουρ γιε του Ίνγκβαρ, σκέφτηκα πολλές φορές τι καρποστάλ να σου στείλω. Ποια εικόνα από τα σέπια τοπία του νότου μου να σου στείλω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Σκέφτηκα για μια στιγμή να σου δώσω μια κάρτα με φωτογραφία από ένα παλιό πέτρινο γεφύρι μέσα στο δάσος. Μέσα στο γκρίζο, ομιχλώδες, βαλκανικό τοπίο του βορρά, του δικού μου τόπου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, Χόικουρ. Αυτή είναι η τέχνη μου. Να χτίζω γεφύρια. Για να γνωρίζονται οι άνθρωποι, οι κόσμοι, τα σύμπαντα.

Την άλλη στιγμή όμως κοντοστάθηκα. Το σκέφτηκα καλύτερα. Αυτό που θα ήθελα να σου στείλω, θα επιθυμούσα να έχει μέσα του μία εικόνα, ένα κομμάτι βυθού από τις δικές μας θάλασσες. Για να δεις πώς ενώνεται στους μακρινούς μας τόπους η σπίθα στα μάτια των έμβιων όντων της υδάτινης Αβύσσου, με τους πλανήτες, τα άστρα, το σύμπαν. Με ποιο τρόπο υφαίνει το φεγγάρι στη χάση του εκείνο το αόρατο νήμα για να φτάσει το στόμα ενός μοναχικού ψαριού, ενός υποκάμπου, ενός αστερία, στους βυθούς των ζεστών μας νερών.

γιατί τέτοια συμβαίνουν όσο εμείς είμαστε βαθιά απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας. Και αυτό είναι κάτι που έμαθα από σένα. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με τη μεγαλοσύνη μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, όπως ακριβώς είναι και μια σταγόνα πετρελαίου μέσα στο χιόνι, όπως ακριβώς είναι και μια πολική αρκούδα πάνω στην ηφαιστειογένειά μου. Ναι, το αποφάσισα. Αυτή την κάρτα θα σου στείλω. Γιατί αυτά έμαθα από σένα. Όμως, χωρικουριέ του Ίγκβαρ, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που έμαθα από σένα. Έμαθα επίσης ότι 200 χρόνια πριν υπήρχαν κάτι άντρες που αγαπούσαν άντρες που αγαπούσαν.

Αγαπημένα μου Χόη Κουριέ του Ίγκβαρ, γράφοντας αυτή την καρτποστάλ, σκέφτηκα τα γράμματα σε ένα νέο ποιητή. Άσχετο τελείως, έτσι. Γιατί εσύ δεν άρχισες μόλις να γράφεις? Και εγώ δεν είμαι ποιήτρια και φυσικά δεν είμαι πια νέα. Όμως ανακάλυψα κάτι. Ότι εμείς οι δύο υπήρξαμε 20χρονοι τον ίδιο καιρό. Και αυτό που συνέβη όταν ήμασταν 20χρονοι ήταν αυτό που μου επέτρεψε να ξέρω τώρα τη γλώσσα σου, να είμαι όποτε θελήσω σε 4 ώρες το μισή σου, να πίνουμε και να γελάμε μαζί, να περνάμε νισταγμένα πρωινά καφέινης και δουλειά στο σπίτι του Γκούναρ στο Ρέικιαβικ, στην Κοπενχάγη, στο Παρίσι, το Στρασβούργο, την Ουψάλα, το Ελσίνκι, το Ούλου, το Καουτοκέινο, την εποχή που υπήρξαμε νέοι Χόικουρ για του Ίγκβαρ, έπεφταν τείχη, χτίζονταν γέφυρες. Τώρα τα τείχη ψώνονται ξανά και οι γέφυρες γκρεμίζονται.

Και ίσως αν μιλήσουμε, αγαπημένα μου χωρικόριε του Ίνγκβαρ, εμείς που ήμασταν νέοι εκείνο τον καιρό, αν μιλήσουμε για άντρες που αγαπούν άντρες που αγαπούν γυναίκες, για γυναίκες που αγαπούν γυναίκες που αγαπούν άντρες που αγαπούν, ίσως μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Tag für ihr Alt. Vicky ist Vicky.

0: Βικέλη Σανδράκη, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρπο στάλ σου στον Ισλανδό αυτόν ποιητή με το τόσο δύσκολο για μένα αλλά γοητευτικό όνομα να προφέρω, τον Χόικουρ Ίγκβαρσον.
1: Πρώτα απ' όλα επειδή τον έχω μεταφράσει. Και γιατί επέλεξα να τον μεταφράσω λοιπόν, αυτή ίσως είναι και η σωστή ερώτηση. Γιατί με ενθουσίασε, όχι απλά μου άρεσε, με ενθουσίασε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όχι ανθρωποκεντρικός, αλλά σύμπαντοκεντρικός ποιητής. Με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον άνθρωπο ως μία κουκίδα του σύμπαντος, ως ένα μέρος αναπόσπαστο αυτού του συστήματος και όλα γυρίζουν γύρω από το σύμπαν, όχι γύρω από τον άνθρωπο. Η φύση, τα έμβια, τα άβια και εμείς. Όχι εμείς και γύρω μας όλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Η Βίκη Αλεξανδράκη σπούδασε νομική και εργάστηκε για 10 χρόνια ως νομικός. Έζησε στη Σουηδία, σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Μέρος του κύκλου των σπουδών της ήταν τα αρχαία σκανδιναβικά. Ασχολείται με τη μετάφραση πεζογραφίας και ποίησης από τις σκανδιναβικές γλώσσες. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά σύγχρονη φινλανδική και ισλανδική ποίηση και ισλανδική αστυνομική λογοτεχνία. Διδάσκει σκανδιναβική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Η μεταφράστρια Βίκη Αλεξανδράκη ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα το επιστολικό δελτάριό της στον Ισλανδό ποιητή Χόικουρ Ίγκβαρσον. Επέλεξε να ακούσουμε «Καλέο», «Μπούμπι Μόρτενς» και την Πολωνέζα που έγραψε ο Ζιγκερού Μεμπαγιάση για την ταινία 2046 του Wong Kar-wai. Ακούσαμε επίσης Taylor Dupree και Ryuichi Sakamoto. Η Βίκη Αλεξανδράκη διάβασε το ποίημα «Φεβρουάριος» του Χόικουρ Ίγκβαρσον από την ποιητική συλλογή του με τίτλο «Άντρες που αγαπούν άντρες», την οποία μετέφρασε από τα Ισλανδικά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασίτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Άνδρος, 32η Πλόες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλόες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κομμάτι τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Αντωνίν Ντβόρζακ, Σερενάτα για πνευστά, έργο 44. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών της Αγγλικής Ορχήστρας Δωματίου.

0: Αντωνίν Ντβόρζακ, Σερενάτα για πνευστά, έργο 44. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών της Αγγλικής Ορχήστρας Δωματίου. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σε ρωτήσει αν πιστεύεις το θαύμα και αν νομίζεις πως τα θαύματα κρύβουν μέσα τους την ελπίδα να συμβούν και πως η ζωή μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύτηκες. Και τι ονειρεύτηκες? Κάτι που έχει σχέση με τη ζωή ή πλάνες φαντασιώσεις που τις φόρεσαν μιας ευζωίας που δεν θα συμβεί ποτέ. Κι αν θα συνέβαινε, πάλι δεν θα σε ικανοποιούσε.

ο Θεός κάνει τα θαύματα τελικά ή εσύ ο ίδιος τα κάνεις να συμβαίνουν. Πώς το λένε το Θεό σου και τι φοράει. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις να τον πιστεύεις. Είναι μικρός ή θες να τον βλέπεις να μεγαλώνει σταδιακά από μωρού.

Άραγε, ο Θεός περιμένει από τους ανθρώπους να κάνουν το θαύμα? Με ρώτησες. Κι εγώ σε κοίταξα και χαμογέλασα. Κάποτε θα είναι πάλι οι άνθρωποι θεοί, θα σου λέγα, να σε μπερδέψω. Τη στιγμή που γύρω-γύρω όλοι συμπεριφέρονται σαν ρέπλικες υπάκουες και περιμένουν μια Κυριακή να ζήσουν και δεν ζουν τελικά. Ποιος μας κάνει ανδρίκελα και σωσίες του εαυτού μας? Ποιος κάνει τις σεναριακές ιδέες των Blade Runner ταινιών να μοιάζουν με την ίδια τη ζωή μας τώρα? Πόσο εύκολα ο άνθρωπος μετατρέπεται σε αυτό που κριτικάρει και απεχθάνεται? Πόσο εύκολα παρετείται? Και πώς η πίστη στο θαύμα μπορεί να τα προλάβει και να τα αναστείλει όλα αυτά?

Εδώ έρχεται ο Τζακομέτη να βάλει την τέχνη στη θέση που πρέπει να έχει και να μην τη φοβάται ούτε να την περιφρονεί. Ανάμεσα σε ένα γλυπτό και ένα ωραίο ελληνικό βάζο γράφει ή ένα βάζο προγενέστερο της εποχής των Αιγυπτιακών δυναστειών ή ένα κινέζικο βάζο ομορφότερο από οποιοδήποτε γλυπτό, δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά. Ένα προϊστορικό δρεπάνι είναι δυνητικά το ίδιο όμορφο με ένα γλυπτό. Κάτι τέτοιο δεν αναιρεί ότι παραμένει εργαλείο μαζί με όλα τα υπόλοιπα δρεπάνια που είναι λιγότερο όμορφα. Αυτή η σκέψη μου χρησιμέψε στο να φτιάξω χρηστικά αντικείμενα, φωτιστικά βάζα πολυελαίους, απλίκες, τραπέζια κλπ. Πίστευα ότι έτσι έχανα χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως μου πρόσφερε υπηρεσία. Έμαθα να βλέπω τα πράγματα στη δική τους προσήκουσα θέση και μέσα στο πεδίο τους. Γράφει ο Τζακομέτη στο «Δεν γνωρίζω αυτό που βλέπω, παρά μόνο δίνοντάς του μορφή».

Θα εκπληρώσω άραγε ποτέ το σκοπό μου που με τόση λαχτάρα κυνήγησα και για τόσο καιρό επιδίωξα? Το ελπίζω. Αλλά όσο δεν κατορθώνεται, καταβάλλομαι από ένα συνέστημα δυσφορίας τόσο σκοτεινό που αισθάνομαι ότι μόνο αφού πιάσω λιμάνι είναι μπορετό να νικηθεί. Μέχρι δηλαδή να καταφέρω κάτι που να ανοίγει περισσότερους δρόμους από τους ήδη ανοιγμένους, επιβεβαιώνοντας κατά συνέπεια τις θεωρίες μου, οι οποίες από τη φύση τους αποτυπώνονται εύκολα. Το μόνο αληθινά δύσκολο είναι να αποδείξει αυτό που πιστεύει κανείς. Συνεχίζω λοιπόν με τις ερευνές μου. Καταγράφω διαρκώς τις παρατηρήσεις μου πάνω στη φύση και αισθάνομαι ότι σημειώνω κάποια ανεπαίσθητη πρόοδο. Θα ήθελα να σε έχω εδώ στο πλάι μου. Η μοναξιά μου με καταπιέζει πάντα κάπως. Είμαι όμως γέρος, άρρωστος και έχω δώσει όρκο πως θα πεθάνω ζωγραφίζοντας και πως δεν θα βυθιστώ στην ελεηνή διαφθορά, στην απειλή εκείνη των γέρων ανθρώπων που αφήνουν τους εαυτούς τους έρμεα των παρακμιακών παθών. Γράφει ο Σεζάν στο μοναδικό σώμα θεωρίας που έμεινε από αυτόν μέσα στις επιστολές του. Όσο γερνούσε, φούντωνε συνάμα και ο φόβος του για κάθε κοινωνική επαφή, για εκείνο το γκράπιν, το γάντζο δηλαδή, που τον κρατούσε δεμένο. Κατάσταση που επιδεινώθηκε μετά την ψυχρή υποδοχή με την οποία έγινε δεκτό το έργο του στο Παρίσι, καθώς και εξαιτίας της χλέβης των συντοπιτών του στο Έξ. Και πώς νικάει κανείς αυτή τη χλέβη, πώς δυναμώνεται και προχωράει την τέχνη του, πώς αντέχει και αυτό υποστηρίζεται. Και γίνεται τελικά αυτό.

η ηλικία και η υγεία μου δεν θα μου επιτρέψουν να πραγματοποιήσω ποτέ το όνειρο της τέχνης που κυνηγούσα σε όλη μου τη ζωή. Μένω όμως για πάντα ευγνώμων στο κοινό των εφιών ερασιτεχνών που είχαν σε πείσμα των δισταγμών μου διστανθεί όλα εκείνα που λαχταρούσα αν προσπαθήσω στο όνομα της ανανέωσης της τέχνης μου. Σεζάν.

κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να υποκαθιστάς τον εαυτό σου με το παρελθόν, αλλά απλώς να προσθέτεις ένα νέο κάθε φορά κρίκο. Με την ιδιοσυγκρασία του καλλιτέχνη και το ιδεώδες της τέχνης, που σημαίνει μια αντίληψη της φύσης, η ύπαρξη επαρκών εκφραστικών δυνάμεων είναι αρκετή προκειμένου να γίνεσαι κατανοητός από τους ανθρώπους, καταλαμβάνοντας μια αρμοστή θέση στην ιστορία της τέχνης, γράφει ο Σεζάν, που όλη του τη ζωή έψαχνε τον κρίκο, αυτόν τον επόμενο κρίκο που πρέπει να προσθέσει κανείς ό,τι κάνει και σε ό,τι ζει, για να φτάσει εκεί που δεν θα μπορούν να τον απειλήσουν. Και πρώτα ο ίδιος ο εαυτός του. Γιατί κάθε μέρα παλεύει ακόμα με τη δυσπιστία στο θαύμα και την ελπίδα και με τη δύναμη που φτιάχνεται. Όχι εκείνη που λένε πως έχεις εκγενετής και ύστερα κάποιοι λένε πως δεν την έχουν και έχουν μια βολική δικαιολογία για να μην προσπαθούν. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those ice

Μη φοβάστε, δεν θα καλύψω, δεν θα πλημμυρίσω την Ιφίλιο. Υπάρχουν νόμοι που κι εγώ ακόμα υποχρεούμαι να τηρώ. Να που ξέβρασα ένα κούτσουρο στην ακτή. Καημένο κούτσουρο, πίστεψε στην εξουσία μου. Μόνο εγώ δεν ζητώ, μόνο εγώ δεν θέλω κι άλλη εξουσία, κι όμως μέσα μου ρίχνονται εξαιτίας της να χαθούν.

0: το γκρίζο δύσκολα θα γλιτώσει να γίνει μαύρο ή άσπρο. Φορές-φορές προτιμά να μείνει γκρίζο, μα ο χρόνος δεν τα αφήνει ήσυχο. Γράφει ο Γκιλβίκ, προσπαθώντας να κάνει καθαρό πως η ποίηση συμπληρώνει τη ζωή και πως κανείς δεν θα γλιτώσει από την επιλογή μαύρο ή άσπρο. Θαύμα ή πλήρες σκοτάδι.
1: Κανείς μας δεν γλιτώνει. Άκουμε εμένα.
2: Deep and silent sea, close to you I feel protected. You are so like me. In your face I am reflected. Tell me what to do. For you know so well my soul is restless too.

ήσυχα που λέγε κι ο άλλος, εκείνος που θέλε την ησυχία του και τη γύρεψε στη δουλειά. Ο κόσμος λέει χάνομαι, ο κόσμος λέει βουλιάζω και να τα μας. Κι αν ωστόσο κάποτε από μένα ολομόναχης αυτή τη σφαίρα, εγώ και τίποτα πάνω του να γύρω, που θα αναπαυόμουν, δίχως ψυχή να με κοιτά. Γκιλβίκ, θάλασσα.

ένα παιδί μου πέταξε ένα τριαντάφυλλο. Θα πάρει καιρός που να ξεμπερδέψω με τούτο το λουλούδι που κρατά το στόμα του κλειστό, γράφει ο Γκίλβικ στη θάλασσα και συνεχίζει. Οι παραλίες λάμπουν μόνο λίγο αφότου τραβηχτό. Κατά τη γνώμη μου, να η διαφορά ανάμεσα στον πνιγμένο και τον κολυμβητή. Ο πνιγμένος έπαψε να με φοβάται.

τα κύματα τείνουν να αυτονομούνται, μα δεν αργούν να γυρίσουν. Αλλιώς, μα αποχωρίζονται οριστικά, εξατμίζονται, πεθαίνουν. Όλα σβήνουν, φθήνουν, σκόνη θα γίνουν, δεν θα απομείνουν εκτός από μένα. Δεν τρέμω τη θύελα, αγγίζει μόνο την επιφάνειά μου. Τρέμω στη σκέψη ότι θα συνεχίσω να ζω, ενώ παντού τριγύρω στη στεριά όλα γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν ως και βράχοι. Κι έτσι παντοτινά θα βλέπω τους άλλους να πεθαίνουν, δίχως να μου δοθεί καιρός να χτίσω μια φιλία που θα ζήσει αιώνια. Γκελβίκ, η θάλασσα.

δεν αγκαλιάζω τις φάλαινες, τα ψάρια, τον ηλιοπουδί. Αναγκαλίζομαι μόνο τον αγώνα μου για το αιώνιο. Γκελβίκ.

Η αληθινή ζωή μπορεί να διαδραματίζεται στο βυθό. Τα όνειρά μας μπορούν, όταν γίνονται υγρά, να παίρνουν ζωή. Αυτό που έχασες, θυμάσαι πως μπορείς να το έχεις έστω και αν λείπει.

Και συνεχίζει ο Γκιλβίκ. Ότι υψώνεται στην ακτή νιώθει πιο σίγουρο από μένα, γιατί στέκει στέρεο και συμπαγές και το σχήμα του το φυλάει από τον άνεμο και από το φως. Αλλά βέβαια εγώ δεν κινδυνεύω να γκρεμιστώ. Πιθανώς εγώ και ό,τι στέκει στην ακτή περνάμε τον καιρό μας πασχίζοντας να ορίσουμε νόμους που ρυθμίζουν τη σχέση μας. Μα ίσως οι νόμοι αυτοί υπάρχουν ανέκαθεν γραμμένοι στο βυθό της σιωπής. Εκτός από όταν πιάνει θύελα. Από πού έρχονται οι θύελες? Όλα όσα βλέπω στη στεριά φαίνονται μάλλον φιλικά και ίσως τα φαινόμενα δεν απατούν. Θέλω να είμαι και το πιστεύω πως είμαι άδολη. Όμως οι καρχαρίες από πού έρχονται, ποιος τους έπλασε? Λέω πως βίαιη εγώ δεν είμαι και τα ξεσπάσματά μου δεν είναι δικά μου, μα γέννημα του ανέμου και του ήλιου. Μένει να αποδειχθεί αν έχω κι εγώ ευθύνη. Μένει να αποδειχθεί αν ίσως κάτι εντός μου τα προσκαλεί. Σκοπίμως. Θάλασσα.

αν γίνομαι σιωπή, κοιτώντας ή μη κοιτώντας έξω, είναι για να μ' αφουγκραστώ, να αφουγκραστώ το μέσα μου, όχι για να συλλάβω κάτι που έρχεται απ' έξω. Ανάγκη να θυμάμαι ότι εγώ, η θάλασσα, θα είμαι πάντα η πλατύτερη.

0: φιλιά είναι η εξάρτηση από τα κέφια σου ή η δύναμη όποιου μπορεί να εξαρτάται και να το ξέρει. Και η θάλασσα του Γκελβίκ επιμένει. Καημένο βουνό, δεν έχει τα πόδια σου όσες εγώ απολαύσεις.
1: The last time we were together.

forever. Όπου forever θα πει για πάντα ή μη φοβάσαι την προσωρινότητα. And the way we talked last night. Μακάρι έτσι να κοιταχτούμε και σήμερα. Gil Vic. It felt like a different kind of fight. Τελειώνουν ποτέ οι αυταπάτες με τόσο καιρό για ξόδεμα.

0: Εσύ.
1: Ό,τι κι αν λένε, καθένας πεπερασμένος. Και το άπειρο μονάχα για τους αριθμούς. Όσοι κολυμπούν εντός μου, σίγουρα πιστεύουν, αν κάτι πιστεύουν, πως η παρουσία τους με αφορά. Τι να γυρέψει κανείς δυνατότερο από μένα. Δεν διαβρώνω τους βράχους κοπίμους.
2: Baby, don't lie to me. You know that I'll believe you. Always in love with someone. If it ain't me, come on.

it's gone. Δεν διαβρώνω τελικά παρά ό,τι εντός μου αδράνει. Δεν διαβρώνω τους καρχαρίες ούτε τις κέλπιες. Και υπομένω τη φθορά που μου προξενούν τα σύννεφα όταν καθρεφτίζονται πάνω μου. Δεν διαβρώνω τους πνιγμένους. Δική τους υπόθεση η σύψη τους. Επαφές με τον ήλιο δεν έχω. Κοκκινίζει προτού χαθεί πίσω μου. Ο αέρας, ναι, αυτός με γνωρίζει. Μάλλον μας κυοφόρησε κάποτε η ίδια μήτρα, η μεγάλη. Τότε υπήρχε ό,τι ηλίθεια δυνατή να σβήσει. Γι' αυτό αγαπούμε ότι δεν υπάρχει πια.

Γι' αυτό αγαπούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει πια, ότι θα συμβεί, ότι θα απομείνει, ότι εντός μας δεν είναι δικό μας, μα είναι εμείς περισσότερο από μας. Συνεχίζει ο Γκιλβίκ, ως θάλασσα που σκάει, φεύγει και ξανάρχεται και ψάχνει να βρει τι είναι, τι της έκρυψαν, τι μπορεί, σαν και σένα.

και συνεχίζει η θάλασσα του Γκιλβίκ. Ότι μπορεί να υποθεί για μένα, ότι και η ίδια λέω για τον εαυτό μου, το οποίο είμαι από ό,τι φαίνεται η αιτία. Τι άλλο φοβάμαι, εκτός από τον εαυτό μου, εκτός από το να είμαι μονάχα εαυτός κατεστραμμένος. Εαυτός αλωμένος να είμαι του εαυτού μου χάλασμα. Μα ως τότε, ο χρόνος άφθονος. Μιλώ, παραμιλώ. Και βέβαια, ας με λένε ωκεανό. Πλαταίνω έτσι ως τα πέρατά μου. Ίσως, σ' ολόκληρο το σύμπαν υπάρχουν κι άλλοι ωκεανοί. Πώς θα ήταν άραγε αν συναντιόμασταν?

απ' άκρη σ' άκρη. Ολόκληρη νιώθω σαν το κύμα ενός άγνωστου ωκεανού. Ποιος να το καυχηθεί πως θα με κομματιάσει. Τον κατάπια. Παράξενο. Όταν αγγίζω την απόλυτη ακινησία, τότε διαπιστώνω τη γενοκίνηση.

Ζητάτε να με καταλάβετε. Δοκιμάστε, Φερρυππίν, να με κλείσετε στον κόρφο σας. Άντε να σας δω πώς. Νιώθω μέσα μου μια πηγή για την οποία τίποτα ή σχεδόν τίποτα δεν ξέρω. Και η πηγή αυτή ακόμα κυβερνά εντός μου κάτι. Ή ίσως ορίζει ότι νομίζω πως είμαι. Από ό,τι φαίνεται, οι άνεμοι ζητούν να τους πω την ιστορία μου. Ότι ακριβώς τους ζητώ κι εγώ. Γράφει ο Γκιλβίκ. Με κουράζουν κάποτε τα σύννεφα, ρευστά και δίσκαμπτα σαν επίθετα. Οι ομίχλοι απόπειρα να συμβιβαστούμε εγώ και ο αέρας. Για λίγο, ορίζοντας κανενός. Χάζευα κάποτε ένα άλογο να καλπάζει στην παραλία. Θα λέγε κανείς πως γύρευε να με μιμηθεί εκείνη την ημέρα. Βλέπω στις ακρογιαλιές και στους γκρεμούς μάτια που με κοιτούν ειρωνικά. Αλλά γιατί, ποιος ο λόγος? Κι ύστερα, τι κάθονται και με κοιτούν? Δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Μάλλον κοιτούν γιατί πιστεύουν πως το μέσα μου είναι απλούστερο από το δικό τους. Προσωπικά πιστεύω το αντίθετο. Αλλά παρακαλώ να γίνει σαφές, την περηφάνεια μου πάει καιρός που την κατέπια. Εγώ απλώς υπάρχω. Υπάρχω, μα δεν σκέφτομαι. Βεβαίως μπορεί κανείς να ονειρεύεται διαρκώς πως φεύγει για αλλού, λες και τα αλλού δεν είναι εδώ. Μπορεί κανείς επίσης να σκάψει. Σκάψε λοιπόν εμπρός το παρόν σου. Και τι σημασία έχει αν ό,τι βλέπουμε μπορεί ή δεν μπορεί να μετρηθεί? Όλα είναι το ίδιο, όλα είναι κάτι άλλο. Ζήγησε το κάθε τι και ζήγησε τον εαυτό σου. Στο τέλος θα παραδεχτώ τα πάντα. Ύστερα όμως θα υπάρχει ακόμη θάλασσα. Και τι θα απογίνουν οι στεριές?

Πλήσω με που, παρόλα όσα ξέρω, μόλον ότι γνωρίζω τον όγκο μου, το βάρος, τη δύναμή μου να αντιστέκομαι, νιώθω κάποτε ευάλωτη, ανήμπορη μπρος σαν αγκάθι, έτοιμο να με τρυπήσει, λέει η θάλασσα του Γκιλβίκ. Στο κάθε τι, το τέρας λίγο πολύ φωλιάζει. Όσο για μένα, δεν αποκλείεται να σκορπώ τη μεγαλύτερη ανησυχία όταν ακινητώ, να τους τρομάζει όλους η ατονία μου ή η επιθυμία μου να ζήσω μόνο για μένα. Μια μέρα, κάλλιστα, μπορεί και να ξυπνήσω ο ήλιος. Και τότε, δεν θα σε θάλασσα, τη ρώτησαν και μαζί και τον ποιητή Γκιλβίκ. Ίσως τότε να με θάλασσα που μπορεί να γίνεται και ήλιος όποτε θέλει, τους αντιρώτησε, και ο ήρωας αυτής εδώ της ραδιοφωνικής ιστορίας αγάπησε αυτό το ποίημα, τη θάλασσα του Γκιλβίκ και αυτό του ποιητή και αυτή τη θάλασσα, γιατί του επιτρέπουν να ονειρεύεται, πως δεν τον περιορίζει τίποτα, έστω στην ποίηση. Και όπως λέει ο Γκιλβίκ, ίσως το φως να μην πηγάζει από τον ήλιο και ο ήλιος να ανατέλει μόνο για να δει το φως. Όλοι μαζί, ο ένας πλάι στον άλλον, εκπέμπουμε.

Η θάλασσα του Γκιλβίκ είναι μουντή και δίσθυμη, άξενη, μια θάλασσα μοναχική και κυκλοθυμική. Είναι μια θάλασσα σε διαρκή πάλη με τα εξίσου άξενα φυσικά στοιχεία με τα οποία καλείται να συμβιώσει. Τους ανέμους, τις θύελλες, την ομίχλη, σε μια αμφίθυμη σχέση με τη στεριά και τους στεριανούς. Είναι μια θάλασσα εκτός κόσμου, μα φλεγόμενη από επιθυμία να ενωθεί μαζί του, να του παραδοθεί. Γιάννης Παλαβός.

Engelvik. Η ποίηση είναι μέσο για να γνωρίσουμε τη ζωή, να την αγγίξουμε, να την νιώσουμε. Είναι μια γλώσσα επικοινωνίας που μας φέρνει σε επαφή με τον κόσμο, εξωτερικό και εσωτερικό. Είναι το τηλεφωνό μου. Η ποίηση, που είναι μόνο αυτοαναφορική λεκτική άσκηση, δεν μ' αφορά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος της. Η γλώσσα της ποίησης πρέπει να μας φέρνει σε επαφή, να αποκαλύπτει, να είναι μέσο επικοινωνίας, σύνδεσης.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτή την απελπισία που βλέπουμε να κυκλοφορεί παντού. Αυτή τη διάχυτη απόγνωση, λες και η ζωή δεν αξίζει από μόνη της τον κόπο να τη ζήσουμε. Όμως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι παρόν εδώ και τώρα, να αγγίζεις ένα κομμάτι ξύλο, να κοιτάς τον ουρανό, να νιώθεις το σώμα σου, να μην πονάς. Είναι ανεκτίμητο. Δείτε το φεγγάρι που αρχίζει να ανατέλει στον ουρανό. Κρίμα που δεν διαρκεί περισσότερο. Γράφει ο Γκιλβίκ, και εσύ ξέρεις πως άμα θέλεις θα είσαι η θάλασσα που κανείς δεν θα εξαντλήσει ποτέ. Γιατί οι θάλασσες δεν εξαντλούνται, και αν νιώθουν πως τα έρεψαν γίνονται για λίγο ύλη, και μετά ξανά νερό, ξανά θάλασσες, ξανά παλίριες, ξανά κύματα, ξανά νηνεμίες, ξανά εσύ.
1: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
0: Να σε ρωτήσει αν πιστεύεις το θαύμα ή αν νομίζεις πως τα θαύματα κρύβουν μέσα τους την ελπίδα να συμβούν, και πως η ζωή μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύτηκες. Ποιος είναι ο επόμενος κρίκος και τι ονειρεύτηκες? Κάτι που έχει σχέση με τη ζωή ή με πλάνες φαντασιώσεις που στις φόρεσαν μια ευζωία που δεν θα συμβεί ποτέ, και αν θα συνέβαινε πάλι δεν θα σε ικανοποιούσε? Πως λοιπόν ο γάντζος, αυτός ο γάντζος που νιώθεις να σε πνίγει, μπορεί να γίνει ο επόμενος κρίκος, ο κρίκος που θα σε οδηγήσει σε ό,τι ψάχνεις. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από τη θάλασσα του Γκιλβίκ σε μετάφραση, εισαγωγή και επίμετρο του Γιάννη Παλαβού, από τις επιστολές του Πολ Σεζάν σε μετάφραση του Δημήτρη Χρυσού το Μαρά, και σημειώσεις του Αλμπέρτο Τζακομέτη από το «Δεν γνωρίζω αυτό που βλέπω παρά μόνο δίνοντάς του μορφή» σε μετάφραση του Κρέοντα Βασιλιά, και τα δύο από το περιοδικό δοκιμιακού λόγου Recto Verso. Μαζί ακούστηκαν ο νυχτερινός περίπατος Φλέρι Ντεντονάκη Ηλίας Λιούγκος, Άντριου Γκάρφιλτ Moondance Dinner Ensemble, Τζόναθαν Λάρσον από το Tick Tick Boom, Lin Manuel Miranda, L'Entretien de Mise, Η είσοδος των Μουσών, Guizard for Guitar, Ράφαελ Φεουλάτρ, Candy, Lana Del Rey, John Baptiste, That Old Magic, Kevin Spacey, Deep and Silent Sea, Μάνος Χατζηδάκης, Christian Ρόνινγκ, και το ίδιο στην ελληνική του εκδοχή, Θάλασσα Πλατιά, Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Ρούσος, Δήμητρα Γαλάνη, Χάρης Αλεξίου. Η θάλασσα βάφτηκε ροζ, The Boy και Δεσποινής Τρίχρωμη, Dream, Brad Meldau, Ακαθημερινότητα, Ματούλα Ζαμάνη, One More Second, Matt Berninger, Ante Yaman, Amarta, Oh You Ordered the Sea and the Winds, Marie Keirous, John Nelson, Ensemble Orchestral de Paris, King, I'm Not Living, L'Altra Note, Boy το Μεφιστοφελής, Μαρία Κάλλας, Τούλιο Σεραφίν. Φιλαρμόνια. Opening title Σιγκέρου Μπαγιάση. La Mare Hante, La Sandesella.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
0: Τεχνική επιμέλεια, η Αγγλάς. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλες.
3: Ακούτε τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ούτε τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μία έννοια. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα και θα εκπλήξουμε τον εαυτό μας, βασικά, μιας και θα αποπειραθούμε να συνομιλήσουμε με έναν φυσικό. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Και μαζί μας είναι ο κύριος Στέφανος Τραχανάς, είναι διδάσκων γκβαντική φυσική και διαφορικές εξισώσεις. Προσπαθώ τώρα διαβάζοντας το σκονάκι να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ο εμπνευστής και ο διευθυντής του Κέντρου Διαδικτυακών Μαθημάτων του Μάθεσης, το οποίο ανήκει στις εκδόσεις
3: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πολύ ωραία. Πού ήσασταν διευθυντής στις πανεπιστημιακές?
3: 25 χρόνια, 30 χρόνια στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης διευθυντής.
2: Μάλιστα. Και είναι φυσικός, αυτό είπα, γι' αυτό είπα θα εκπλήξουμε τον εαυτό μας, ναι, πρώτα απ' όλα, με ειδίκευση στην κβαντική φυσική. Κύριε Τραχανά, χαρά μου και τιμή μου να είστε εδώ. Είμαι σε έναν κύκλο που έχει να κάνει με τους θεσμούς γενικότερα. Έχετε γράψει και πολλά βιβλία. Έχετε βραβευτεί, έχετε μια μεγάλη διαδρομή και εξαιρετικά αναγνωρισμένη, πράγμα όχι αυτονόητο σε αυτόν εδώ τον τόπο. Λοιπόν, έχω μπροστά μου, δεξιά και αριστερά μου, του κομπιούτερ ή ο τόμος. Ο κύκλος Επιστήμη και Δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς, το ένα, και το άλλο, ο βομβιστής και ο στρατηγός. Προχθές, έτσι, θέλοντας να χαριτολογήσω και να παίξω λίγο με κάποιο συνομιλητή, λέω, θα σου πω έναν τίτλο και θα μου πεις τι περιεχόμενο μπορεί να έχει αυτό το βιβλίο. Λέγε πες, λέω, ο βομβιστής και ο στρατηγός. Λέει, για τρομοκρατία. Λέω, αυτό είναι εμφανές, για πάμε παρακάτω, ο βομβιστής και ο στρατηγός, τι μπορεί να είναι. Τέλος πάντων δεν ερχόταν καμιά ιδέα και λέω μετά, ιστορώντας την κβαντική επανάσταση, 1900-2025. Δύο λοιπόν τόμοι που μας έρχονται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την κβαντική επανάσταση με τις πολιτικές και φιλοσοφικές της διαστάσεις και να κατανοήσουμε και τη σχέση ή να χτίσουμε κάποιους συλλογισμούς που ο κ. Τραχανάς ξεδιπλώνει στον άλλο τόμο, στον κύκλο Επιστήμη και Δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς, για αυτή τη σχέση την περίφημη δημοκρατίας και επιστήμης, η οποία έχει περάσει από 40 κύματα ιστορικά, έτσι δεν είναι?
3: Και συνεχίζει και θα περάσει από και ακόμα περισσότερα.
2: Περισσότερα από 40 κύματα.
3: Τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε έτσι χαριτολογώντας από τον τίτλο «Ο βομβιστής και ο στρατηγός», για να μου πείτε πώς το εμπνευστήκατε, μιας και μιλάτε και εξηγείτε την κβαντική επανάσταση.
3: Να σας ευχαριστήσω καταρχάς.
2: Καλά, εγώ ευχαριστώ τώρα που μιλάμε τέτοια
3: πρόσκληση. Και να πω πράγματι ότι αν διάβαζε κανείς τον τίτλο «Ο βομβιστής και ο στρατηγός» θα δημιουργούσε πολύ περίεργα συναισθήματα. Ναι. Ο βομβιστής παραπέμπει σε τρομοκράτη, αλλά τρομοκρατία με στρατηγούς, ας πούμε, είναι από τα πράγματα που δεν έχουν πολλά παραδείγματα.
2: Μπορεί
3: στην
2: να
3: είναι
2: αντίπαλοι. Μπορεί να είναι
3: μια νέα εκδοχή. Που η τρομοκρατία γίνεται. Φτάνει στο κορυφαίο επίπεδο της στρατιωτικής τέχνης, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο βομβιστής είναι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν και ο στρατηγός είναι ο Νίλς Μπορ, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στην θεμελίωση της κβαντομηχανικής και τον ονομάζω στρατηγό, διότι στο Ινστιτούτο που φτιάχτηκε για αυτόν στην Κοπενχάγη, εκεί μαζεύονταν οι πιτσιρικάδες, γιατί αυτοί έκαναν τη μεγάλη επανάσταση στο τελευταίο της διάστημα, ο Χάιζενμπεργκ, ο Ντιράκ, ο Πάουλη, και αυτός ήταν ο μέντορας της τελευταίας γενιάς επαναστατών που την ολοκλήρωσαν, γι' αυτό και λέγεται Σχολή της Κοπενχάγης, και έχει γυριστεί και θεατρικό φιλμ που έχει παιχτεί και στην Ελλάδα το 2004 από τον Γκαζάκο, που έχει να κάνει με τη σχέση του Μπορ με τον Χάιζενμπεργκ. Ο Αϊνστάιν τον ονομάζω βομιστή, γιατί μια επιστημονική επανάσταση όπως η σχετικότητα ξεκινάει βάζοντας βόμβες στο παλιό καθεστώς. Αποδεικνύεται ότι ο παλιός κόσμος, το παλιό καθεστώς της φυσικής δεν μπορεί να εξηγήσει τα φαινόμενα πέρν ενός σημείου και μετά, και απαιτείται μια επαναστατική αναθεώρηση, ιδρύεται μια νέα θεωρία, η οποία βέβαια δεν πετάει την παλιά στο καλάθι των αχρήστων, όπως νομίζει ο κόσμος, την περιλαμβάνει ως ειδική περίπτωση. Βομβιστής ήταν και ο Μπορ, διότι και αυτός ξεκίνησε βάζοντας βόμβες, την πρώτη μεγάλη βόμβα στο παλιό καθεστώς που ξεκίνησε την κβαντομηχανική, την έβαλε ο Μπορ επίσης, αλλά αυτός εξελίχθηκε και σε στρατηγό, οργάνωσε γύρω του τους πιτσιρικάδες, ενώ ο Αϊνστάιν δούλεψε περισσότερο ως μοναχικός λύκος. Δεν έκανε ποτέ, δεν έγινε αρχηγός ομάδας. Επομένως, για να το συνοψίσουμε, το βιβλίο γύρω από τη διαμάχη για την ερμηνεία, που θα, ίσως θα τη δούμε στη συνέχεια, τη φιλοσοφική και συνέπειες της κβαντομηχανικής, μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων, η διαμάχη των δύο ήταν που καθόρισε, έδωσε το κεντρικό.
2: Η διαμάχη Αϊνστάιν.
3: Ανάμεσα στον Αϊνστάιν και τον Μπορ.
2: Και τον Μπορ.
3: Όσον αφορά την ερμηνεία της κβαντομηχανικής, αν πράγματι ο κόσμος, το μικρό κόσμο, διέπεται από πιθανότητες. Ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο, έλεγε ο Μπορ. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων στο μικρό κόσμο. Ενώ ο Αϊνστάιν αρνιόταν να δεχτεί ότι είναι δυνατόν η φύση να είναι πιθανοκρατούμενη. Πίστευε στην παλιά αιτιοκρατούμενη φυσική, όπου το ίδιο αίτιο παράγει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, που όμως δεν ισχύει αυτό στην περιοχή του μικρόκοσμου, και η διαμάχη αυτών των δύο ήταν το κεντρικό γύρω από αυτά τα δύο πρόσωπα που ήταν και οι δύο κορυφαίοι. Διαπλέχτηκε κατά κάποιο τρόπο και η εξέλιξη της ίδιας της φυσικής, αλλά και οι ευρύτερες, η ανάγνωσή της από τα φιλοσοφικά συστήματα και της κοινωνίας της εποχής του Μεσοπολέμου και αργότερα.
2: Μάλιστα. Κάνει αίσθηση το γεγονός ότι μπορεί να συγκρούονται δύο άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν και οι δύο βομβιστές. Δηλαδή υπήρξαν και οι δύο ρηξικέλευτοι, καινοτόμοι, εφευρέτες σκέψεων, στοχασμών και λυκοτήτων πραγμάτων προφανώς. Ο Αϊνστάιν διαφοροποιήθηκε με την κανονικότητα της φυσικής μέχρι τότε, με το κατεστημένο τρόπο με τον οποίο βλέπανε οι φυσικοί τον κόσμο και τον αναπτύσσαν και τον αναλύανε. Και παρόλα αυτά φτάνει σε ένα σημείο που αρνείται να δεχθεί μια περαιτέρω επανάσταση.
3: Όχι ακριβώς, διότι ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας, την οποία δημιούργησε το 1905, το περίφημο θαυμαστό έτος, κατά που κάποιο βάζει τρόπο μια ολοκλήρωση, ναι, η σχετικότητα, δεν ακυρώνει τη βασική ιδέα της νευτόνιας φυσικής, ότι αν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα, μπορώ να σου προβλέψω την εξέλιξη στο μέλλον. Είναι η περίφημη αιτιοκρατία. Ο δετερμινισμός ισχύει και στο πλαίσιο της σχετικότητας, δεν τον ακυρώνει. Άρα ο Αϊνστάιν ενστερνίζει, και μάλιστα η θεωρία της σχετικότητας ισχυροποιεί την αιτιοκρατία. Επομένως, ως ο δημιουργός της σχετικότητας, του ήταν αδύνατο να δεχτεί ότι η κβαντομηχανική ακύρωνε την αιτιοκρατία. Κατά κάποιο τρόπο κάνω μια αναλογία, σαν ότι ο ίδιος το ίδιο έτος, το 1905, έστησε το οικοδόμα της κλασικής φυσικής μαζί με τη σχετικότητα, την αιτιοκρατία, και τον ίδιο χρόνο έβαλε με ένα φαινόμενο το οποίο εξήγησε κβαντομηχανικά, έβαλε τη βόμβα απέναντι στο οικοδόμημα που ο ίδιος δημιούργησε. Χρησιμοποιώ την αναλογία σαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, που ο ίδιος ο δημιουργός βάζει βόμβα, ναι. Θυμάστε αυτή τη συγκλονιστική σκηνή, έτσι, που ερωτεύεσαι τελικά το δημιουργήμά σου, αλλά καταλαβαίνεις αν ονόματι ενός υπέρτερου σκοπού πρέπει να το ανακοινάξεις. Δεν μπόρεσε ποτέ να το διαχειριστεί αυτό το δίλημα ο Αϊνστάιν. Νομίζω αυτό είναι σχεδόν μυθιστορηματικό. Αν κάποιος έγραφε έτσι ένα διήγημα, θα είχε αυτό το δίλημα του Αϊνστάιν ανάμεσα στον αιτιοκρατούμενο κόσμο που ο ίδιος θεμελίωσε με τη σκατικότητα και ο ίδιος έβαλε βόμβα στα θεμέλια του.
2: Αυτό το δημιούργησε, ολοκλήρωσε και έβαλε ταυτόχρονα βόμβα. Μπορείτε να μας το κάνετε λίγο λιανό με δύο παραδείγματα, ας πούμε. Δηλαδή η νευτόνια φυσική κάνει τον άνθρωπο να βλέπει τον κόσμο σαν μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Ναι. Σωστά.
3: Ναι.
2: Επειδή αυτό, τότε εκείνο. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Παράδειγμα. Για παράδειγμα. Αυτού.
3: Να δώσω ένα
2: του πέρα. Νευτόνιου. Αυτό που ζούμε πέτρα. Και ξέρουμε. Πετάω την πέτρα.
3: Πέτω την πέτρα. Να, ανάλογα με το σημείο που την πέταξες και τι ασκήτητα της έδωσα, ξέρω που θα πάει η πέτρα. Σε αντίθεση με την παλιά φυσική, την αριστοτελική, που ήταν τελεολογική. Η πέτρα πήγε έτσι επειδή ήθελα να χτυπήσω το πουλί και γι' αυτό... Εν ονόματι του σκοπού που επεδίωξα, ναι. Το σκοπός καθόρισε το τι θα συμβεί. Μέχρι και ήταν πιο ανθρωποκεντρική αυτή η αντίληψη, διότι και ο άνθρωπος κυρίως με προθέσεις ξεκινάει και τα αποτελέσματα απορρέουν από τις προθέσεις. Και ο Αριστοτέλης.
2: Αλλά οι προθέσεις του δεν είναι για το άμπαν, οπότε φεύγουμε από την πρόθεση, πάμε στην αιτία.
3: Ακριβώς, που είναι απρόσωπη πια αιτία, δεν εξαρτάται πια από σένα. Η πέτρα από τη στιγμή που
2: λόγω
3: έφυγε από το χέρι σου, λόγω της βαρύτητας.
2: Κάποια στιγμή θα πέσει.
3: Θα πέσει. Ναι. Αλλά ξέρεις πότε θα πέσει.
2: Ανάλογα με τη δύναμη.
3: Καθορίστηκε από
2: πιο κοντά ή πιο μακριά
3: την άφησες, με τι ταχύτητα της έδωσε. Και αυτό είχε τρομερές συνέπειες φιλοσοφικές. Τότε όταν σκεφτείτε όλοι μας τι είμαστε, καμωμένοι από μικρά πετραδάκια, τα άτομα και τα μωριά μας. Αν λοιπόν όταν ξεκίνησε το σύμπαν όλα αυτά τα πετραδάκια θα είχαν μια κάποια θέση και κάποια ταχύτητα, το τι θα συνέβη όλο το μεταγενέστερο διάστημα από την αρχή του σύμπαντος μέχρι σήμερα είναι προκαθορισμένο. Δεν υπάρχει ούτε καν ελευθερία της βούλησης, διότι είναι ψευδαίσθηση η ελευθερία της βούλησης. Νομίζω ότι αποφάσισα. Ο Ναπολέων Σουκατζίδης και η ηθική του αυταξία βασίζεται στην ότι ήταν μια ελεύθερη επιλογή του. Ο αιτιοκράτης δετερμινιστής θα σου πει όχι, είναι ψευδαίσθηση, ήταν προκαθορισμένο να αποφασίσεις έτσι. Και γι' αυτό μάλιστα οι Προτεστάντες και ο Λούθυρος για να στερήσουν από την Καθολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια, το δικαίωμα να δίνει συγχωροχάρτια, έλεγαν αφού όλα είναι προκαθορισμένα, δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή, δεν υπάρχει καν αμαρτία. Εφόσον δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή, για να δείτε πως πολλές φορές μια κοσμοαντίληψη που συνοδεύει μια νέα επιστημονική θεωρία επηρεάζει το σύνολο των αντιλήψεών μας για τον κόσμο.
2: Δηλαδή όταν ο Λούθυρος έλεγε αυτό. Δεν το έκανε επειδή είχε την πρόθεση να κοντεροχτυπηθεί με τον Πάπα Αριστοτέλης.
3: Ναι, δεν ξέρω αν εφάρμοζε στον εαυτό του.
2: Το έκανε
3: επειδή ήταν
2: προκαθορισμένο
3: να αποφασίσει έτσι.
2: Να αποφασίσει έτσι. Και επειδή πίστευε ότι ήταν προκαθορισμένα όλα, άρα δεν υπάρχει και ελευθερία βούλησης.
3: Δεν υπάρχει ελευθερία. Άρα δεν υπάρχει αμαρτία. Άμα δεν υπάρχει
2: άμα ελευθερία βούλησης, δεν υπάρχει. Τι φταίω εγώ, άμα δεν έχω ελευθερία.
3: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό στερεί έτσι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από το βασικό της αυτό, την ευθύνη και την περηφάνεια που απορρέει, την ντροπή που απορρέει από τις ενάρετες ή τις αμαρτωλές επιλογές μας.
2: Χωρίς ελεύθερη επιλογή δεν μπορείς να φορτώσεις τίποτα σε κανένα.
3: Ακριβώς, τίποτα
2: ενώ,
3: σε κανένα.
2: Έτσι, ναι. Μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Έτσι. Μην το απολυτοποιήσουμε και αυτό, γιατί τότε θα δικαιώσουμε και τον
3: Άρχμαν. Ναι, αυτό σε επίπεδο οντολογίας που θα έλεγαν λοιπόν, οι φιλόσοφοι.
2: Μάλιστα,
3: έτσι.
2: Ωραία. Τώρα, προχωρώντας, η αιτιοκρατία είναι αυτό που είναι το πιο κοντινό σε εμάς και λέμε τώρα ξημέρωσε, ο ήλιος βγήκε.
3: Ναι. Φώτισε, και θα ξαναβγεί, φώτισε, διότι ήδη έχει κινήσει.
2: Θα ξαναβγεί, διότι κινείται και, ναι. και κινείται, διότι αυτό.
3: Ναι, και υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας, μας κάνει πολύ να γυρνάμε γύρω από τον ήλιο.
2: Αυτά τα έχουμε μάθει, τα καταλαβαίνουμε ναι. πάντα και έτσι έχουμε μάθει. Δηλαδή να ζούμε στην καθημερινότητά μας τουλάχιστον για τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε και για τις. Εξηγήσουμε τις σχέσεις που έχουμε επειδή τον αγαπάει, επειδή το έτσι, επειδή τον μισεί, επειδή,
3: ακριβώς,
2: επειδή όλα αυτά. Ένα επειδή.
3: Ακριβώς, διαρκώς αναζητούμε την
2: μάλιστα. Ναι. Έρχεται λοιπόν ο Αϊνστάιν σε αυτό το επειδή, το οποίο δεν το ανατρέπει, μου λέτε, απολύτως, δεν το αμφισβητεί, δεν το πετάει στον κουβά και προσθέτει τη θεωρία της σχετικότητας που αφορά τι ακριβώς, τι λέει δηλαδή.
3: Η θεωρία της σχετικότητας. Λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να διαδοθεί πιο γρήγορα από το φως. Αυτό βασίζεται η θεωρία της σχετικότητας, ότι δίνει ένα κεντρικό ρόλο στο φως. Ότι είναι το πιο γρήγορο μέσο με το οποίο μπορεί να διαδοθεί οποιαδήποτε πληροφορία. Και άμα είναι το πιο γρήγορο και δεν μπορεί τίποτα να κινηθεί πιο γρήγορα από το φως, πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
2: Δηλαδή, γιατί?
3: Αν εγώ τρέχω προς το φως, επομένως, κανονικά πρέπει να το δω να μου έρχεται πιο γρήγορα. Όταν σε πυροβολούν και τρέσεις και εσύ προς τη σφαίρα, δεν θα δεις τη σφαίρα να σου έρχεται πιο γρήγορα. Το φως όμως έχει την τρομερή ιδιότητα, είτε τρέχεις προς το φως, είτε φεύγεις από το φως, το φως σου έρχεται με την ίδια ταχύτητα. Η ταχύτητα του φωτός ούτε μειώνεται φεύγοντας από το φως, ούτε μεγαλώνει αν τρέχεις προς την πηγή του φωτός. Αυτό όμως σημαίνει ξαφνικά, διότι τι είναι η ταχύτητα, είναι το πόσο διάστημα διανύει ο δια του χρόνου. Για να μην εξαρτάται από το αν κινείται ο ένας ή ο άλλος, σημαίνει ότι ο τρόπος που μετράμε τα διαστήματα και το χρόνο, δεν μπορεί, ο χρόνος δεν μπορεί να τρέχει για όλους το ίδιο. Σε έναν κινούμενο παρατηρητή ο χρόνος θα τρέχει διαφορετικά πιο αργά από τον ακίνητο παρατηρητή και έτσι για πρώτη φορά εισάγεται η αμαρτωλή έννοια ότι ο χρόνος αυτό που θεωρούμε ότι όλοι οι παρατηρητές βιώνουν τον χρόνο με τον ίδιο τρόπο έχουμε, και αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή, ότι η θεμελιώδης ιδέα του χρόνου εξαρτάται από τον παρατηρητή αν κινείται ο ένας ως προς τον άλλο. Αλλά κατά τέτοιο τρόπο.
2: Ως προς αυτό είπα, η σχετικότητα. Δηλαδή.
3: Ναι, αυτό είναι, αυτό έφερε η σχετικότητα. Μάλιστα. Και συνέπεια αυτού την ισοδυναμία μάζας ενέργειας, ότι κάθε τι που έχει μάζα τελικά μπορεί να μετατραπεί σε ισοδυναμία ενέργεια. Ο τρομερός τύπος μισέ τετράγωνο, μάζα επί το τετράγωνο.
2: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
3: Για την πρακτική μας ζωή σημαίνει πολλά πράγματα στον επίπεδο του πυρήνα. Ότι οι πυρηνικές αντιδράσεις, οι οποίες για λόγους που έχουν να κάνουν όμως με την κουβαντομηχανική,

0: θα εξαφανιστείτε αμοιβαία και οι δύο ύλοι και αντίύλοι εξαφανίζονται και βγαίνει ένας καταιγισμός από φως τεράστιας ενέργειας και συχνότητας.
1: Αυτό το έχουμε δει σε σειρές επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, για να έρθουμε όμως, η βαντομηχανική κάνει όμως τη μεγάλη διαφορά τώρα.
1: Ωραία, ναι, ήθελα απλώς να καταλάβω ο φοβιστής, ο πρώτος δηλαδή, ο Αϊνστάιν, μέχρι πού προχωράει τα πράγματα.
0: Δεν κατάλαβα την τελευταία σας.
1: Όχι, μέχρι πού προχωράει τα πράγματα από την ευτόνια φυσική. Οπότε τώρα θα πάμε στην
0: Άρα ο Αϊνστάιν λίγο πολύ ανατρέπει τον απόλυτο χώρο και χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή, γι' αυτό λέει τη θεωρία της σχετικότητας, ο χρόνος και ο χώρος είναι σχετικός ανάλογο με το αν κινεί σε ή όχι.
1: Αν κινείται το υποκείμενο δηλαδή.
0: Αν κινείται το υποκείμενο. Σε ένα τρένο θα δεις και μπορούσαμε ένα απλό τρόπο να σας το δείξω εδώ, αλλά δεν έχουμε μόνο ήχο, δεν έχουμε εικόνα.
1: Θα το περιγράψω.
0: Άρα αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή που έφερε ο Αϊνστάιν.
1: Μάλιστα. Θα ξαναπώ εάν αυτό επηρεάζει, τι επηρεάζει αυτό, δηλαδή ποιους σόκαρε, ποιοι σοκαρίστηκαν από αυτό, ποιοι χάσαν κάτι. Από την επιστημονικότητα.
0: Πολλοί σοκαρίστηκαν, η ιδέα του απόλυτου χρόνου από όλους τους φιλοσόφους αλλά και από την κοινή αντίληψη ήταν τόσο πολύ εδρεωμένη. Ο Καντ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι που εμπνεύστηκαν και από την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα είχαν αναγορεύσει στα απριόρι πράγματα, αυτά τα οποία είναι από εκεί ξεκινάει η δυνατότητά μας να καταλάβουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει ένας απόλυτος χώρος που δεν εξαρτάται από μας, από την παρουσία μας και τα λοιπά, και ένας απόλυτος χρόνος που τρέχει ομοιόμορφα για όλους. Άρα είχαμε μια μεγάλη ρήξη με θεμέλια της ενσωματωμένης στη φιλοσοφία σκέψης. Άρα δεν ήταν. Και επιπλέον θεωρούνταν πολύ σκοτεινά πράγματα αυτά, γι' αυτό και συνάντησε μεγάλη αντίδραση στη διάρκεια του Μεσοπολέμου από τους φιλόναζι στοχαστές. Θεωρήθηκε η θεωρία της σχετικότητας, όπως και η κβαντομηχανική, ότι είναι εβραϊκή φυσική, η οποία είναι αντίθετη, πρώτον γιατί ήταν Εβραίος ο Αϊνστάιν.
1: Καλά,
0: δεύτερον, σε ποιο έτσι, αυτό είναι σκοτεινή, και το διαβιές, το καθαρό γνήσιο πνεύμα των Αρίων δεν δέχεται.
1: Δεν ανέχεται,
0: παρά μόνο την καθαρότητα.
1: Ναι.
0: Και γύρω από τέτοιου τύπου, ας πούμε, έτσι να το πούμε, πνευματικό καυσαέριο, να το πω έτσι χωρίς. Αυτά στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση εναντίον της θεωρίας σχετικότητας αρχικά ως εβραϊκής φυσικής και μετά με την κβαντομηχανική.
1: Μάλιστα. Ωραία. Η θεωρία της σχετικότητας λοιπόν έρχεται και ανατρέπει μια κλασική παραδοσιακή πεποίθηση των ανθρώπων από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από τον από μας ας πούμε της καθημερινότητας μέχρι τον κορυφαίο φιλόσοφο της εποχής ή των εποχών, ότι έχουμε μια σταθερότητα στο χώρο και στο χρόνο, ότι δεν επηρεάζουμε εμείς ως άτομα και ως κινούμενη ύλη και σκέψη, δεν επηρεάζουμε το χώρο και το χρόνο.
0: Για να έτσι. Μην νομίσουμε όμως ότι όλα αυτά είναι τελειώσματα τα φυσικά. Το GPS δουλεύει αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι διαφορετικά τρέχει ο χρόνος εδώ στη Γη σε σχέση με τους δορυφόρους από τους με σήματα, φωτεινά σήματα από τους δορυφόρους γίνεται ο γεωεντοπισμός. Και εκεί ο χρόνος τρέχει διαφορετικά, μπορεί να καθυστερεί ένα δισεκατομμυριστό του δευτερολέπτου, ναι, αλλά σε ένα δισεκατομμυριστό του δευτερολέπτου το φως μπορεί να τρέξει μερικά μέτρα. Άρα να χάσεις, αν τα ρολόγια χάνουν ένα δισεκατομμυριστό του δευτερολέπτου, θα χάνεις ακρίβεια μερικών μέτρων ας πούμε στον γεωεντοπισμό. Άρα πρέπει να λάβεις υπόψη για να διορθώσεις τον χρόνο τρέχει διαφορετικά στα ρολόγια, και επίσης ο Αϊνστάιν με τη γενική θεωρία της σχετικότητας που την παρουσίασε το 1915 είπε ότι κοντά στη Γη, εκεί που η βαρύτητα είναι μεγαλύτερη, ο χρόνος κυλάει πιο αργά.

0: Πράγματι λοιπόν πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι τα ρολόγια μας εδώ τρέχουν λίγο πιο αργά. Τόσο λίγο που είναι ασήμαντος για τη δικιά μας ζωή, αλλά για την τεχνολογία του γεωεντοπισμού, το GPS δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία. Αν δεν το λαμβάναμε υπόψη, δεν θα μπορούσαμε.
1: Άρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη θεωρία της σχετικότητας του Einstein, μπορούμε να βρίσκουμε μέσω του GPS
0: με ακρίβεια μέτρου
1: που θα στρίψουμε στο μέτρο, όπως συμβαίνει τώρα δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν υπήρχε αυτή η θεωρία, δεν θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε έτσι τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Αν δεν την ξέραμε. Δηλαδή,
1: αν δεν την ξέραμε, ναι. Το ίδιο μήνυμα του δορυφόρου θα μας μπέρδευε, θα μας πήγαινε αλλού.
0: Θα είχαμε
1: θα πηγαίναμε στο επόμενο.
0: 20-30
1: στο επόμενο
0: μέτρα.
1: Στενό. Στο επόμενο στενό και θα χανόμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να δούμε πώς, όχι μόνο πώς εφαρμόζεται η επιστήμη στην πράξη και στην καθημερινή έτσι, ζωή και κίνησή μας, αλλά και στο τι συνέπειες έχει η γνώση, η ακριβής γνώση στο ακριβές αποτέλεσμα. Ωραία. Και έρχεται και η κβαντική θεωρία, η επανάσταση των κβάντα. Καταρχάς, τι είναι κβάντα?
0: Η λέξη είναι από τα λατινικά. Κβάντουμ σημαίνει ποσόν. Ελάχιστο ποσόν, ας το πούμε έτσι. Να το πούμε απλά. Όταν δεχόμαστε φως, πώς το φανταζόμαστε? Δεν λέμε είμαστε ολουσμένοι στο φως. Πώς το φανταζόμαστε?
1: Είναι μια έκφραση.
0: Ένα φωτεινό ρευστό που πέφτει πάνω σου. Με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία είπαμε ότι είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό ρευστό σαν αυτό των ραδιοφωνικών κυμάτων, αλλά άλλη συχνότητα. Αλλά μια συνεχής ροή ηλεκτρομαγνητικής φωτεινής ενέργειας που πέφτει πάνω σου. Έρχεται λοιπόν ο Πλάνκ το 1900, έτσι ξεκίνησε η κβαντική επανάσταση, και λέει όχι. Όχι για λόγους θεωρητικούς, υπήρχαν φαινόμενα που ήταν αδύνατο να εξηγηθούν με την ιδέα του φωτός ότι είναι μια συνεχής ροή ενέργειας. Αποτελείται από ελάχιστα κομμάτια φωτός. Το φως που πέφτει πάνω μας από το φωτισμό της αίθουσας εδώ είναι φωτεινή βροχή, πέφτουν πάνω σας μικρές σταγόνες φωτός. Υπάρχουν ελάχιστα κομμάτια φωτός και καθένα έχει ενέργεια. Η περίφημη σταθερά του Πλάνκ επί τη συχνότητα, που σημαίνει δεν είναι όλα τα κβάντα του φωτός τα ίδια, των ραδιοφωνικών κυμάτων είναι πολύ μικρούλικα και ασθενή τα καημένα, γι' αυτό και δεν χρειάζεται η μηχανική των ραδιοφωνικών, των ραδιοφώνων να το λαμβάνουν υπόψη. Όταν πάμε όμως στο ορατό φως, οι περιόδεις ακτίνες Χ, είναι τεράστια τα κβάντα. Όταν πέσει πάνω σου ένα περιόδες κβάντο, κάνει μια χημική αντίδραση στο δέρμα σου, γι' αυτό μαυρίζομαι το καλοκαίρι και στα ψηλά βουνά ακόμα περισσότερο. Επομένως, κβαντομηχανική είναι η επιστήμη που δημιουργήθηκε μετά τη διαπίστωση ότι το φως, αυτή η θεμελιώδης οντότητα στη φύση, δεν είναι ένα συνεχές ρευτό, αποτελείται από ελάχιστα κομμάτια, τα κβάντα, φωτός ή φωτόνια, όπως τα λέμε σήμερα.
1: Και...
0: αλλά δεν έφτανε αυτό, ότι διαπιστώθηκε αυτά τα άτιμα, τα κβάντα, είχαν πολύ διαφορετικές ιδιότητες από τα συνηθισμένα σωματίδια. Για παράδειγμα, αν έχω ένα λέιζερ και είχα εδώ μπροστά σας ένα πλαστικό χάρακα, έριχνα το λέιζερ, θα βλέπατε να περνάει φως να πηγαίνει απέναντι και ένα μέρος να ανακλάται πίσω. Ναι, αλλά αυτά είναι πάρα πολλά φωτόνια. Ποια αποφάσισαν από αυτά να περάσουν και ποια να γυρίσουν πίσω? Τυχαίο είναι. Κάποια από αυτά όταν πέφτουν περνάνε και κάποια από αυτά αποφασίζουν ενώ είναι τα ίδια. Αν σας λένε ότι ένας στρατός έτσι από πανομοιότυπους ανθρώπους τρέχει να περάσει μια τάφορο, αφού είναι όλοι οι ίδιοι θα περάσουν όλοι. Είναι στη θέση να επιδείξουν όλοι. Αφού είναι η ίδια λοιπόν αυτά τα φωτόνια, ποια αποφασίζουν, πώς αποφασίζουν κάποια να περάσουν μέσα από τον πλαστικό χάρακα και να πάνε στην άλλη μεριά και κάποια να γυρίσουν πίσω? Και η απάντηση είναι δεν το ξέρει ούτε ο Θεός. Τυχαίο είναι.
1: Το ποια.
0: Το πια
1: περνάμε.
0: Ναι. Αν είστε εσείς δηλαδή ένας από αυτούς και πλησιάζετε στο αυτό, δεν ξέρετε. Τη στιγμή που θα φτάσετε εκεί, για λόγους που ούτε εσείς τους ξέρετε, θα γυρίσετε πίσω.
1: Αυτό τι επηρεάζει τώρα
0: είναι
1: την αντίληψή μας?
0: Είναι θεμελιώδης ανετιοκρατία η ιδέα ότι δεν ξέρει κανείς γιατί γίνεται αυτό. Είναι σοκ. Έτσι, δεν μπορεί να το...
1: Το δεν ξέρει αυτό. Πώς το εννοεί η κβαντική θεωρία? Το εννοεί ως δεν δύναται να το μάθεις, ή δεν έχω μάθει ακόμα.
0: Δεν είναι αποτέλεσμα ατελούς γνώσεων. Πάρα πολύ αυτό ωραία ρωτάω. Ερώτηση ακριβώς. Αυτό ήταν το δίλημα μεταξύ Einstein, διαφωνία Einstein. Ο Einstein δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Ακόμη.
0: Είναι ατελής η γνώση μας αυτών
1: θα
0: των κβάντων και του συμβαίνει στο μικρό κόσμο. Κάποια στιγμή όμως θα το μάθουμε και τότε θα αποκαταστατεί η αιτιοκρατία. Και ο Μπορ έλεγε όχι, είναι στη φύση των πραγμάτων. Δεν είναι δηλαδή όπως όταν ρίχνω ένα κέρμα που μια θα βγει κορώνα, μια γράμματα, αλλά γιατί. Διότι αν ήξερα όλους τις παράγοντες, τα ρεύματα του αέρα, τις ανομαλίες του τραπεζίου που χτύπησε, πώς αγγελέκανα και είχα και ένα υπερυπολογιστή σαν το ηλιακό σύστημα να μου κάνει τους υπολογισμούς, θα έλεγα έτσι όπως το έριξα τώρα θα βγει κορώνα. Είναι αποτέλεσμα ατελούς γνώσης η αδυναμία μου να προβλέψω. Στο μικρό κόσμο όμως, όταν έχεις ας πούμε τα ίδια πυρήνες, ένας διαδεδερνικός πυρήνας δημιουργήθηκαν όλοι μαζί και ο ένας διασπάται τώρα, ο άλλος διασπάται μετά από ένα εκατομμύριο χρόνια, ενώ είναι ακριβώς οι ίδιοι. Και λέει λοιπόν ο Μπορ, όχι, δεν οφείλεται σε ατελή γνώση, διότι στο μικρό κόσμο εκεί δεν βλέπω τι είναι εκείνο που δεν ξέρω και που αν το ήξερα θα μπορούσα να σου προβλέψω. Και μάλιστα για να το κλείσω με αυτό, μην νομίσουμε ότι η επιστήμη και οι διαφωνίες αυτές επιστημονικές κόντεψαν να γίνουν σαν το θεολογικές διαφωνίες για τη φύση του Θεού. Και όμως κατάφερε ένας καταπληκτικός φυσικός το 1965 και πρότεινε ένα πειραματικό έλεγχο.
1: Ποιος
0: μπορούμε να αποφανθούμε, ο Μπέλ, μπορούμε να αποφανθούμε πειραματικά αν έχει δίκιο ο Einstein ή ο Μπορ. Έγιναν 30 χρόνια μερικά εκπληκτικά πειράματα και το 2022 το Νομπέλ φυσικής δόθηκε σε τρεις πειραματικούς φυσικούς που αποφάνθηκαν πέρα πάσης αμφιβολίας ότι είναι στη φύση των πραγμάτων ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο. Δεν οφείλεται σε ατελή γνώση η αδυναμία μας να
1: είναι τυχαίο.
0: Έτσι είναι. Η φύση είναι εγγενός.
1: Είναι η φύση έτσι να δημιουργείται τυχαία κίνηση.
0: Αλλά η διαφωνία αυτή ήταν συγκλονιστική, διότι παρήγαγε καταρχήν απίστευτη κατανόηση της κβαντομηχανικής και απίστευτη τεχνολογία. Η τεχνολογία των κβαντικών υπολογιστών που πιθανόν μετά από 20 χρόνια όλη η σημερινή τεχνολογία να θεωρείται κάτι σαν τη μετάβαση από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Βέβαια. Βασίστηκε πάρα πολύ στις ιδέες που παρήχθαν από αυτή τη διαμάχη. Για να μην νομίζουμε ότι οι διαμάχες αυτές είναι
1: κάτι περιόδους και
0: γύρων. Έτσι. Να το πω έτσι με ένα άλλο τρόπο, η κβαντομηχανική ευτύχησε να έχει και καταπληκτική κυβέρνηση, τον Μπορ, και καταπληκτική αντιπολίτευση τον Einstein.
1: Είναι λίγο γαργαλιστική αυτή η διατύπωση, γιατί θα σκεφτεί κανείς ας πούμε τις αναλογίες με τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις που έχουμε υποστεί.
0: Δεν μπορεί να αποφύγει μια μελαγχολική σκέψη.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταλαβαίνω μέχρι τώρα ότι όλη αυτή η στοχαστική σκέψη που παράγεται με βάση προφανώς και πειράματα, γιατί μιλάμε για φυσική ή μαθηματικά και σχέσεις οι οποίες διατυπώνονται νοητικά και στο χαρτί και προχωράμε από μια αυστηρή αιτιοκρατία, δηλαδή αιτία-αποτέλεσμα, αιτία-αποτέλεσμα, αιτία-αποτέλεσμα, έχω αυτή την αιτία, έχω αυτό το αποτέλεσμα, σε μια σχετικοποίηση αυτής της αιτιοκρατίας που έχει να κάνει με το χώρο και το χρόνο, χωρίς να ακυρώνεται
0: η αιτιοκρατία
1: στην ουσία της, στον πυρήνα της, αλλά προστίθεται εδώ μια θεαματική βελτίωση της, γίνεται πιο ευέλικτη η αιτιοκρατία, θα έλεγα εγώ.
0: Όχι.
1: Αναιρείται.
0: Στην κβαντομηχανική.
1: Όχι, αλλά για την πρώτη φάση της σχετικότητας.
0: Α, για τη σχετικότητα. Όχι, αντιθέτως, εδρεώνεται με τη σχετικότητα.
1: Ναι, θέλω να πω, γίνεται πιο ευέλικτη στην αντίληψή της. Δηλαδή προσθέτει πράγματα.
0: Γίνεται πολύ πιο αυστηρή η αιτιοκρατία με την σχετικότητα του Einstein.
1: γίνεται πιο αυστηρή.
0: Ναι, και
1: εννοείται ότι επιβεβαιώνεται.
0: Για ένα λόγο πάρα πολύ απλό. Ότι για να μπορώ να ξεχωρίσω αίτιο και αποτέλεσμα, δηλαδή πρέπει να μεσολαβεί. Αν κάνω εγώ κάτι και ακαριέα επηρεάζει εσάς, πώς να ξέρω ότι εγώ επειδή έκανα, ότι είμαι εγώ το αίτιο και στο αποτέλεσμα και δεν ισχύει το αντίθετο. Αν ήταν ακαριέα, αν υπήρχε κάτι που διαδίδεται με άπειρη ταχύτητα. Και αυτό αναγκαστεί τον Αϊνστάιν να αλλάξει το νόμο της βαρύτητας, αλλά ας μην πάρω με αυτήν την γραμμή σκέψης. Η σχετικότητα με το να βάζει υποχρεωτικά τη μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος από να συμβεί ένα γεγονός μέχρι να επηρεάσει κάποιο άλλο, εδραιώνει ποιο ήταν το αίτιο και ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα
1: ισχυροποιεί
0: τη σχετικότητα.
1: Ωραία. Και την ανατρέπει αυτήν την
0: αιτιοκρατική
1: αντίληψη, η απολυτότητα ή η κβαντομηχανική.
0: Με μία αίρεση.
1: Η θεωρία όμως, των κβάντων. Με μία αίρεση.
0: Όχι. Θα έλεγε κανείς, ένας που μας ακούει, μα καλά, αν τα πράγματα είναι τόσο ανέτια, πώς μπορούμε να έχουμε προβλέψιμο κόσμο ή προβλέψιμη τεχνολογία. Όλη η τεχνολογία την οποία έχουμε σήμερα, το καθετή, το κινητό μας, το διαδίκτυο, όλες οι ιατρικές τεχνολογίες, σχεδόν τίποτα από όσα ζούμε και απολαμβάνομαι ή υφιστάμεθα, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς, βασίζονται στην κβαντομηχανική. Πώς είναι δυνατόν μια θεωρία η οποία έχει την απροσδιοριστία στα θεμέλια της να παράγει μια τόσο βέβαιη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα να εντοπίζω τη θέση σας με ακρίβεια.
1: Και πολλά άλλα.
0: Και χιλιάδες άλλες. Και η απάντηση είναι παράξενη. Ας πούμε, στα μόρια και στα άτομά μας, γιατί είμαστε μια υπέροχη χημική μηχανή οι άνθρωποι, γιατί τα μόρια και τα άτομά μας είναι πάντα τα ίδια. Για να ανοίξω ένα μικρό παράθυρο να δείτε το τι τρελό είναι αυτό. Έχουμε ακούσει όλοι ότι υπάρχει ο πυρήνας και η ηλεκτρόνια γύρω γύρω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αν το διαλύσω το άτομο, βορβαδίσω με ακτίνες και φύγουν τα ηλεκτρόνια και πάνε να ξανακάτσουν γύρω γύρω, θα πάνε να κάτσουν στις ίδιες τροχές όπως πριν. Καμία πιθανότητα. Φανταστείτε το ηλιακό μας σύστημα. Υπάρχει ένας κοσμικός χρόνος ο οποίος παίρνει τους πλανήτες και ξαναπετροβολάει τον ήλιο. Η γη θα έρθει να κάτσει στην τροχιά που ήταν τώρα. Καμία πιθανότητα. Ή αν περάσει ένα άλλο ηλιακό σύστημα δίπλα μας, ούτε θα αλλοιωθεί τελείως. Δεν υπάρχει κανένα ηλιακό σύστημα ίδιο με κανένα άλλο. Ενώ όλα τα άτομα οξυγούν στο σύμπαν όπως και αν φτιάχτηκαν, όσες φορές και αν διαλύθηκαν, ξαναβγαίνουν τα ίδια. Και γι' αυτό το οξυγόνο, όταν βρει δύο άτομα υδρογόνο, φτιάχνει το ίδιο μόριο, το νερό, το οποίο είναι το υγρό μέσα των κυττάρων μας. Όλη η χημεία μας βασίζεται, η χημεία της ζωής βασίζεται στο γεγονός ότι τα άτομα και τα μόρια είναι προκαθορισμένη η μορφή τους. Αυτή την προβλέπει η κβαντομηχανική, διότι ενώ δεν ξέρει πού ακριβώς είναι το κάθε ηλεκτρόνιο, ξέρει την ενέργειά τους. Και το σημαντικό, να το πω έτσι πολύ, αυτά είναι η ενέργεια. Και η κβαντομηχανική λοιπόν, παρότι ορισμένα μεγέθη, θέση και ταχύτητα των ηλεκτρονίων δεν μπορεί να σου πει ακριβώς, και φτιάχνει κάτι συννεφάκια περίεργα ότι το ηλεκτρόνιο είναι σαν σύννεφο πιθανότητας, κάτι μυστήριες, και όμως η ενέργεια που έχουν τα άτομα είναι προκαθορισμένη, η μορφή τους είναι προκαθορισμένη. Το παράξενο λοιπόν, για να το πούμε έτσι ως επιμύθιο, μια θεωρία η οποία έχει τις πιθανότητες στα θεμέλια της, η ίδια θεωρία προβλέπει προκαθορισμένες μορφές στα βασικά συστατικά του κόσμου, τα άτομα και τα μόρια, άρα προκαθορισμένη και προβλέψιμη χημεία, άρα δυνατότητα, η μόνη δυνατότητα για να εμφανιστεί ποτέ ζωή. Αν είχαμε τον κλασικό κόσμο, τον κόσμο του Αϊνστάιν, μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν θα ήμασταν εδώ, για το αφιερώνω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο. Και μάλιστα, αν ήταν να υπερασπιζόμουν την κβαντομηχανική με πολιτιστικούς όρους, εγώ έτσι θέλω να την υπερασπίζομαι, όχι ως θεραπενίδα της τεχνολογίας και του καταναλωτή ανθρώπου, έδωσε τις μεγάλες απαντήσεις πώς βρεθήκαμε εδώ, ως ξεκινήσαμε από τη Μεγάλη Έκρηξη, όλα τα φαινόμενα που ακολούθησαν από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι σήμερα βασίζονται στην κουβεντομηχανική, και χάρη σε αυτά και μόνο μπορέσαμε να ήταν δυνατόν να εμφανιστεί ζωή. Η ζωή είναι κατεξοχήν παιδί της κβαντικής θεωρίας. Έτσι θα την υπερασπιζόμουν στο δικαστήριο αν μας καλέσουν κάποτε σε απολογία για τη βόμβα, ξέρω εγώ, μπορούσα να την υπερασπιστώ ότι απάντησε στο πιο βαθύ ερώτημα που απασχόλησε ποτέ τον άνθρωπο. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Αν θέλαμε μπορούσαμε να το συζητήσουμε περισσότερο.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι. Και να το επεκτείνουμε λίγο, δηλαδή πώς βρεθήκαμε εδώ. Όταν λέτε εσείς πώς βρεθήκαμε εδώ, εννοείται στο βαθμό που εξελίχθηκε το ανθρώπινο είδος, στο βαθμό που εξέλιξε τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται, αντιλαμβάνεται, προσλαμβάνει
0: ωραία, να το πιάσουμε λίγο.
1: Που κοσμολογεί, πώς, ναι, τι εννοείται?
0: Πρώτον, είμαστε μια χημική μηχανή.
1: Ωραία.
0: Για να δουλεύει μια χημική μηχανή, ναι, πρέπει υπό τις ίδιες συνθήκες να γίνονται οι ίδιες χημικές αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Άρα τα βασικά συστατικά, τα άτομα, πρέπει να είναι σταθερές οντότητες. Δεν πρέπει να είναι ανάλογα αν διαλύονται και ξαναφτιάχνονται, γιατί διαρκώς γίνεται μετά να βγαίνουν διαφορετικά. Αλλά στον κλασικό κόσμο ήταν αδύνατο να ξαναβγαίνουν διαφορετικά. Αν πετάξει ένα ηλεκτρόνιο γύρω από ένα πυρήνα, ναι, μπορεί να κάτσει μια φορά σε μια άλλη τροχιά, μια σε μια άλλη, άρα δεν θα βγει ποτέ το ίδιο. Η κουβαντομηχανική λοιπόν πρώτον εξηγεί τη δυνατότητα της φύσης να φτιάχνει αναλύωτες προκαθορισμένες μορφές ατόμων και μορίων. Πρώτον, αλλά δεν φτάνει αυτό για να γίνει. Χρειάζεται για να δημιουργηθεί ζωή, χρειάζεται επί χρόνια να βομβαρδίζεται η γη με περιόδια ακτινοβολία από τον ήλιο. Πώς ζει ο ήλιος, πού βρήκε τα λεφτά ο ήλιος? Αν έκαιγε χημικά καύσιμα, πες, ήταν κάρβουνο. Αυτό απασχόλησε πάρα πολύ τους ανθρώπους 100 χρόνια πριν. Ο ήλιος θα είχε κάψει τα καύσιμά του σε 10.000 χρόνια. Πού βρίσκει τα λεφτά?
1: Πού τα βρίσκει?
0: Επόμενο, πού βρίσκει το πόθεν έσχες του ήλιου? Να τον καλέσουμε σε απολογία λοιπόν. Κάνει πυρηνικές αντιδράσεις. Ωραία. Και θα το επόμενο ερώτημα. Και γιατί ο πυρήνας? Ο πυρήνας είναι ένα τόσο δούλικο πράγμα. Να καταλάβουν όσοι μας ακούνε πόσο κενά είναι, κενή είναι η ύλη. Αν ο πυρήνας είναι ένας κόκκος άμμος στη σέντρα του Ολυμπιακού Σταδίου, τα ηλεκτρόνια στις κερκίδες.
1: Το 99... ενδιάμεσο είναι κενό δηλαδή. Το ενδιάμεσο είναι κενό.
0: Το ενδιάμεσο είναι κενό. Είμαστε γεμάτοι από κούφια άτομα, άδεια μπαλόνια, γιατί δεν συντριβόμαστε υπό την πίεση του βάρου. Ας το αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτό. Ο πυρήνας λοιπόν, αυτό το σοντούλικο πραγματάκι, ο κόκκος άμμου στη σέντρα, έχει τέσσερα τεράστια ποσά ενέργειας. Αυτό μας το εξήγησε ο Πιτσιρικάς, ο Χάιζενμπεργκ, με την αρχή της αβεβαιότητας. Αυτό πρέπει να το ακούσουν. Η αρχή της αβεβαιότητας με απλά λόγια λέει το εξής: όσο πιο πολύ σε στριμώχουν σε μικρό χώρο, τόσο πιο μεγάλη κινητική ενέργεια αποκτάς. Η ηρεμία σε συνθήκες φυλάκισης είναι αδύνατη. Στον κλασικό κόσμο, αν σε κλείσουν στη φυλακή, να ράζεις σε μια γωνιά ήσυχος, έτσι δεν είναι?
1: Αφού συνηθίσει το σόφτ.
0: Αφού συνηθίσει, ακριβώς. Στον κβαντικό κόσμο, όσο πιο μικροσκοπική είναι η φυλακή σου, τόσο πιο τεράστια είναι, είσαι, να το πω σε συνθήκη υποχρεωτική εξέγερση. Δεν έχει καν την ελευθερία να μην εξέγερσει. Τεράστια κινητική ενέργεια, απλώς και μόνο επειδή είσαι φυλακισμένος. Επομένως, ο πυρήνας, όντας η μικροσκοπικότερη φυλακή στον κόσμο, έχει πρωτόνια και νετρόνια μέσα, έτσι. Αυτά κινούνται σαν τρελά μέσα στον πυρήνα. Επομένως, όταν διασπάται ένας πυρήνας και οι φυλακισμένοι με την τερατώδη κινητική ενέργεια που έχουν, βγάζουν τεράστια ποσά ενέργειας. Αυτό κάνει ο ήλιος. Πυρηνικές αντιδράσεις. Απελευθερώνει τη τεράστια ποσά ενέργειας που υπάρχουν στους πυρήνες. Αυτό ποιος, αυτή τη δυνατότητα, ποιος την έδωσε? Η κβαντομηχανική.
1: Για να το καταλάβουμε.
0: Η αρχή της αβεβαιότητας, αυτό
1: έτσι,
0: λέει.
1: Ναι,
0: ότι η αβεβαιότητα στη θέση σου, επί την αβεβαιότητα στην ταχύτητά τους είναι σταθερή. Άμα ξέρω πολύ, είμαι σε μεγάλη σιγουριά τη θέση σου, η απροσδιοριστία στην ταχύτητά σου είναι τεράστια. Από μικρή μέχρι τεράστια, άρα κατά μέσο όρο πολύ μεγάλη. Άρα αν σε στριμώχνουν, αυτό λέει η αρχή της αβεβαιότητας. Με πρακτικό τρόπο σου λέει στο τέλος ότι αν σε στριμώχνουν σε μικρό χώρο, υποχρεούσε, είναι νόμος της φύσης, να έχεις μια τεράστια κινητική ενέργεια. Άρα δίνεις τους πυρήνες, γι' αυτό φτιάχτηκαν οι πυρήνες. Αν ο Θεός ήταν κβαντικός φυσικός, αυτό θα σκέφτηκε, να φτιάξει τους πυρήνες τόσο μικροσκοπικούς, ώστε να υπάρχει τεράστια ενέργεια και να μπορεί να κινηθεί η μηχανή των άστρων. Πρώτη παρατήρηση. Αυτό δίνει στην ανθρώπινη ζωή καταρχάς σιγά σιγά μια κοσμική διάσταση. Δεν είμαστε ένα περιθωριακό φαινόμενο. Προϋποτίθεται ο ήλιος και δισεκατομμύρια χρόνια να μπορούσε να. Αλλά ξέρουμε το σύμπαν διαστέλλεται. Άρα παλιότερα ήταν όλο και πιο κοντά. Γυρίζομαι την ταινία πίσω. Υπήρχε πάντα το ηλιακό μας σύστημα. Κάποτε οι πλανήτες και ο ήλιος είχαν γίνει ένα, παρανάλλον του πέρας. Όλοι τα άστρα είχαν πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Ραγυρνώντας την ταινία πίσω, το σύμπαν ξεκίνησε από μια κατάσταση που δεν υπήρχε καμία δομή. Όλα ήταν διαλυμένα. Υπήρχε φως μόνο και στα στοιχειώδη σωμάτια της φύσης και όλες οι δομές φτιάχτηκαν εκ των υστέρων. Και
1: από αυτές τις
0: η αρχή της αβεβαιότητας μας εξήγησε πως φτιάχτηκαν γαλαξίες και άστρα και μέσα σε αυτά μετά με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Άρα, να το πω έτσι λίγο διαφορετικά, είμαστε, κουβαλάμε κυριολεκτικά όλη την ιστορία του σύμπαντος. Λένε καμιά φορά ότι η επιστήμη ξεμάγεψε τον κόσμο. Το λένε άνθρωποι οι οποίοι νομίζω δεν αφέθηκαν ποτέ να μαγευτούν από την επιστήμη. Προσδίδει στην ανθρώπινη ζωή, μπορώ να το πω εγώ που είμαι γνωστικιστής, μια ιερότητα την οποία μόνο οι μεγάλοι κοσμογονικοί μύθοι του παρελθόντος και οι μεγάλες θρησκείες μπόρεσαν να τις δώσουν. Να σκέφτεσαι ότι 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια χρειάστηκαν όλα τα προηγούμενα στάδια. Είναι ένα κοσμολογικό φαινόμενο η δημιουργία της ζωής. Δεν είναι ένα επαρχιώτικο φαινόμενο που συνέβη σε κάποιο πλανήτη κάποια στιγμή. Αν πάρετε ένα κόσμημα οποιοδήποτε, θα δείτε ότι τα άτομα του οξυγόνου μας μέσα αποτελούνται από άτομα ηλίου, το οποίο φτιάχτηκαν στην αρχή της μεγάλης έκρηξης. Κάποια άτομα μας φτιάχτηκαν σε άστρα πρώτης γενιάς, διασπάρισαν στο διάστημα κτλ. Άρα, να κλείσω μόνο με την παρατήρηση ότι η κβαντομηχανική, η μεγάλη συμβολή της στον πολιτισμό και τη θεωρώ κορυφαία συνιστόσα του πολιτισμού μας, ότι έδωσε απαντήσεις στο πιο αρχαίγον ερώτημα της επιστήμης και της φιλοσοφίας, πώς βρεθήκαμε εδώ.
1: Το πιο αρχαίγον ερώτημα είναι όντως αυτό, πώς έγινε ο κόσμος, πώς έγινε ο άνθρωπος, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Και η απάντηση είναι ο Θεός. Το αιώνιο debate, επιστήμη και θεολογία ή επιστήμη και Θεός. Η επιστήμη υπονομεύει το Θεό, ο Θεός ανέχεται την επιστήμη. Στον κόσμο μας, τον ανθρώπινο δηλαδή, όχι του σύμπαντος, είχαμε τεράστιες συγκρούσεις επιστήμης και εκπροσώπων. Αυτών που προσδιορίζουν τον εαυτό τους ως εκπρόσωπο του Θεού, τέλος πάντων σε οποιαδήποτε θρησκεία. Και δεν έχω ακούσει έτσι με μιλίχιο τόνο να λέγεται ότι η επιστήμη έχει τα δικά της. Έχει τους δικούς της δρόμους, τους δικούς της κανόνες. Εντάξει, δεν μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος, το μεγαλείο, την ύπαρξη του Θεού κλπ. Ως προς αυτή τη σχέση έχουμε καταλήξει ως εκφραστής της κβαντικής θεωρίας ότι έχουμε μια απάντηση. Μόνιμη και σταθερή, χωρίς υποκειμενισμούς.
0: Το ερώτημα περί υπάρξεως Θεού δεν είναι ερώτημα φυσικής, είναι θέμα πίστης. Και
1: αυτό το ξέρω.
0: Προσωπικά σέβομαι την επιλογή των ανθρώπων.
1: Πολύ καλά κάνει, ναι. Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αν θα μπορούσε.
0: Αν μου πείτε όμως πίστη, εκεί είναι το πρώτο αυτό. Πιστεύεις πραγματικά σημαίνει πρέπει να πιστεύεις στο θαύμα, τη δυνατότητα να γίνει κάτι κατά παράβαση των φυσικών νόμων. Εκεί αμέσως η διαφωνία μας είναι πλήρης. Δεν νομίζω, όχι δεν νομίζω, κανείς επιστήμονας δεν θα δεχτεί ποτέ ότι για παράδειγμα ένα αεροπλάνο το οποίο έσβησαν οι μηχανές του, ότι μπορεί να νικήσει τη βαρύτητα και να παραμείνει στον αέρα. Εγώ μπορώ να στοιχηματίσω με 100% βεβαιότητα ότι δεν έχουμε δει ποτέ ούτε μία παραβίαση φυσικού νόμου. Άρα δεν δέχεται το θαύμα η επιστήμη.
1: Ναι. Ναι.
0: Η σύγκρουση όμως είναι λίγο βαθύτερη. Έχει να κάνει με την εγκυρότητα της γνώσης. Νομίζω όλες οι θρησκείες διεκδικούσαν το προνόμιο να είναι οι σφραγιδοφύλακες της γνώσης. Έγκυρο είναι μόνο ότι η Εκκλησία και οι φιλόσοφοι, οι επισκοποί της αποφασίζουν ότι είναι έγκυρο. Η επιστήμη έφερε ένα άλλο κριτήριο, το κριτήριο της εμπειρίας. Δεν υπάρχουν αυθεντίες, δεν υπάρχουν ιερές αλήθειες που εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβάλλονται σε εμπειρικό έλεγχο. Ήταν η εκκοσμίκευση των ουρανών. Όταν ο Νεύτωνας έλεγε οι ουρανοί εκεί πάνω, οι νόμοι της παγκόσμιας έλξης κυβερνούν τα άστρα, αυτή ήταν μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία του πολιτισμού μας. Η εκκοσμίκευση των ουρανών. Το λέει συγκλονιστικά ο Γαλιλαίος. Ο Γαλιλαίος ο Μπρέχτ. Στο Γαλιλαίο του Μπρέχτ. Επομένως, εκεί έχουμε σύγκρουση δύο συστημάτων της επιστήμης που διεκδικεί ως μοναδικό κριτήριο εγκυρότητας της γνώσης, θεωρεί την εμπειρία, το πείραμα και την παρατήρηση, ενώ αυτό δεν το δέχονται. Όχι μόνο εκκλησίες αλλά και συστήματα ολοκληρωτικά αρνιούνται τον έλεγχο της εμπειρίας.
1: Ναι. Βεβαίως η εμπειρία είναι ένα πρώτο στάδιο και για να ολοκληρωθεί η γνώση απαιτείται μια
0: φυσικά να δημιουργήσει μια θεωρία, σκέψη, να την υποβάλεις σε νέο έλεγχο.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά για παράδειγμα
1: έρχεται δηλαδή η λεγόμενη πνευματική εργασία να αναλύσει τα εμπειρικά φαινόμενα.
0: Γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, η θεωρία της βαρύτητας για να καταλάβει, γιατί πολλοί άνθρωποι συχνά σκέφτονται, μα τώρα τη θεωρία της βαρύτητας την ανέτρεψε ο Αϊνστάιν. Όχι, η νέα θεωρία επεκτείνει την παλιά σε περιοχή που δεν είμαστε βέβαιοι αν ισχύει. Ο Νεύτωνας ισχύει και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, να το πω έτσι τελετουργικά. Και 100.000 χρόνια μετά από τώρα τα ταξίδια στον Άρη, που τότε δεν θα είναι ταξίδια στον Άρη, θα είναι ταξίδι σε ένα άλλο πλανητικό σύστημα, θα γίνονται με βάση την Ευτόνια μηχανική.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, η τριτή νοημοσύνη έχει να προσθέσει ή να αφαιρέσει τίποτα σε όλα αυτά ή είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο? Είδα αμέσως θεολογική όρια.
0: Καταρχήν,
1: για άλλο θέμα,
0: η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται φυσικά σε όλα τα επιτεύγματα της κουβεντομηχανικής.
1: Εκεί βασίζεται.
0: Φυσικά όλο το διαδίκτυο. Ας πούμε η ροή πληροφοριών που κάνει το διαδίκτυο τόσο αποτελεσματικό βασίζεται σε λέιζερ. Όπως παλιά τα ραδιοφωνικά κύματα είχαμε τα ραδιοφωνικά κύματα να μεταφέρουν την πληροφορία. Το λέιζερ μέσω των οπτικών ινών, επειδή έχει μάλιστα πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από τα ραδιοφωνικά κύματα, μπορεί να είναι φορέας ασύγκριτα περισσότερων πληροφοριών. Το λέιζερ είναι δημιούργημα της κβαντομηχανικής. Άρα, να έρθουμε στην κβαντομηχανική λοιπόν. Ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί άνθρωποι: μπορεί η κβαντομηχανική να κάνει μια θεμελιώδη ανακάλυψη? Θα απαντήσω κατηγορηματικά. Όχι. Μπορούσε να ανακαλύψει τη θεωρία της σχετικότητας ή την κουβεντομηχανική. Το καινούργιο, η θεωρία της σχετικότητας, δεν προκύπτει επαγωγικά από το παλιό. Είναι σε ρήξη με την προηγούμενη θεωρία. Άρα αν είσαι μια μηχανή ταϊσμένη, ένα τεχνητό μυαλό που τόσο ταΐσει με την υπάρχουσα γνώση, δεν μπορεί να φανταστεί κάτι διαφορετικό από τον εαυτό του. Ναι. Δεν μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τον εαυτό του. Άρα νομίζω η ανθρώπινη δημιουργικότητα, είτε αυτή μιλάμε για τέχνη, είτε μιλάμε για επιστήμη, είτε μιλάμε για μαθηματικά, τουλάχιστον σε όλο το ορατό μέλλον, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τεχνητή νοημοσύνη που να είναι σε θέση, πέραν του να διαχειρίζεται ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων, να κάνει ας πούμε θεμελιώδη επιστήμη.
1: Και Και αυτό που λέμε γενική τεχνητή νοημοσύνη ή υπεργενική τεχνητή νοημοσύνη, που έρχεται σύμφωνα με αυτούς που ασχολούνται τουλάχιστον, είναι αναπόφευκτο ότι θα έρθει. Και τότε δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να κάνει τέτοιους συνδυασμούς και να παράγει πρωτογενή γνώση με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει.
0: Δεν θα ήθελα, είμαι δογματικός, δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Είναι αλήθεια. Ναι. Έτσι. Και καλό είναι βέβαια η υπερηφάνεια του είδους μας, επειδή αισθανόμαστε ένα απειλούμενο είδος, επιβάλλει να δούμε ποια είναι τα πολύ δημιουργικά πράγματα. Αυτό πρέπει να επηρεάσει την εκπαίδευση και πολλά άλλα πράγματα. Και ο καθένας μας να σκεφτεί τι από αυτά που κάνω δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, ο αγώνας και τα κάνει τους ανθρώπους πιο δημιουργικούς είναι να στραφούμε σε πιο δημιουργικά πράγματα και η ίδια η εκπαίδευσή μας, που ταΐζεται τους ανθρώπους με πληροφορίες. Μα πληροφορίες ρωτάς στο chat GPT και μέσα σε ελάχιστο χρόνο σου έχει φέρει και πληροφορίες και, και με άψογα ελληνικά πλέον. Και από μήνα σε μήνα βλέπετε τη διαφορά. Άρα νομίζω η σωστή αντίδραση, αντί να το δραματοποιούμε, είναι να στρέψουμε και ως άτομα αλλά και ως κοινωνία και κυρίως ως εκπαίδευση σε ολοένα και πιο δημιουργικές δραστηριότητες, να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα των ανθρώπων και όχι την ικανότητά τους να είναι αναπαραγωγή μιας ετοιματζίδικης γνώσης. Οι εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που γεμίζουμε το κεφάλι των μαθητών στο σχολείο.
1: Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα κάνει επιλογές επί του κρίσιμου αυτού ζητήματος.
0: Ναι, διότι οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι λιγότερο ελεγχόμενοι.
1: Ναι, εκτός από αυτό θέλω να πω ότι είναι θέμα επιλογής πολιτικής ή τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι, διορθώστε με, κατά πόσο θα αποφασίσουμε, αυτοί που αποφασίζουν βέβαια επί της ουσίας στην πραγματικότητα και όχι εμείς που νομίζουμε να αποφασίζουμε κάθε 4 χρόνια επειδή ψηφίζουμε μια φορά κάθε 4 χρόνια, λοιπόν, κατά πόσο θα αποφασίσουμε να αυξήσουμε τις δημιουργικές ικανότητες του ανθρώπου ώστε να του βρούμε ρόλο, το λέω εγώ πολύ απλά και καφενειακά, στην καινούργια συνθήκη της υπερεπιστήμης και της υπερτεχνολογίας, έτσι όπως προχωράνε και αναπτύσσονται, της υπερνομοσύνης και νοημοσύνης, και με κίνδυνο, αν δεν του βρούμε αυτό το ρόλο, να περιθωριοποιηθεί από τη μηχανή και από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, το βρίσκεται ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο και κομβικό σημείο αυτό.
0: Είναι.
1: Και αν δεν έχει συμφέρον αυτός που αποφασίζει.
0: Είναι.
1: Αυτή η 5-6 που αποφασίζει.
0: Και η αίσθηση αυταξίας μας. Το κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της αξιοπρέπειάς μας, εγώ πάντα το πίστευα, είναι η αξιοπρέπεια που παίρνουμε από τη δουλειά μας. Το έλεγε νομίζω από τα πιο δυσδυτικά πράγματα που είχε πει ο Μάρξ, για την αλωτρίωση της εργασίας. Έτσι, να κάνεις πράγματα τα οποία αισθάνεσαι ότι δεν σου ανήκουν, είναι ξένα. Αυτή η αλωτρίωση είναι πάρα πολύ ισχυρή στις μέρες μας και νομίζω αυτή η αίσθηση ότι είσαι τόσο πολύ αντικαταστήσιμος, εκτός των άλλων είναι και τον αυτοσεβασμό μας ως είδος και ως άτομα. Τον υπονομεύει βαθιά και γι' αυτό πρέπει να, πραγματικά να στραφούμε και ως άτομα και ως κοινωνίες και ως εκπαιδευτικό σύστημα στην αναζήτηση δημιουργικότερων διεξόδων.
1: Εδώ βλέπουμε μονίμως να μας λένε οι από πάνω ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνδεθεί, η εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί όλο και περισσότερο με την παραγωγή, ώστε να έχει αποτέλεσμα αυτή η εκπαίδευση σε ένα διατάφτα. Δηλαδή ότι ο εκπαιδευόμενος πολύ απλά θα βρει μια δουλειά για να ζήσει και ενδεχομένως μια καλή δουλειά για να ζήσει και καλά. Το καλά είναι με περισσότερα λεφτά. Εκεί σταματάει το καλά, στο αξιακό σύστημα.
0: Και, ναι. Και στο νόημα. Έτσι. Να έχει ένα νόημα.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτό. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Εγώ σου λέω ότι για να είσαι καλά πρέπει να έχει λεφτά. Λοιπόν, και για να έχει λεφτά πρέπει να έχει μια πετυχημένη δουλειά. Για να έχει μια πετυχημένη δουλειά πρέπει να έχει μια εκπαίδευση που θα σε απορροφήσει η αγορά. Αλλιώς κάτσε σκέψη όσο θες και φιλοσόφησε όσο θέλει, άνεργο θα είσαι κλπ. Άρα φεύγουμε από εκεί, πάμε εκεί. Εσείς είστε των θετικών επιστημών. αυτό το σχήμα πώς το βλέπετε δηλαδή? Θα ωφελήσει τον άνθρωπο και τον επιστήμονα και την αγορά θα την ωφελήσει?
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω γενικά. Στη ζωή μας κάνουμε πολλές φορές και προσωπικές επιλογές. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο ή το σύστημα, αλλά σε μικρότερους χώρους, για παράδειγμα, εγώ κάνω μια προσπάθεια τώρα, ένα βιβλίο για την κβαντομηχανική στο Λύκειο, που διδάσκεται στο Λύκειο, με τρόπο ο οποίος όχι μόνο τη δημιουργικότητα και τη χαρά δεν βγάζει, υπότιτλος του είναι «Για τη χαρά της ανακάλυψης», κβαντομηχανική Λυκείου. Και απευθύνομαι και στους δημιουργικούς εκπαιδευτικούς να βγάλουν λίγη από τη χαρά. Πώς να μάθεις να απορείς καταρχάς? Η επιστήμη είναι ικανότητα να ερωτήσει, είναι πιο σπουδές από τις απαντήσεις. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά να ρωτάνε. Η εκπαίδευσή μας είναι απαντήσεις σε ανερώτητα ερωτήματα.
1: Μα άμα σε μάθω να ρωτάς, θα έχεις απορίες. Και αν έχεις απορίες, θα είσαι ανήσυχος.
0: Ακριβώς.
1: Και αν είσαι ανήσυχος, πώς θα κάτσεις φρόνημα?
0: Ωραία, περιγράφεται το ακριβώς. Μάλιστα, στο βιβλίο λένε για τους δασκάλους και τους ανήσυχους μαθητές. Οπότε λοιπόν, μην έχοντας απαντήσεις στο γενικό επίπεδο, εγώ στοιχηματίζω πάλι στην εκείνο το μικρό υποσύνολο δημιουργικών ανθρώπων, ανήσυχων ανθρώπων, ανήσυχων μαθητών. Και όποτε στοιχηματίσαμε και στις εκδόσεις και στο μάθεσαι στην
1: τις
0: καλή
1: ανησυχίες
0: πλευρά της χώρας μας, υπήρχε καλή πλευρά, μάλιστα, υπήρχε καλή Ελλάδα. Βέβαια. Και μας το ανταπέδωσε.
1: Μα υπάρχει, φυσικά και υπάρχει, προς Θεού. Άρα,
0: οπότε και ελλείψεις γενικών απαντήσεων μπορούμε να στοιχηματίζουμε στο καλύτερο.
1: Ρωτάμε και ανησυχούμε. Και απορούμε και με ανησυχούμε. Την κλασική έννοια του όρου. Απορώ,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή, ερωτώ, εσύ διαρκώς, μέσα από μια
0: δεν χρειάζεται να έχουμε περιέργεια όλες τις μεγάλες απαντήσεις.
1: Λοιπόν, κύριε Τραχανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Έχουμε εξαντλήσει το χρόνο μας και λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Στέφανος Τραχανάς, φυσικός, ειδικό στην κβαντική θεωρία, και οποία και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Φυσικής και πολλά άλλα που είπαμε στην αρχή, σαν ιδιότητες που κατέχει, και συγγραφέας των δύο βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ο Κύκλος Επιστήμη και Δημοκρατία σε Ενήσυχους Καιρούς, τον οποίο δεν τον αντιμετωπίσαμε και πολύ σε αυτή τη συζήτηση, και ο Βομβιστής και ο Στρατηγός, ιστορώντας στην Κβαντική Επανάσταση 1900-2025, 125 χρόνια δηλαδή από την Κβαντική Επανάσταση. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή, και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Τον ιδεαλισμό της ποιήσης του, ο Προβελέγγυος δεν τον αγόρασε έτοιμο. Τα στάδια της διαμορφώσεώς του, των μεταπτώσεών του, της περήφανης αυθυπαρξίας του, είναι βαθμιαία αποτυπωμένα στα ποίηματα του Προβελέγγυου. Παράδεισος εμπρός σου δεν απλώνει τα τέλεια, τα εύκολα αγαθά του. Ουδέ Θεός με τα προστάγματά του το νου σου τον ελεύθερο δουλώνει, λέγει στον πρώτον άνθρωπον, όσα να τα λέγει είσαι αυτόν. Κι αλλού για την επιστήμη, με του Θωμά την βαθυτά την ρίσιν, προλήψεις και χημέρας ανατρέπει, και στρέφει με τ' αγάπης προς την φύσιν, κι στους μοιχούς της των Θεών εμβλέπει. Κι δου η επιστήμη ανεβαίνει, φιλάνθρωπος Θεότησης των θρόνων. Άλλη πίστη σε παρόμοια θρησκεία θέλει τόση ισχύ, και συχνά στα χείλη του έρχεται η ζεστή νοσταλγία του εύκολου παραδείσου. Αν είχα τώρα πίστη στην καρδιά μου, θα γλύκαινε το σκότος μου μια χαραυγή. Αχ, η ωραία πίστη και θαυματουργή! Και βλέπω εκείνην πνεύμα υψηλωτέρου κόσμου, την βλέπω χώμα στον χωμάτων το σωρό, και δεν ελπίζω να την αντικρίσω εμπρός μου ποτέ, ποτέ. Έρχεται συχνά το παράπονο που μένει ακόμη χωρίς απόκριση από την φρικτή σιγή του απείρου, ο τρόμος του Πασκάλ. Ω, να την είχαμε κι εμείς την ίδια μοίρα, μετάστρα, κι όταν το κορμί μας νεκρωθεί, στο εκστατικό μας πνεύμα να ανοιχθεί των θαυμασίων η θύρα. Σημάδια τέτοια έκαμαν τον νεαρότερον από τους στοχαστικούς μελετητάς του ποιητού, το κύριο Αντώνη Πρόκο Ραφαλιά, τελειόφυτο της νομικής, να πει στη διάλεξη που έδωσε στο νησί φέτος τον Αύγουστο. Απέναντι στο θάνατο, η στάση του έμεινε πάντα θρησκευτική και το τέρμα της φιλοσοφίας του είναι ο δισταγμός. Μα εγώ νομίζω πως όχι. Τόσο αλαφρά δεν μιλούν οι ακυβέρνητοι και οι συντετριμένοι. Άλλη ατάραχη πεποίθηση την εμπνέει από μέσα την ευγενική μελαγχολία τούτων των ελεγιών.

ιδού ακόμα και πιο χειροπιαστά. Ο προβελέγγυος στον ιδανικευμένον έρωτα δεν αρχίζει τάχα να βρίσκει κάποια πίστη της ζωής. Η ιδέα τούτη δεν τον άφησε ποτέ. Από το εσύ και η φύσης, όπου είσαι πολύ μεγάλη λέγη της αγαπημένης γυναικός, ώστε να νίκεις ολόκληρη σε μένα, γιατί είσαι στη φύση από τον άνδρα πιο πλησίον. Σε σφίγγει εκείνη στην καρδιά την αιωνία και βυθισμένη σε έκσταση την αρμονία ακούεις των μυστηρίων της των θαυμασίων. Ως τις δυο θρησκείες, όπου αισθάνεται ότι πνέουν από τα μάρμαρα και από την εικόνα δυο θείες λαχτάρες, αδελφές εις τον αιώνα, η ονειρεμένη του Χριστού Μακαριώτης με την αυγή της ομορφιάς στο μέτωπό της, και τέλος ως το Σφίξ και Πίγασος, όπου είσαι το τέκνον του φωτός, ο δρόμος σου με ρόδα είναι στρωτός, λέει Σφίξ των Πίγασων, υπάρχει μόνιμο κάποιο αίσθημα πίστεως. Ξεκινώντας από την απλή ύπαρξη της γυναικός, τελειώνοντας στον πλατωνικό μυστικισμό, στη μίση στο σύμπαν. Μα και καθαρότερα ακόμα, σε ένα από τα τελευταία του ποίηματα, σαν σύνοψη όλης της επιστημονικής του αισιοδοξίας, δε γράφει τούτους τους στίχους. «Ψυχή μου, μη δηλιάζεις, σύπουσε μια στιγμή, το σύμπαν αγκαλιάζεις και τολμηρείς στο θείο βαθαίνεις μεγαλείο, δεν πλάστηκες θνητή». Οπωσδήποτε. Αυτήν την αυτοτέλεια αγάπησα στον ιδεαλισμό του προβελεγγύου. Αυτήν την άκαμπτη, την άραγη, μόλο το πέρασμα του χρόνου, ανεξαρτησία του πνεύματος και του φρονήματος. Αυτό το ανέβασμα το απολύτως εσωτερικό, που πουθενά δεν μας γυρεύει το χέρι, γιατί και πουθενά δεν το παραζαλίζει ο πανικός. Όπου έφτασε, έφτασε μόνο του, με τα δικά του πνευματικά μέσα.

Τέτοια πνευματική ισορροπία δεν μπορεί βέβαια να πάει ως τα ηλικιώδη εκείνα σημεία που φθάνει μόνο ο χριστιανικός φανατισμός. Η ευτυχισμένη και ίσως θεία τύφλωση των μαρτύρων. Ο προβελέγγυος μένει άνθρωπος. Αγαπά τη γη. Αγαπά αυτή τη ζωή την επίγεια. Αχ, να ήταν τρόπος να μην τη χάσουμε ποτέ. Αγαπά και το φθαρτό σώμα, που είναι το σκεύος της ψυχής, καθώς λέγει ο μελετητής του. Μα πάλι και τι με τούτο. Μακρόβιος, πατριαρχικός ο ποιητής, θα ήταν τάχα ευτυχισμένος αν μπορούσε να φτάσει ως αυτή την επίγεια θανασία, να γίνει άνθρωπος αθάνατος. Αυτό το αδιέξοδο είναι το θέμα του τραγικότερου ποίηματος του, που το διάβασα εδώ και 3-4 χρόνια γραμμένο. Στη Νέα Εστία ίσως, δεν το θυμούμε, δεν το βρίσκω. Γυρίζει στους δρόμους του νησιού του. Κανείς δεν με ξέρει πια γράφει. Κανέναν δεν ξέρω. Έμψυχα και άψυχα. Ένα σπίτι, ένα παιδί, όλα ξένα ολογυρά μου. Είναι η ίδια η αγωνία του Πασκάλ επάνω σε ελληνικούς στίχους. Μοναδικό θαρό ποίημα σε όλη την ευρωπαϊκή ποίηση. Και δεν έχω διαβάσει ποτέ μου τραγικότερο. Ιδού το αδιέξοδο για την ανθρώπινη φύση. Το μηδέν είναι η αλλοφροσύνη της. Η αθανασία είναι ο εφιάλτης της. Η αθανασία, η εύκολη παρηγοριά στις αδύναμες στιγμές της ζωής μας, είναι και αυτή τόσο τραγική όσο και η ανυπαρξία όταν κατά βάθος την νοήσουμε. Α, ναι, μόνο κάποια άλλη φύσης μας, η αιωνία, μόνο εκείνη θα μπορούσε να υποφέρει την αιωνιότητα.

Αριστομένη Προβελέγγιου, ο ρεμβασμός του γέροντος. Στο σπίτι κάθομαι το βράδυ-βράδυ, όπου πρωτόβλεψα χρυσή αυγή. Μέσα στο ήμερο πετούν σκοτάδι όλα τα όνειρα τα περασμένα, όλα τα πρόσωπα τα αγαπημένα, που τώρα κοίτουνται βαθιά στη γη. Πηγαίνω, στέκομαι στο παραθύρι. Η δύση αχνάντια μου χαμογελά. Μες στα ρουμπίνια της, μες στο ζαφύρι, οι ανεμόμυλοι αντιφεγγίζουν, σαν τα φαντάσματα στριφογυρίζουν, βογκούν τα ξάρτια των τα υψηλά. Έτσι, σαν ήμουνα παιδάκι ακόμα, εδώ καθόμουνε καμιά φορά. Της δύσης κόκκινο ήταν το χρώμα και ροδοφτέρουγο το σύννεφάκι. Στο ανοιξιάτικο το αγεράκι οι μήλοι απλώνανε λευκά φτερά. Κανένα όνειρο δεν μου γελούσε. Ήμουνα όνειρο εγώ βαθύ. Ήμουν το σύννεφο που αργοκυλούσε και αναπαυότανε σημαζωμένο μέσα στο πέλαγο το χρυσωμένο κι ήταν ανίδεο που θα βρεθεί. Νιώσε καθόμουνα εδώ. Στο χέρι έγερνα μέτωπο σαν τη φωτιά. Φεύγαν τα σύννεφα στα γριοκέρι, η δύση κόκκινη, καμινισμένη. Οι μήλοι γύριζαν δαιμονισμένοι, πέφταν, σηκώνονταν σαν τα στοιχιά. Τα ξάρτια ακούραστα στριφογυρνούσαν, θάρεις πως κράζουνταν στα σκοτεινά, μα δεν προφθάνονταν και βλαστημούσαν. Έτσι κι οι πόθοι μου μες στην καρδιά μου εκυνηγούσανε τα όνειρά μου και εκείνα φεύγανε παντοτινά. Αχ, τώρα πέρασε το καλοκαίρι, τρέχει στις φλέβες μου η χειμωνιά, κρύο του μνήματος φυσά τα γέρι. Σαν τον απόμαχο κι εγώ το γέρο, πολέμους που ζήσα στο νου μου φέρω, λιώνουν τα δάκρυα την παγωνιά.

και έτρεμε μες στο στήθος η καρδιά, ως τρέμει στους αγρούς το στάχι, όταν το ζώνει λέμαργη φωτιά. Και εσύ στεκόσουν απαθείς εμπρός μου, και μ' άκουες με μια ανήκουστη απονιά, ανέσθητη, σαν άγαλμα μαρμάρου, ούτε ματιά παρήγορη, ούτε λέξη μια. Και σ' αποθέωνε η αγάπη εκείνη, και σ' έβλεπα στον πυρηνό της ουρανό, υπέροχη και απρόσιτη και ωραία, το πλάσμα εσέ το ταπεινό. Ο αίρος πλέον έσβησε απ' την καρδιά μου, που την επλούτιζε με την αγία του πνοή, με αίσθημα αυταπαρνήσεως, θυσίας. Εζούσα σαν μια υπεράνθρωπη ζωή. Ο αίρος πλέον έσβησεν, έχει στερέψει ο πλούσιος και ζωογόνος ποταμός. Είμαι κοινός θνητός, με τρέφουν τώρα έννοιες μικρές και ταπεινές και εγωισμός. Τι θέλεις τώρα, επέρασεν η τρικυμία που εστέναζε παραπονετικά και σαν αγάπης υπερτάτης αρμονία σ' έθελγε, σε νανούριζε γλυκά. Σε θέρμενε του ερωτός μου η φλόγα και τώρα νιώθεις την καρδιά σου παγωνιά. Τώρα θυμάσαι και πονείς και αναστενάζεις στην εγκατάλειψή σου και στην ερημιά.

Η ποίηση των ερυπείων. Σε βλέπω εκεί ρημόσπιτο, σε βλέπω εκεί ρημάδι. Αγριόχορτα στο δώμα σου τα χρόνια έχουν σπείρει. Χιόνια, βροχές σε γέρασαν, αντάρες έχουν φθείρει. Και στέκεις κι ονειρεύεσαι στο μακρινό λαγκάδι. Το μάτι μου από νύρα τα ποιητικά γεμάτο, που τάπειρο διάστημα γοργάτο ταξιδεύει και λούεται με στα κύματα που λάμπουν εκεί κάτω, μ' αγάπη και προτίμηση στο δώμα σου σταθμεύει. Οι στοχασμοί μου, αναλαμπές που στέλνουν οι αιώνες και η ζωή, στο δώμα σου ανεβοκατεβαίνουν και μέσα στα χαλάσματα που αράχνες τώρα υφαίνουν, πέτουν τις φαντασίες μου οι ρόδινες εικόνες. Τι βρίσκει στα συντρίμια σου τα θλιβερά το μάτι, ποια βρύση τρέχει απόκρυφη στα σκόρπια σου λιθάρια, και πίνει η φαντασία μου κι ωραίος κόσμος πλάτη, κόσμου ζωής στα κρύα σου, νεκρά σου από μινάρια. Και κάποτε μέσα από εκεί βαριά φωνή μου κράζει, όσοι που ο νου σου μέσα δω μ' αφθάδια νοργιάζει και ευδαιμονία όνειρα στα ερήπια χρυσοπλέκει. Ξέρεις μια μέρα αν μ' έκαψε του πόνου αστροπελέκει.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες khaniamusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε απόψε το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η Αυλή των Θαυμάτων» σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη. Μια ηχογράφηση του 1977, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Τρίτο Θέατρο».
2: Ιάκωβου Καμπανέλη, «Η Αυλή των Θαυμάτων». Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Τέλη Γράψα. Σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν Ιορδάνης, Δημήτρης Αστεριάδης, Αστά, Ντόρα Σιμοπούλου, Γιάννης, Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Μαρία, Μαρίκα Τζιραλίδου, Ανετό, Νέλη Αγγελίδου, Ντόρα, Ρέα Χαλκιαδάκη, Μπάμπης, Νίκος Τσιλούνης, Βούλα, Ντίνα Κόνστα, Στέλιος, Λάζος Τερζάς, Όλια, Μπέλα Μπερδούση, Στράτος, Κώστας Πανουριάς, ένας άντρας, Θόδωρος Μπογιατζής, πρώτος μηχανικός, Θόδωρος Δημήτριεφ, δεύτερος μηχανικός, Γιώργος Παλιός, ένας ταχυδρόμος, Μπάμπης Αλατζάς, ένας νέος, Χρήστος Βαλταδόρος, ένας αστιφύλακας, Ντίνος Δουλγεράκη.

0: σε μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας. Όλο το έργο διαδραματίζεται μέσα σε μια αυλή με πολλά δωμάτια που σε καθένα από αυτά μένει και μια οικογένεια. Αριστερά είναι το δωμάτιο που μένει η οικογένεια του Ιορδάνη. Το δωμάτιο έχει ένα παράθυρο προς την αυλή και παραδίπλα μια ξύρινη σκάλα που ανεβαίνει στην ταράτσα του δωματίου. Η ταράτσα αυτή είναι φροντισμένη με ένα γουστόζικο τρόπο. Έχει στήλους με παιδικούς ανεμόμυλους καρφωμένους απάνω, κάπου αλλού ένα αεροπλανάκι. Τα λιγοστά της κάγκελα καθώς και μια-δυο γλάστρες στο πεζούλι είναι ζωγραφισμένα με φανταχτερά χρώματα. Η πόρτα στο δωμάτιο του Ιορδάνη είναι από την πίσω μεριά. Δεν βλέπεις την αυλή. Δεξιά είναι το δωμάτιο της Ανετός. Αυτό είναι σχεδόν διόροφο, γιατί πάνω από το κανονικό ισόγειο δωμάτιο υπάρχει ένα μεγαλούτσικο πατάρι με ένα μεγαλούτσικο ξύλινο στιθέο, κάτι σαν μπαλκόνι χωρίς κάγκελα. Ανάμεσα στα δυο αυτά δωμάτια υπάρχει φαρδί πέρασμα προς το βάθος, όπου βρίσκονται τα άλλα δωμάτια. Ο χώρος μπρος από τα δωμάτια της Ανετός και του Ιορδάνη, εφοδιασμένος με πεζούλια, σκαμιά, κάσες, χρησιμεύει για living room στις γυναίκες της αυλής. Το έργο αρχίζει ένα σούρουπο στις αρχές του καλοκαιριού. Η Μαρία κάθεται σε ένα πεζούλι δεξιά και κεντά ένα τραπεζομάντιλο. Η Βούλα έχει στηρίξει στην ξύλινη σκάλα ένα καθρεφτάκι και κόβει μονάχη τα μαλλιά της. Στο παράθυρο του σπιτιού του Ιορδάνη, ο γιος του, ο Γιάννης, διαβάζει ένα βιβλίο. Ο Ιορδάνης με ένα μπόγο στροσίδια στον ώμο έρχεται από το βάθος και ανεβαίνει στην ταράτσα.
1: Γιάννη!
2: Ε!
1: Ο μπαμπάς σου ανεβαίνει στο αστεροσκοπείο.
3: Ώρα του είναι, ο ήλιος έγειρε.
1: Δεν μου λες, μήπως άφησε τίποτα τσουλούφια στο λαιμό?
3: Γύρνω να δω.
1: Πάρε το ψαλίδι και ό,τι είναι κόβετο.
3: Γιατί τα άκοψες μόνη σου?
1: Αν είχα λεφτά θα πήγαινα στο κομμωτήριο, αλλά πού λεφτά?
3: Μαζί στην περασμένη εβδομάδα είχατε ένα μάτσο.
1: Είχαμε, βλέπεις, τώρα δεν έχουμε φράγκο.
3: Είστε τρελικοί οι δυο σας, να το ξέρεις.
1: Εγώ τι φταίω? Του άντρα μου τα χέρια είναι τρύπια και δεν του στέκει δεκάρα.
3: Ναι, γιατί πας πίσω εσύ? Δεν είδα ποτέ άμα σε τραβολογά για γλέντια να του πεις όχι.
1: Γιατί να του πω όχι? Ναι, είμαστε να μην χαρούμε μια στάλα.
3: Πρέπει να βάζετε κάτι στην άκρη.
1: Ό,τι θες λες. Αν είχαμε κάτι τακτικό, τότε ναι. Μα αυτός βδομάδα δουλεύει και δυο κάθεται.
3: Κι είναι ανάγκη να τα τρώτε μαζεμένα και να πεινάτε ύστερα.
1: Άμα κακοπερνάς δυο βδομάδες, ύστερα θες να ξεσκάσεις, φυσικό είναι.
3: Πάρ' το ψαλίδι, σου τα σημάδεψα.
1: Σε ευχαριστώ, κούκλα μου. Θες να σου κόψω και τα δικά σου?
3: Δεν μου χρειάζεται.
4: Ραμόνα, θυμίσου πάλι τα παλιά. Ραμόνα, θυμίσου πάλι.
3: Πήγε στην τράπεζα χτες και έστειλε όλα τις τα λεφτά στην Αγγλία. Σε παραβιάστηκε πάλι τρελόγρια.
1: Και πώς θα πάει στην Πάρο, με τι λεφτά?
3: Κάποιον θα βάλε στο χέρι ή θα σήκωσε πάλι τη συντάξη όλου του χρόνου.
1: Ώστε μας φεύγεις αύριο.
4: Θα φύγω για να μην σας ενοχλώ.
1: Έλα τώρα, μη σε παίρνει το παράπονο.
4: Αφού μια έρημη γριά γυναίκα εγώ με τον απόδι στο λάκκο σας ενοχλώ όλους εδώ μέσα, φεύγω για να βρείτε την ησυχία σας.
1: Ναι, καημένη κι εσύ πια. Όλοι εδώ μέσα ζούμε. Θα τύχει και καμιά παρεξήγηση.
4: Μια παρεξήγηση καλικιά για μας, είσαι αιωνίες και τυμπανίες μου κοπανάτε τόσο ανακατεύα τα σκότια. Ναι ή όχι?
3: Αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, εσύ πάλι το έδεσες κόμπο.
4: Εμείς στην Αγγλία αυτά δεν τα έχουμε. Φεύγω κι εγώ και πάω να κάτσω στην Πάρο ένα χρονάκι να ξανασάνω κι εγώ κι εσείς. Και αν δεν με ξαναδείτε, συγχωρέστε με και ο Θεός σας σας συγχωρέσει.
1: Έλα, έλα τώρα, άσε τις κλάψες, αφού το ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε.
4: Σαμα τι εγώ δεν σ' αγαπάω.
3: Μπορούμε εμείς να ζήσουμε χωρίς εσένα?
4: Και μήπως μπορώ εγώ?
3: Έλα, έλα, κάτσε εδώ να παραπονιάρα. Δώσε μου να σου ξεσκονίσω εγώ τη βαλίτσα σου.
4: Άσε μη λερώνεις τα χεράκια σου, την ξεσκόνισα μάτια μου.
1: Θα σου ετοιμάσουμε εμείς τα πράγματά σου. Εσύ κάτσε να ξεκουραστείς.
4: Καλά, ας καπνίσω ένα τσιγαράκι. Όμως τα πράγματά μου θα τα βολέψω μοναχή μου. Μ' αρέσει να φτιάχνω ταξιδιάρικη βαλίτσα μου. Τρελαίνουμε.
1: Πάρε και το μαξιλαράκι να σε μαλακά.
4: Δεν μου λες εσύ? Πάλι την Πινελόπη μας παρασταίνεις.
3: Ούτε την ξέρω αυτή την Πινελόπη που μου λες.
4: Τότε τι το ράβεις και το ξυλώνεις αυτό το τραπεζομάντιλο δύο χρόνια τώρα?
3: Με συγχωρεί, χάρη σου, ούτε χρόνος δεν είναι που το άρχισα.
1: Και μήπως δεν θα έπρεπε να έχει τελειώσει?
4: Έλατε.
3: Δεν το κεντάω συνέχεια γι' αυτό. Το πιάνω όποτε μου κάνει κέφι. Την ώρα μου περνάω η κακομοίρα.
4: Εγώ στη θέση σου θα πήγαινα και ένα Σεργιάννη να με δει και κανένα μάτι να πάρω τον αέρα μου.
3: Ναι, πώς?
4: Τι πάει να πει, ναι, πώς? Επειδή ο άντρας είναι θερμαστής, εσύ πρέπει να περνάς με το κέντημα. Και εγώ σου λέω πως αυτό το ομορφόπεδο περνάει μια χαρά σε όποιο λιμάνι αράζουνε.
1: Τ' ακούς?
3: Μόνη μου, πού να βγω, πού να πάω?
4: Μα επειδή είσαι μοναχή σου πρέπει να βγαίνεις.
3: Μωρέ, τι σας νοιάζει εσάς?
4: Μια φορά το κέντημα δεν είναι άντρας στο κρεβάτι σου. Γυναίκες είμαστε και εμείς και ξέρουμε από μοναξιά.
3: Τι ξέρετε δηλαδή, τι θέλετε να πείτε?
4: Δεν χρειάζεται δά και φιλοσοφία.
1: Τώρα σε μάθαμε πια.
4: Ξέρουμε τι θα πει άμα το ρίχνεις αλυσασμένη στο κέντημα.
3: Καλά, πάψτε τώρα.
1: Σε έπιασε πάλι, σε έπιασε.
3: Σα πάτε ντε, σας ακούνε και άντρες.
4: Καλή ρομάντζα, κύριε Ορδάνη.
2: Γομπιάστε.
3: Και δεν μου λες, κυρανετό.
4: Σκόνη που την είχε αυτή διαβολοβαλίτσα. Εμείς στην Αγγλία δεν έχουμε καθόλου σκόνη.
3: Και δεν μου λες, πού ευκολύθηκες λεφτά για το ταξίδι?
4: Σήκωσα 4 συντάξεις, δανείστηκα και κάτι λίγα. Θα συμπληρώσω και από τα νίκια.
1: Ποια νίκια?
4: Του δωματίου, ματάκια μου.
3: Ποιου δωματίου?
4: Εφτούνου εδώ να σε χαρώ, έχω και κανένα άλλο.
3: Τι σου λέγα? Δεν σου λέγα ότι αυτή θα κάνει στο τέλος του κεφαλιού της χωρίς να ρωτήσει κανέναν? Νάτα!
1: Δεν θα κάνει!
4: Μόρ θα κάνω και θα παρακάνω. Δικό μου είναι το δωμάτιο και επινοικιάζω. Ό,τι θέλω το κάνω. Το δικό μου δωμάτιο δώνω, δεν δώνω το δικό σας. Ορίστε μας.
3: Είσαι ανέστητη. Εδώ είμαστε σαν μια οικογένεια και πας τώρα να μας κουβαλείς μια ξένη εδώ μέσα.
1: Καλά σου λέει. Ξέρουμε εμείς τι κουμάσι θα είναι.
4: Δεν είναι γυναίκα, άντρας είναι.
3: Άντρας?
4: Ένα παλικάρι, χαρά Θεού με ένα μαλλί, πα-πα-πα-πα-πα. Είμαι το Θεέ μου.
1: Τώρα που θα έρθει ο άντρας μου θα σου πω, σαν δεν τρέπεσαι και είσαι και γυναίκα, πώς θα κουβαλήσεις έναν ξένο εδώ μέσα που είμαστε όλο γυναίκες και κορίτσια, ε? Δεν μου λες?
3: Άντρας δεν θα πατήσει εδώ μέσα, ακούς, αλλιώς θα φοράξω την αστυνομία.
4: Και τι δουλειά έχει αστυνομία, καλέ? Κανένα θεριό θα βάλω στο δωμάτιο ή κανένα αρθρέμπορο να τη νοιάζει την αστυνομία. Άντρα θα βάλω. Κι αν τον εντρέπεσαι, μην του τα δείχνεις. Κι αν καψώνεις πολύ, πλένω πιο συχνά. Ακούσε εκεί.
5: Τι το θέλεις πάλι το ντουφέκι?
2: Κάνε δουλειά σου.
5: Θες να έχουμε πάλι ρεζιλίκια με την αστυνομία?
2: Δουλειά σου.
5: Δεν σου φτάνει η ρομάντζα, το κρασί, το μεζελίκι. Πρέπει να ντουφεκάς και τους γάτους. Τι σου φταίνε οι γάτες του κόσμου, ε?
2: Δουλειά σου.
5: Σε παρακαλώ.
2: Yeah.
5: Δεν πάει να βαρέσεις.
4: Αστά, ο γιος σου. Φύγε βρε από εκεί, μπορεί να στην ανάψει. Έτσι έφαγε και το βυζί της μάνας σου.
6: Εσύ πάλι, πού το είδες ότι μου έχει φάει το βυζί, ε?
4: Όλοι το ξέρουνε.
6: Το είδες εσύ?
4: Δεν μου το έδειξες.
6: Τότε αφού δεν το είδες, τι μιλάς?
4: Αφού έτσι ξέρω, τι θες να πω? Δείξε μας και εμάς να μάθουμε.
6: Ντροπή σου.
4: Μυστήρια γυναίκα. Εγώ τη φώναξα για το γιο της και αυτή τα βάλε μαζί μου.
6: Έχει καμιά στις καλή ώρα?
3: 7 παρά 20.
1: Τι ωραία μαλλιά! Λούστηκε!
6: Έχω να βγω.
1: Πάλι με εκείνον, με την κούρσα.
6: Με το λεωφορείο μου να πάει κανείς, και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι.
4: Εμείς στην Αγγλία όλο με το δικό μας αυτοκίνητο πηγαίναμε.
6: Αλήθεια?
4: Βέβαια, με του γαμπρού μου το αυτοκίνητο.
6: Τι μάρκα είναι?
4: Πρώτης τάξεως. Και μας έτρεχε ο γαμπρός μου στα κέντρα, στις εξοχές, στα μαγαζιά. Ξόδευε με τη σέσουλα. Ώρα του καλεί το αγόρι μου, στα μάτια μας έβλεπε και καταλάβαινε τι θέλαμε. Τι θες μαμά, αυτό θες, εκείνο θες, ετούτο θες. Αυτή είναι αγαπητή, όχι δική μας, gentleman. Θες πουλάκι μου να γράψω της Νίνας μου να σου βρει και σένα ένα καλό παιδί Εγγλέζο?
6: Χρή μου φαίνονται.
4: Μωρέ μην είσαι χάζι, δες την Νίνα μου πριγκιπέσα περνάει. Αν έπαιρνε δηλαδή σε ένα μπατήρι από τα δικά μας τα παιδιά και την είχε σε μια τέτοια αυλή και διαρκώς γκαστρωμένη, καλύτερα θα ήταν. Μωρέ, αϊ παράτα με, ξέρεις που μένουνε? Στο New River Square μένουνε, στο New River Square.
6: Αχ, θα είναι ωραία στο Λονδίνο.
4: Εσύ εκεί θα χάλαγες κόσμο, Λόρδι θα φιλούσα τα γοβάκια σου. Δε την ομορφιά, δε την ερόδο, το αμάρανο, φτούσου, φτούσου να μην μας καθείς να μην σε ματιάσω. Ρόδον το αμάραντον. Τι έγινε, πότε θα σε αραβωνιαστεί?
6: Όχ, άμα θέλει, όχ πια.
1: Πήρες πάλι κανένα ραβασάκι από τον άγνωστο?
6: Να, εδώ το έχω.
1: Φέρτε να γελάσουμε.
6: Ένα λεπτό. Αχ, πού είναι τα παιδιά, πού πήγανε όλα?
5: Τι θες?
6: Να στείλω να μου πάρουν τις άσπρες μου γόβες. Τις έδωσα για καθάρισμα. Πώς να πάω σε εκεί με τη ρόμπα?
5: Πάω εγώ.
6: Όχι εσύ.
5: Τι σε πειράζει?
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάρε. 3 δραχμές κάνουνε.
5: Άσε, δεν πειράζει.
6: Όχι, να πληρώσει και από πάνω. Φτάνει που πας να τα φέρεις.
5: Μα τώρα για 3 δραχμές.
6: Δεν είναι σωστό. Προχτές ξαναπλήρωσες ένα δίφραγκο για τσιμπιδάκια. Πάτα, αλλιώς δεν θέλω να πας. Θα θυμώσω.
5: Καλά.
1: Φέρ το γράμμα τώρα να γελάσουμε.
2: Γιάννη!
5: Τι είναι?
2: Έλα εδώ.
5: Έχω δουλειά τώρα, άμα γυρίσω.
2: Έλα εδώ, θέλω σου μιλήσω.
5: Άμα έρθω, πώς το λένε?
2: Λέω, έλα εδώ. Πώς το λένε το δικό μου?
6: Πήγαινε, Γιάννη. Δεν βιάζομαι και τόσο πολύ για τις γόβες.
2: Γιάννη, ξέρεις τι είναι κρασί?
5: Ποιοτό είναι, τι είναι?
2: Άκουσε πω εγώ. Άνθρωπος ή εβάσανα μέσα κεφάλι του. Είπε, τι πιο πάνε κάτω? Ήπιε νερό, τίποτες. Ήπιε άλλα, Τίποτης. Βάσανα εδώ, κεφάλι. Πήρε, ήπιε σερμπέτ, σάλεπ, βυσινάδα, λεμονάδα, χαμέμιλο. Τίποτης. Τίποτης, τίποτης. Βάσανα μείνανε μέσα κεφάλι του και αυγατίζανε. Τότε ήρθε άλλο άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος. Πονεσιάρης. Και λέγει. Νερό. Άλλα σαλέπι. Έτσι πίνεις πάνε κάτω. Πρέπει βρεις άλλο ποιοτό. Πηγαίνει απάνω κεφάλι σου. Κατάλαβες, Γιάννη?
5: Κατάλαβα.
2: Κάθεται άνθρωπος. Φυτεύει αμπέλι. Φιάνει κρασί. Πίνει κρασί, ανεβαίνει κεφάλι του. Άλλος δουνιάς, έτσι είπε ο Γάλλος. Έρχεται Χριστός, πίνει και αυτός. Μπράβο, λέει, μπράβο, και βλωάει κρασί. Τούτο έστι αίμα μου. Να τι είναι κρασί. Άντε τώρα.
4: Αχ, μπορώ ώρες να τον ακούω αυτόν τον άνθρωπο, ώρες.
3: Τέτοια τρελή που είσαι κι εσύ.
4: Τόσο καταλαβαίνετε γλωσσοκοπάνε σαν αίσθητες.
1: Άστι κι εσύ τώρα. Τώρα, πού είναι το γράμμα?
6: Λοιπόν, ακούστε. Θες να ακούσεις κι εσύ?
5: Όχι. Όμως που να ξέρω ο φουκαράς που τα γράφει πώς συμμαθαίνουν τα μυστικά του.
6: Ας μην τα γράφει.
5: Θέλει να πει πως αγαπάει. Τόσο αστείο είναι.
6: Εγώ το βρίσκω αστείο.
5: Να μπορούσα να σου εξηγήσω πόσο άσχημα κάνεις.
6: Ποιος να είναι αυτός ο άγνωστος, ε?
1: Έλα τώρα, διάβαζε να γελάσουμε.
6: Αγαπημένη μου, θα ήθελα να είχα τη δύναμη να μην σου ξαναγράψω, μα δεν μπορώ. Χτες όλη τη μέρα που κατάφερα να μην πιάσω πένα και χαρτί, ένιωθα σαν να μου κόψανε τη γλώσσα, σαν να χάσα τη φωνή μου. Θεωρώ πως όλα όσα έχω να πω σαν άνθρωπος είναι αυτά που λέω σε σένα. Τα όνειρα που κάνω για τη ζωή μου, για εκείνο που θέλω να γίνω, όλα όσα ονειρεύομαι, τα φαντάζομαι με σένα κοντά μου, δική μου, πλάι μου.
1: Τον καημένο.
6: Ξέρω καλά πως κι εσύ δεν είσαι ευχαριστημένη με όσα κάνεις. Ξέρω πως εκείνος με το κοντό σακάκι και την κούρσα που έρχεται και σε παίρνει κάθε βραδάκι από τη γειτονιά μας, δεν είναι αυτός που θα ήθελες. Σε έχω δει πολλές φορές, όταν γυρίζεις αργά τη νύχτα, να είσαι κουρασμένη και πικραμένη. Συχνά έρχεσαι μουρμουρίζοντας σαν να παραμιλάς και με δάκρυα στα μάτια.
1: Διάβαζε.
6: Ό,τι θέλει λέει. Ποτέ δεν έκλαιγα ούτε παραμιλούσα.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλειωσέ το τώρα.
6: Θα ήθελα μια τέτοια νύχτα να φανερωθώ και να σου πω...
7: Πουλά!
1: Εγώ!
7: Πουλά! Δίσου.
1: Πού θα πάνε?
7: Όπου θέλεις. Σκέψου τι γουστάρεις. Θάλασσα, βουνό, πεδιάδα και αποφάσισε.
1: Αλήθεια!
7: Έλατε, έλατε, ξεφορτωσέ με, αφού το βλέπεις ρε παιδί μου ότι κουβαλάω ένα κάρο πακέτα σαν χαμάλης. Στραβήσε.
1: Τι είναι?
7: Ξέρω εγώ τι είναι, κρέας, ψάρια, τυρί, σαλάμι, σαρδέλες, φρούτα, σοκολατάκια. Και εγώ καλά καλά δεν ξέρω τι είναι.
1: Καλά, εσύ δεν τα αγόρασες?
7: Σαν πως έδωσα σημασία ρε παιδί μου, αυτή τη δουλειά θα κάνω. Τούπα, βάλε απ' όλα.
1: Και τι θα τα κάνουμε τόσα πράγματα?
7: Σταμάτατε. Για τα φαγιά θα λέμε τώρα. Ας υπάρχουνε. Σπίτι είναι αυτό.
1: Σου φέρε τα λεφτά αυτός ο...
7: Μυστήρια είσαι, το ξέρεις? Ωραία, δικοί μας άνθρωποι είναι και η κυρά Μαρία και η κυρά Ντόρα και η κυρά Ανετό. Μπορώ όμως να φωνάζω από πού πήρα και τι έκανα? Έτσι δεν είναι?
1: Αμέ.
7: Μη με παρεξηγήσετε δηλαδή, δεν κάνω τον καμπόζο, αλλά έτσι είναι.
1: Και βέβαια έτσι είναι. Καλά μπουμπούκο μου.
7: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Κόφτη τις αηδίες. Πάρε εδώ.
1: Τι είναι αυτό?
7: Σ' αρέσει?
1: Πού το βρήκες?
7: Άστο. Το κερατό του, ναι. Να του δώσω μια να πάει στο διάολο τη μάνα.
1: Βούκο.
7: Σ' ακούει και ο κόσμος. Τι θα πει που το βρήκα ρε? Τάσκασα και το πήρα.
1: Αλήθεια?
7: Άντε πάρτο. Πώς φαίνεται τώρα? Καλό, καλό είναι, καλό ε. Εσύ Μαρίτσα τι λες? Της πηγαίνει, της πηγαίνει ε, της πηγαίνει.
4: Η παιδί μου θαύμα είναι με, γεια σου.
6: Είναι πολύ σικ.
1: Ευχαριστώ.
7: Είναι σικ ε, είναι σικ, είναι.
6: Και της πηγαίνει ο...
7: Ναι μωρέ, για δες πως της πάει μωρέ. Πάρα πολύ της πάει μωρέ.
3: Βούλα πες του για τον Ινκάρι που θα μας φέρει γριά.
1: Ω, τώρα και εσύ καημένη.
4: Έκτακτο είναι ματάκια μου, έκτακτο. Με γεια σου ματάκια μου, με γεια σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Παραλίγο να αρπαχτεί με τη γριά για τον νίκιασμα και τώρα τα ξέχασε όλα.
7: Λοιπόν η Βούλα, τι λες τώρα? Αν ντυνότανε έτσι περιποιημένα θα δείχνε έτσι.
6: Μα είναι νόστιμη.
7: Ναι η άτιμη, νόστιμη είναι.
3: Μπάμπη τα άμα θες, η γριά είπε νοικία στο δωμάτιο. Θα μας κουβαλήσει ένα ξένο εδώ μέσα. Εσύ που είσαι άντρας, πες της μια κουβέντα, αγρίεψε της.
7: Καλά, καλά, καλά, θα της πω, θα της πω. Τώρα. Έχω βάλει κάτι στην πάντα να της πάρω ένα φορεματάκι. Έτσι στη ζούλα. Σουρπρίζ που λένε. Σουρπρίζ.
6: Κατάλαβα.
7: Είμαι άντρας εγώ, δεν ξέρω. Στο αντρικό έχω πολύ γούστο, ε. Μπορώ να σου πω εξαιρετικό γούστο. Στο γυναικείο όμως. Έρχεσαι αύριο μεθαύριο να το διαλέξεις εσύ που ξέρεις.
6: Όποτε θες.
7: Τσιμουδιά όμως, έτσι. Σουρπρίζ, εντάξει.
6: Μπάμπη, πες τη γριά. Εδώ μέσα είμαστε όλο γυναίκες. Πώς θα μας φέρει έναν Εργένη, έναν ξένο.
7: Καλά, μωρέ, εντάξει, θα τη πω εγώ, εντάξει.
4: Με γεια σου το καημένο μου, με γεια σου, έκτακτο είναι.
7: Μ' αρέσει το καλό το πράγμα.
4: Α, είσαι gentleman.
7: Είμαι ο κερατάς, είμαι ο κερατάς.
4: Τρεις μέρες την άφησε νηστική, εκτές την εμαύρισε στο ξύλο, σήμερα της αγόρασε μπιζού. Μέγας είσαι, κύριε.
6: Γιακίμ! Μα τι έχεις?
8: Τι να έχω?
6: Πάλι καρδιά σου.
8: Χάλασε η γρία σκάφη. Τρύπησε. Δεν δουλεύει πια καλά. Αχ, και αυτό το ευλογημένο το παιδί με τα παιχνίδια του. Δεν ήρθε να βάλει μια μπουκιά στο στόμα του όλο το απόγευμα.
6: Κάτσε εδώ να.
8: Δεν είναι τίποτης. Πέρασε. Γιακίμ!
6: Κύριε Ορδάνη, η γυναίκα σου δεν είναι καλά.
2: Έπρεπε να βλέπεις νιάτα της.
6: Ναι, μα τώρα η γυναίκα είναι άρρωστη.
2: Νιάτα της. Ήλιον είχε στα μαλλιά της. Στα μάτια της ουρανώνιε.
6: Τώρα τι γίνεται, θα μείνει στον τόπο καμιά ώρα.
2: Αλλά, αλλά.
4: Μπάμπη, βούλα, σας φέρνω καφεδάκι, ανοίχτε. Έλα, έχουμε κερδικά.
1: Γίνανε πάλι τα ζημιτσικό τσίμαρτον, κύριε.
6: Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Πώς θα έρθει ένας ξένος άντρας εδώ μέσα μέρα νύχτα?
5: Άργησα λιγάκι γιατί δεν είχε περάσει χρώμα τις όλες.
6: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Τι μικρά πόδια που έχεις.
6: Βρίσκεις?
5: Για να χωράνε σε αυτά τα γοβάκια. Έτσι που τα κρατούσα μου φαίνονται σαν...
6: Αχ, τι ώρα να είναι?
5: 7.
6: Πρέπει να ντυθώ. Σε ευχαριστώ.
5: Χαρά στο πράγμα.
8: Γιατί... το ψωμί σου και μου.
9: Μια κυρία είναι το εδώ μένει.
1: Ναι, εδώ μένει.
9: Ευχαριστώ. Και πού είναι αυτή? Εδώ είναι η Λύπη.
1: Γιάννη, μέσα στις βούλες είναι.
5: Θα τη φωνάξω.
8: Γιατί...
2: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
2: Κάτσε.
9: Εκεί, απάνω μένεις εσύ.
2: Καλοκαίρια βράδυ μένω εδώ.
9: Καλά την έχεις εκεί πάνω.
2: Πίνω κρασάκι μου, θυμάμαι. Βλέπω ουρανόν και κοιμάμαι. Δεν μπορώ πια εκεί κάτω. Καρδιά μου αρρώστησε, μπαίλτησε.
9: Δεν έχεις και άδικο. Θα έπρεπε όμως να βάλεις και από πάνω μια τέντα.
2: Απάνω μου?
9: Καμιά φορά ψιλοβρέχει τη νύχτα.
2: Καλή βροή. Άμα βρέει, εγώ ανοίγω στόμα την πιόλη. Στέει ποτέ. Ουρανό καλύτερη στέει. Τρεις φορές εμένα πήρανε στέει. Τρεις φορές, ουστ! Ουρανόν κανείς δεν μου πάρει. Ουστ!
9: Σαν καλά τα λες.
2: Κανείς. Καλή δουλειά.
9: Ιδραυλικός.
2: Ιδραυλικό, καλοί άνθρωποι. Κούραση πολύ.
9: Όσο να είναι, έχει την κουραστή της και αυτή η δουλειά.
2: Όλοι οι άνθρωποι κουράζονται. Καλοί άνθρωποι. Εγώ δουλεύω εις καμίνι.
9: Σε χιτήριο?
2: Όχι. Δούβλα, κεραμίδια.
9: Πληρώνουνε καλά?
2: Άκουσε πω. Από ιδρώτα με μένα χιλιάδες στέγες έγινανε. Εγώ πάνω από κεφάλι δικό μου, κεραμίδι δικό μου ένεω. Τι λες, Τζάνε μου, πες μου γνώμη σου, πληρώνουνε καλά?
9: Έτσι είναι.
2: Να φέρω ποτήρι σε κεράσω ένα κρασί.
9: Άσε, μην κατεβαίνεις.
2: Δεν πειράζει. Εμένα χαρά μου πιες μαζί μου.
9: Δεν θέλω.
2: Γιατί δεν θέλεις?
9: Πιάσ' το εσύ.
4: Καλώς τον, ναι.
9: Καλησπέρα.
4: Σε περίμενα.
9: Ποιο είναι το δωμάτιο?
4: Κόπιασε να το δεις.
9: Από εκεί είναι?
4: Βέβαια, από εδώ.
9: Κάπως αλλιώς μου τα έχεις πει.
4: Πώς αλλιώς, παλικάρι μου?
9: Έλεγες πως έχει πόρτα στο δρόμο.
4: Και δεν έχει.
9: Εδώ είναι αυλή, δεν είναι δρόμος.
4: Και πόσο πάει από το δρόμο, 2 βήματα είναι.
9: Κυρά μου, εγώ σου το είχα πει ότι αν είναι μέσα σε αυλή δεν μου κάνει.
4: Γιατί? Οι άλλοι που μένουν σε αυλές δεν είναι άνθρωποι? Εμείς στην Αγγλία όλο σε αυλές μέναμε.
9: Δεν λέω, αλλά δεν μ' αρέσει να με κοιτάνε 40 μάτια πότε βγαίνω και πότε μπαίνω.
4: Ω, έννοια σου! Εδώ μέσα ο καθένας κοιτά τη δουλειά του. Ούτε πως λέει το διπλανό του δεν ξέρει που λέει ο λόγος.
9: Πολλά λες.
6: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Όλια.
4: Καλησπέρα, Όλια.
6: Καλησπέρα, Όλια.
9: Πώς την είπατε? Όλια.
4: Όλια. Είναι Ρωσίδα, το κανονικό της είναι Όλγα. Αλλά τη φωνάζουμε Όλια. Και αυτή μαζί μας μένει, αλλά δεν τα πάει καλά με τον άντρα της. Νόστιμη, δεν σου φάνηκε?
9: Καληνύχτα.
4: Έλα τουλάχιστον να το δεις μια ματιά και από μέσα. Είναι με τα πετσαρία όπως στην Αγγλία. Δες το πρώτο και άμα δεν σου κάνει. Ένα λεπτό μόνο να συμμαζέψω κάτι σκουπίδια που είναι στη μέση.
9: Γερό, εσύ καλά την έχεις εκεί πάνω. Δεν μου λες ρε φίλε, αυτή εδώ Αγγλίδα είναι?
5: Η κόρη της έχει πάρει Εγγλέζο.
9: Έμενε στην Αγγλία πρώτα η γριέ?
5: Άμπα, τον περασμένο χρόνο είχε πάει 2 μήνες.
10: Κουκλά μου, άντε λοιπόν κουνήσου.
11: Έρχομαι.
10: Ταξί, ταξί, φτάσουμε, ταξί. Κάνε τη μανούρα σου κέρα. Περίμενε. Άντε μανούλα μου, το ταξί περιμένει.
5: Καλή διασκέδαση.
7: Τι γίνεται Γιαννάκη, πώς τα πάμε?
12: Έτοιμη παπί, γεια σας.
8: Χθες τη λιποθύμησε στο ξύλο, τώρα την πάει με το ταξί. Και ούτε το Γιωακίμ δεν έβρα. Δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του όλο το απόγευμα. Μπουκιά. Πάνε εκεί πάνω στο γιαπί και παίζουνε με τα ντούβλα. Εδώ είσαι Γιάννη. Θες ψωμί με ζάχαρη?
5: Δεν πεινώ.
8: Για δεν πας στην πλατεία?
5: Τι να κάνω?
8: Να πάρεις αέρα.
5: Να πηγαίνω έρχομαι πάνω κάτω και να πειράζω τα κορίτσια?
8: Άιντε στο καφενείο.
5: Δεν μου αρέσει.
8: Και οι φίλοι σου εκεί πάνε. Άντε. Δεν μπορώ να σε βλέπω ζαρωμένο αμίλητο εδώ μέσα.
5: Δεν μπορώ στο καφενείο.
8: Στον κινηματογράφο. Για δεν πας.
5: Κάθε μέρα 5 δραχμές κινηματογράφου.
8: Ανέβα στο δέντρο να βλέπεις. Όλοι από το δέντρο βλέπουν.
5: Καλά, θα πάω βόλτα.
7: Εντάξει.
8: Ιορδάνη, θες ψωμί με ζάχαρη? Μη μένεις με τη φανέλα. Θα κρυώσεις εκεί πάνω. Φυσάει.
4: Κόπιασε μέσα, κύριε Στράτο, κόπιασε. Φάτσα έχουμε τον ημιτό. Κάθε πρωί μας ξυπνάει ο ήλιος. Από εκεί βγαίνει. Α, είναι σε ωραία θέση το δωμάτιο. Από την ταράτσα, όχι τούτη τη διπλανή. Φαίνεται πιάτο όλη η Αθήνα, ως το Φάληρο. Έχει έρθει, ξέρεις, και ο αμερικανικός στόλος, αμέ. Κόπιασε.
3: Τους είδες, Όλγα? Μπήκανε μέσα για να το δει.
6: Ναι, μα εγώ τι μπορώ να κάνω?
3: Πες το στον άντρα σου. Εγώ δεν έχω άντρα. Αν ήταν εδώ, θα βλέπεις. Μπορείς εσύ να πηγαίνω, έρχεσαι εδώ μέσα. Να κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα. Να κάθεσαι με το νυχτικό στο σκαλοπάτι. Να πλένεσαι στο πλισταριόλο, τσίτσιδι. Πες μου, μπορείς? Μπορείς, άμα είναι ένας ξένος άντρας εδώ μέσα.
6: Άμα έρθει ο άντρας μου, θα του το πω.
3: Πότε θα έρθει?
6: Θα αργήσει απόψε.
5: Στο καφενείο είναι.
6: Δεν μπορεί. Μου είχε πει ότι.
3: Να πάει να τον φωνάξει. Γιάννη, πας.
6: Πού να πάει? Δεν είναι στο καφενείο, σας λέω.
3: Αφού τον είδε.
6: Λάθος θα έκανε.
3: Τον είδες, έτσι δεν είπες?
5: Δεν είμαι βέβαιος.
6: Αποκλείεται. Είχε να κοιτάξει για μια δουλειά σήμερα. Θα τέλειωνε αργά. Άσε που δεν πατάει πια σε καφενείο. Μου έκανε όρκο πως δεν θα χαρτοπαίξει ποτέ πια. Ποτέ.
13: Καλησπέρα.
3: Α, καταφωνή. Και να δεις που για σένα μιλούσαμε. Σε γυρεύαμε. Καλά που ήρθες.
13: Όλγα, τέλειωσα γρήγορα όπως βλέπεις. Ζέστη.
3: Στέλιο, καλά που ήρθες. Λέγαμε να στείλουμε να σε φωνάξουμε.
13: Τι συμβαίνει?
3: Η γριά έφερε νικάρι.
13: Τι σου είναι νικάρι?
3: Ό,τι και να είναι, δεν είχαμε συμφωνήσει να μην μας κουβάλει ένα ξένο.
13: Ένιωσα, θα το τακτοποιήσω εγώ.
3: Τον κουβάλισε κιόλας, μέσα είναι.
13: Μην ανησυχείτε. Αυτό το ζήτημα το αναλαμβάνω εγώ.
3: Ενώ είχαμε συμφωνήσει να μην την αφήσουμε να μας κάνει πάλι άνω κάτω, η Βούλα και ο Μπάμπη σημασία δεν δώσανε.
13: Σε αυτό το ζήτημα εγώ τουλάχιστον είμαι ανένδοτος. Μέχρι σημείου που εν ανάγκη θα φερθώ και σκληρά. Τι έγινε, Όλγα, πού πήγες?
6: Στη θεία μου. Πες μου τι έγινε.
13: Θα σου πω. Μέσα βεβαίως με την ησυχία μας. Για να δούμε τώρα με αυτό το γραίδιο τι θα απογίνει.
6: Πότε θα μου πεις? Ανυπομονώ.
13: Άσε με, ντε! Ξέρεις πώς είμαι αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται πως θα πάρει διάλογο και τη γριά και τον νικάρι της.
3: Ευτυχώς που υπάρχει ένας άντρας σαν και σένα εδώ μέσα.
13: Αυτό όχι. Αυτό εγώ δεν θα το επιτρέψω.
10: Να, εγώ μέσα είναι. Τον είδα, μπήκε.
14: Εδώ είσαι. Μπρος, κατέβαινε γρήγορα το 20.
13: Σε μένα μιλάς?
14: Σε σένα, άντε, μπράβο. Κατέβαινε το 20.
13: Πρώτα απ' όλα πρόσεχε πώς μου μιλάς.
14: Εντάξει, φέρε τώρα το 20.
6: Ποιο 20? Ποιος είναι αυτός?
13: Όξο από το σπίτι μου, ρε.
14: Όξο, πάμε μαζί, όξο.
13: Κάτε τα χέρια σου, ρε.
14: Φέρ το εικοσάρι, ρε. Φέρ το εικοσάρι.
13: Μην απλώνεις χέρια πάνω μου.
6: Τι έγινε, Στέλιο, τι έγινε.
14: Είναι κλέφτης. Βρήκαμε τρία χαρτιά κάτω από το τραπέζι. Ένα σου και δύο ντάμες.
13: Κακοήθειες, Όλγα. Κακοήθειες.
14: Θα δώσεις το εικοσάρι, ρε.
12: Παναγιά μου.
13: Άσε με.
12: Ας τον άνθρωπο, εσύ, Όλγα.
14: Όχι, το εικοσάρι μου.
13: Ποιο εικοσάρι, ρε. Τι σχέση έχω εγώ με το εικοσάρι.
14: Τι του λες τώρα, θα σου σπάσω τα δόντια, ρε, σκατοκλέφτη. Δώσ' το εικοσάρι.
13: Ας τον άνθρωπο κάτω. Φώναξε την αστυνομία.
14: Τ' αστυνομία, ρε, ξεφτύλα. Κλέφτρα.
13: Άφησε με, άφησε με.
14: Όχι, ρε, δεν σ' αφήνω. Το εικοσάρι.
13: Γιάννη, την αστυνομία.
14: Θα σε πάω εγώ στην αστυνομία.
13: Άφησε με, σου λέω.
14: Το εικοσάρι. Το εικοσάρι. Για δε, ρε, κάτι ξεφτύλες.
13: Άσε με, ρε, μπάσταρδε.
14: Μπάσταρδος, ε. Εγώ, ε!
13: Θα σου κάνω μήνυση!
6: Σήκω, χτύπα τον!
13: Θα του κάνω μήνυση!
6: Χτύπα τον κι εσύ!
13: Σας έχω μάρτυρες, θα του κάνω μήνυση!
6: Όχι, θέλω να τον χτυπήσεις! Χτύπα τον, σκότωσέ τον!
13: Όλγα!
6: Χτύπα τον, χτύπα τον!
13: Εγώ είμαι, Όλγα, θα καταφύγω στη δικαιοσύνη!
6: Χτύπησέ τον, ναι!
13: Εγώ είμαι κύριος,
6: δεν... Χτύπα τον!
13: Όλγα!
6: Χτύπα τον, όχι, όχι! Χτύπα τον κι εσύ!
14: Οχ, χαρτοκλέφτες! Λοποδίτες! Ξεφτύλες!
13: Σας, ποιος σας είπε να...
3: Πάμε μέσα, Όλγα. Όλγα, πάμε μέσα, έλα.
4: Θα ξανάρχισε πάλι το χαρτί. Και άμα αρχίσει αυτός...
5: Να μπορούσα να του εξηγήσω πόσο άσχημα κάνει.
4: Μάτωσε το χέρι σου, έλα να σου βάλω λίγο σπίρτο.
9: Δεν βαριέσαι.
4: Μας διακόψανε κιόλας ότι που είχαμε βρει μια συνεννόηση. Κόπιασε μέσα.
9: Μωρέ, καλά την άραξες εσύ εκεί πάνω, γέρο.
6: Τι ώρα είναι, έχεις καλή ώρα.
5: 7 και 20.
6: Εκείνο το γράμμα το έχασα. Μήπως το βρήκε κανείς.
5: Το έχασες.
6: Ναι. Θυμάμαι που το δίπλωσα και το έκαμε τόσο δά. Δεν βαριέσαι. Άστο. Θα στείλει άλλο. Γεια σου.
5: Πού να πέσε.
6: Εκεί δεν καθόμαστε. Δεν το χρειάζομαι. Άστο.
2: Γιάννης.
5: Τι θέλεις.
2: Έλα σε πω.
5: Πάλι.
2: Έλα, Γιάννη. Μόνο εσένα μιλάω εγώ. Εσύ καλή καρδιά. Γιούλμπαξε δική σου καρδιά.
5: Σ' ακούω.
2: Γιάννης.
5: Ναι.
2: Τι είναι άστρα.
5: Πλανήτες. Πλανήτες.
2: Άκουσε πω εγώ. Θεός λέει. Πρέπει γίνει νύχτα. Κακόμεροι άνθρωποι πλαγιάσουνε, ξεκουραστούνε, κλείσουνε μάτια τους. Διώχνει ήλιο, παίρνει μαύρη κόλλα άρτη. Κουκουλώνει ουρανό. Κοιτάζει από κάτω. Όχι καλό λέει. Πίσα, σκοτάδι. Παίρνει καρφίτσα, τσόκου τσόκου, τρυπάει εδώ εκεί, χιλιάδες τρυπάει. Ήλιο φεγγίζει από μέσα, άστρα βγαίνουνε. Άνθρωπος βλέπει, χαίρεται. Θεός απάνω λέει, πλαγιάζει, ξεκουράζεται, κλείνει μάτια του. Μέσα μυαλό του άστρα όνειρα καλά γίνονται. Γιάννης, πατέρα σου ακού, αυτό είναι άστρα.

Δύο μήνες μετά, μια Κυριακή πρωί, ο Ιορδάνης μαστορεύει το ταρατσάκι. Ο Στράτος κάθεται νοχελικά στο σκαλοπάτι του δωματίου της Ανετός και παίζει σε μια κιθάρα. Το πουκάμισό του, ανοιχτό στο στήθος, αφήνει να φαίνεται ένας χρυσός σταυρός περασμένος στο λαιμό. Κοντά του ο Στέλιος. Παραπέρα η Ντόρα κάνει ηλιοθεραπεία στα πόδια της και διαβάζει ένα φτηνό περιοδικό.

0: φτιάχνει, τι διορθώνει, τι στολίζει χρόνια τώρα. Και τι είναι, μια παλιοταράτσα εκεί πάνω. Τι σου είναι ο άνθρωπος. Δεν μου λες, Στράτο, έχεις πάει ποτέ στον υπόδρομο?
1: Για κορόιδο με έχεις.
0: Δεν έχεις δίκιο. Εξαρτάται από τα προγνωστικά. Λοιπόν, βάνω στοίχημα ότι αν γινότανε ποτέ να θάψουνε τον Ιορδάνη πάνω στην ταράτσα, μα πεθάνει, η ψυχή του θα βγαίνει πιο εύκολα. Έτσι που λες, ο υπόδρομος είναι ζήτημα προγνωστικών. Έχεις τις πληροφορίες σου, είσαι κερδισμένος. Δεν τις έχεις, είσαι πρόβα των επισφαγήν.
1: Πολλά λες.
0: Σου εξηγώ, βραδερφέ.
2: Γιάννης. Πού είναι Γιάννης?
0: Ο Ιορδάνης είναι ο πρώτος φαραώ που γνώρισα προσωπικώς. Οι φαραώ της Αιγύπτου το έχεις ακουστά. Τον τάφο τον ετοιμάζουν από παιδιά και ξενιάζουνε. Έτσι και ο Ιορδάνης. Να που έχουμε και στην Αθήνα πυραμίδες. Απ' όλα έχουμε. Την περασμένη Κυριακή ο κουρέας ο Μαλαματάς πήγε με ένα κατοστάρικο στον υπόδρομο και γύρισε με 3.500. Εγώ του είπα που να ποντάρει.
1: Μπράβο σου.
0: Βλέπω, εσύ ούτε μια σπιρτρίχα δεν έχεις. Εγώ είμαι γεμάτος, γέρασα. Η Ντόρα το ήξερε το μαγαζί, είχε έρθει.
3: Ποιο μαγαζί?
0: Το δεύτερο. Το πρώτο που να το προλάβεις. Εκείνο το έφαγε η κατοχή. Εσύ ήσουν ένα παιδί τότε. Λέω για το δεύτερο. Μπορεί να ήταν όλο μια πόρτα στην οδό Αθήνας, αλλά ήρθε φορά που είχα μέσα και 200.000 εμπόρευμα. Έτσι τώρα. Αυτό το έφαγε ο τουρισμός. Έπρεπε να καθαρίσουν οι κεντρικοί δρόμοι.
3: Μη με σκιάζεις, φύγε από τον ήλιο.
0: Πώς και δεν πήγες για μπάνιο? Εσύ πας κάθε Κυριακή.
3: Χάλασε το καρμπιρατέρ. Το αυτοκίνητο το έχουμε στο συνεργείο.
0: Α, πότε θα αρβωνιαστείτε?
3: Ω, δεν το σταματάτε πια αυτό το βιολί?
0: Εγώ πρώτη φορά το ρωτάω. Έχει λεφτά τώρα, έχει λεφτά, ε?
3: Έτσι φαίνεται.
0: Και τα πιάσε με αυτές τις πίπες της Αντινικότ που φτιάχνει.
3: Είναι ολόκληρο εργοστάσιο, δεν τις φτιάχνει μόνος του.
0: Αυτό είναι. Πρέπει να έχει κανείς κεφάλαιο. Έχω κι εγώ ιδέες πρώτης γραμμής, κεφάλαια δεν έχω. Το Ασναπούρ και το Μισήρι στην τρίτη κούρσα θα φέρουν κανένα 800. Κοσμοϊστορικό δίδυμο αυτό, θα το δείτε. Το σύνθετο Μισήρι Ασιάν Χρυσούλα μπορεί να πιάσει και 4 και 5.000.
4: Το φελέκι σας για γυναίκες! Αχάριστες σκύλες, πού!
3: Τι πάθατε πάλι?
4: Χωρίζουμε.
3: Πάλι?
4: Τελείωσε.
1: Βάστα ρε μπαμπή.
4: Χωρίζω ρε, φεύγω ρε.
3: Γιατί?
4: Φεύγω. Γυναίκα είναι αυτή ρε τώρα, γυναίκα είναι. Να ήταν άλλος ρε, θα την είχες φάξει στο γόνατο.
1: Εσείς προχτές είσαστε μια χαρά.
4: Μην μπλέξεις ποτέ, τα ακούς ρε. Μην μπλέξεις ρε, μην παντρευτείς, καημένε μου κάικες.
5: Εδώ σου έχω τα εσόρουχα.
4: Φέρε και τ' άλλα! Όλα!
5: Να περιμένεις!
0: Μπάμπη, Βούλα, ακούστε!
5: Αυτού να τα πεις! Του βάρβαρου!
4: Πίσω μου πρωί-πρωί, Κυριακάτικα!
3: Βούλα, άκουσέ με!
2: Γιάννης! Ρε παιδιά, πού είναι Γιάννη?
4: Θα φύγω να δω την υγειά μου!
0: Πού να τρέχεις τώρα, κάτσε εδώ να! Εδώ τώρα είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια!
4: Τα βγάλω χαρτιά, θα πάω στην Αυστραλία!
0: Μπορεί να πάει κανείς!
4: Πώς δεν μπορεί!
0: Μα θέλει 2-3 χρόνια ώσπου να πάρει σειρά!
4: Με 25 λίρες μπορεί σε 2 μήνες να είναι εκεί! Ξέρω έναν που κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Μόνο με 25 λίρες. Με 7.500 δηλαδή πάνω κάτω.
4: Ε, ναι, και κάτι ναύλα, άλλες 4-5.000, πες 12.000.
0: Μόνο. Και βολεύεσαι για πάντα, για όλη σου τη ζωή.
4: Εκεί έχει δουλειά. Δουλειά, όχι αστεία. Χέρια να έχεις να δουλεύεις. Και έτσι να είσαι λίγο καπάτσος να στήσει μια δική σου δουλίτσα. Πάει, αυτό είναι. Πήρες τα πάνω.
0: Βέβαια, εκεί οι τόποι είναι παρθένοι. Τον εθένε τον άνθρωπο, τον εβαστάνε να μην φύγει. Δεν τον διώχνουν διαρκώς.
4: Βρίσκουν και χρυσάφυρα ακόμα. Υπάρχουν ερημιές που δεν πάτησε ακόμη πόδι ανθρώπου. Πάνε και βρίσκουν χρυσάφι και πετρέλαιο. Έτσι όπως το κινηματόγραφο, ρε.
0: Με 12.000.
5: Ορίστε. Πάρτα και τα άλλα κι ώρα σου καλή.
3: Τρελαθήκατε.
5: Μακάρι να φύγει να ησυχάσει.
4: Όχι, να μείνω να μετρώ.
5: Ντροπή σου που με έχεις αφήσει απένταρη 3 μέρες.
4: Εγώ ρε. Πού! Μιλάει κι από πάνω. Ξέρεις ποιες κάνουν ρε αυτά που κάνεις εσύ. Ξέρει ρε. Οπότε δεν έχω φράγκο να μην με λογαριάζεις. Να μην γυρίζεις να με κοιτάξεις ρε! Να με κάνεις σκουπίδι ρε! Ξέρεις ποιες τα κάνουν αυτά!
5: Εγώ τα κάνω αυτά! Μη λες τέτοιο πράγμα, γιατί ο Θεός να σε λυπηθεί. Αχάριστε!
4: Ψέματα είναι!
5: Εσύ, όποτε δεν έχεις λεφτά, έρχεσαι μου φλούζεις, ανάποδος, καυγατζής. Και εγώ η καημένη, σου λέω, τι πειράζει, σε φιλώ, σε τρυφερεύω.
4: Εγώ είμαι δηλαδή το στραβόξυλο, ε!
5: Παραπονέθηκα ποτέ αν δεν είχαμε να φάμε!
4: Κατεβάζεις μια μούρα κλανά! Ναι ή όχι!
5: Επειδή μου φέρνεις σε βάρβανα! Άμα νιώθεις αδέκαρος, γίνεσαι γουρούνι.
4: Καλά. Εντάξει. Ας ξαναφτιάξουμε τη ζωούλα μας. Ναι, είμαστε ακόμα.
1: Όχι φούργες, μωρέ, όχι φούργες.
3: Το γράμμα είναι από την κυρία Νετό.
0: Βρε, μας θυμήθηκε επιτέλους.
3: Τι σου γράφει? Είναι για όλους μας, ακούστε.
0: Για όλους μας. Διάβαζετε.
6: Αγαπημένα μου παιδιά, Μαρία, Όλγα, Ντόρα, Βούλα, Στέλιο, Μπάμπη και εσύ, Στράτο.
3: Τι καημένη παιδιά της μας λέει.
0: Είναι σπουδαία γυναίκα.
6: Είμαι καλά, συνθεώ το αυτό επιθυμώ για όλους σας. Εδώ στο χωριό περνώ καλά. Όλοι χαρήκανε που με είδανε. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, με περιποιηθήκανε οι άνθρωποι που δεν φαντάζεστε. Δύο-δύο ερχούτανε και με καλούσαν να πάω να φάω. Πήγα και εκδρομές και σε δύο πανηγύρια και άναψα ένα κερί για τον καθένα σας.
5: Καημένη ώρα της καλή.
2: Αυτός Γιάννης χάθηκε σήμερα.
6: Σας θυμάμαι κάθε μέρα. Προπαντός τη νύχτα που καθόμαστε στην αυλή μας και τρώγαμε μαζί και κουβεντιάζαμε και ζούσαμε πάντα μονιασμένοι και αγαπημένοι. Την άλλη εβδομάδα θα λάβετε ένα καλάθι φρούτα και δύο κεφάλια τυρί. Να τα μοιράσετε.
4: Θα πιούμε και ένα ποτήρι στην υγειά σου, κυρία Ρετό. Έννοια σου.
6: Χαιρετίσματα στον Ιορδάνη, στην Αστά, στο Γιαννάκη. Σας φιλώ όλους, παιδιά μου, και εύχομαι καλή αντάμωση του χρόνου. Ανετό. Η καημένη.
0: Έκτακτος άνθρωπος. Μεγάλη ψυχή.
6: Και το έλεγα πως θα έχουμε γραμματιστεί, είδα στον ύπνο μου.
5: Και μας στέλνει και φρούτα, η καημένη και τυρί.
4: Καλή σας όρεξη! Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
3: Μπάμπη, μην το κάνεις αυτό.
6: Μα τι τρέχει.
3: Χωρίζουνε.
6: Πάλι.
0: Μπάμπη, έλα εδώ.
5: Ας φύγει, ας φύγει! Αυτός θα κλάψει.
3: Πού την αφήνεις, μοναχία, πού την αφήνεις.
0: Μπάμπη, έλα εδώ σου λέω.
6: Για σκέψου μια στάλα τι κάνεις.
4: Εκείνη πότε με σκέφτηκε, πότε.
0: Αυτό που κάνεις, κύριε Μπάμπη, είναι παλιανθρωπιά.
4: Εγώ δεν είμαι παλιανθρωπός και μάζεψα λόγια σου, μην τα πληρώσεις εσύ τα σπασμένα.
0: Είναι αναντρία, κύριε Σταθόπουλε. Είναι αφιλοτιμία και αναντρία.
4: Ακούδω. Δεν θα με μάθεις εσύ τι θα πει άντρας και φιλότιμο. Αυτό να έρθει ένας άντρας να μου το πει, όχι εσύ. Εσύ είσαι τρίχας.
0: Χαλάς ένα σπίτι. Αυτό μονάχα σου λέω. Και χατηρικός, τα καταπίνω τα άλλα.
4: Αν φτιάξεις το δικό σου, ρε κόπανε, παλιοτράκα, κι ύστερα να φτιάξεις το δικό μου. Και όποιος ξαναανακατευτεί στις δουλειές μου, θα του αλλάξω τα φώτα.
6: Ποιοι είναι αυτοί?
7: 9:60. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Έλα τώρα και πιάσε από τούτο το σημάδι. Συγγνώμη.
8: Πού είναι το κέντρο?
7: Έχω βάλει μια γραμμή.
8: Κάντε πιο και πατάτε την κορδέλα, δεν βλέπετε?
3: Με συγχωρείτε.
8: Μπαρντών, περί τίνος πρόκειται?
7: 10:18. Το οικόπεδο πουλήθηκε.
6: Ποιο οικόπεδο?
7: Πηγαίνατε απέναντι να πάρουμε και το πλάτος. Πουλήθηκε το οικόπεδο, το αγόρασε άλλος.
6: Λέτε να...
8: Ώστε το πούλησε.
6: Και με ποιον θα έχουμε να κάνουμε τώρα?
7: Και εδώ το ίδιο. 16:70.
8: Και ποιος το αγόρασε, ξέρετε?
7: Εσύ τι κάνεις εκεί? Μας το ρεύεις, βλέπω, ε. Άστα καλύτερα. Δεν αξίζει τον κόπο. Μια ζωή είναι αυτή.
2: Έλα σου πω.
7: Εμένα?
2: Εσένα, έλα σου πω.
7: Σ' ακούω και από εδώ.
2: Εγώ θέλω εδώ.
7: Άντε να σου κάνουμε το χατήρι.
2: Όνομά σου?
7: Χρήστος.
2: Άκου σου πω. Ετούτος δουνιάς ξέρεις τι είναι?
7: Όχι. Για πες μου εσύ.
2: Σου πω εγώ, ναι. Θεός έφτιαξε άλλο δουνιά. Καλό δουνιά απάνω φεγγάρι. Έχεις δει φεγγάρι με μπαξέδες, περιβόλια, κάτι αχλάδια ως μικρά παιδιά? Έφτιαξε χωριά μερακλίδικα, παστρικά, σάφρα, σκοτάλαρο. Και λαούτα, γυναίκε, φαΐ, πιωτή, ούλα τζάμπα. Φάτε, πιέτε χριστιανοί, δικά σας ούλα. Χαίρεστε τζάνε μου, εγώ πιο πολλά καρπίζω, λέει Θεός. Άνθρωποι όμως μπαμπέσιδες, κλεψιά, ατιμία. Καλά, λέει Θεός πονηρός. Φτιάνει άλλο δουνιά, λειψό, πιναλέο, φαΐ ακριβό. Κατάλαβες? Έφτιαξε τούτο δουνιά. Όποιος απάνω σε καλό δουνιά σκάρτος, βουτάει η ψυχή του από ποδάρι, σύχτηρ λέει και σβουρίζει εδώ κάτω. Αυτό είναι τούτος δουνιάς.
7: Ποιος είναι αυτός? Γούστο έχει. Λοιπόν, 16:70. Δεν μου λέτε? Αυτή η πολυκατοικία εδώ παρακάτω τώρα χτίστηκε?
0: Ναι, φέτος.
7: Για ρίξε μια ματιά στα ντουβάρια. Τούβλα είναι ή πέτρα? Δες αν έχει και καμιά στέγη από μπετόν.
0: Εντάξει.
7: Πόσες οικογένειες μένετε εδώ?
6: 5.
7: Οι δύο μένουν πριν από το 50, ε?
0: Οι δύο, ναι. Η κυρία από εδώ και μια άλλη που λείπει.
7: Αυτή που το έχει πενικιάσει, θα ρω, ε?
0: Ναι.
7: Καλά έκανε.
8: Λοιπόν, τα πιο πολλά είναι τούβλα. Από μπετόν μόνο μια πλάκα έχει.
7: Σήκω, κυρά μου, σήκω. Πάνω στο βιβλίο έκατσες.
3: Με συγχωρείτε.
7: Πάμε. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
8: Γεια σας.
7: Έχω έχουμε και λέμε 9.60 και 5.80 επί 16.70 μείον 30 και 30.
6: Σαν να μην στεκόμαστε καλά.
3: Γιατί?
6: Λέτε να μας διώξουνε, να χτίσουνε πολυκατοικία.
0: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Α, μας διώξανε, μας διώξανε, πρώτη φορά είναι.
3: Κύριε Στέλιο.
0: Τι μου κολλάς πάλι, τι να σου κάνω εγώ. Θεός είμαι εγώ. Άσε με ντε, έχω τα δικά μου βάσανα.
9: Τι με νοιάζει εμένα, εγώ φεύγω.
6: Μπαμπή.
0: Άστονε.
6: Θα πάω να τον εφέρω πίσω. Πώς θα φύγει, δεν μπορεί να φύγει, είναι άντρας της.
0: Δικός της άντρας είναι, τι σε νοιάζει εσένα.
3: Κάνουνε ό,τι τους κατέβει. Α, πια.
0: Έλατε, είδες τι άκουσα εγώ. Τρίχαμε, είπε, τράκαμε, είπε. Το τομάρι. Ευτυχώς που τον ξεφορτωθήκαμε. Το κάθαρμα.
6: Σταμάτα πια και εσύ με αυτή την κιθάρα γκρουν γκρουν όλη μέρα.
3: Γιατί παίζει καλά.
6: Παίζει καλά, δεν λέω. Μα μπορεί κανείς να τον ακούει όλη την ώρα με τα παθιάρικά του.
3: Αχ, αυτός είναι ωραίος σκοπός. Λιγώνει κανείς να τον ακούει.
6: Ντόρα, θα βγεις απόψε.
3: Θα βγω.
6: Πού θα πάτε?
3: Δεν ξέρω.
6: Οι δυο σας πηγαίνετε?
3: Τις πιο πολλές φορές.
0: Εγώ άλλοτε άμα άκουγα μουσική παραμιλούσα. Με επηρεάζει πολύ η μουσική.
6: Γιατί δεν παίζεις?
10: Είπες να πάψω.
6: Και τι με αυτό εμένα θα ακούς? Πως γυαλίζουν έτσι τα μαλλιά σου.
0: Μπυριλαντίνι.
6: Όχι, το φυσικό τους είναι. Τα καστανόμαυρα έτσι γυαλίζουν.
3: Και κάτι μούσκουλα που έχει.
0: Από τη δουλειά. Έτσι έχουν όλοι οι υδραυλικοί.
6: Δεν θα ήθελα να ήμουν γυναίκα σου. Θα μέλιωνες εκεί ανάμεσα.
10: Λες.
6: Και όμοι σου σαν δυο βουνά από πάνω και μαλλιαρός. Συχαμένος είσαι. Συχαμένος.
0: Ποιος είναι αυτός στο δρόμο? Ο Αποστόλου είναι αυτός. Ο Σπύρος είναι. Πάει στο καφενείο. Χαρά Θεού είναι λοιπόν το καφενείο κάθε Κυριακή. Πηγαίνεις καμιά φορά?
10: Όχι.
0: Οργασμός, οργασμός. Πρέφα από εδώ, τάβλη από εκεί, πικέτο, ξέρει. Δεν βρίσκεις τραπέζι να παίξεις. Πολλοί το στείλουν εκεί από τις 9. Ακούνε και τη λειτουργία από το ραδιόφωνο.
3: Έσχος.
0: Έσχος, ναι. Ωραίος σταυρός. Χρυσός είναι.
10: 18 καράτια.
0: Με 12.000 μονάχα, κύριε, και θεόλη η Αυστραλία στο χέρι σου. Εδώ δεν είναι ζωή εδώ. 5 φορές αρχίνησα τη ζωή μου και 5 φορές βούλιαξα. Και τι θέλετε πως γύρευα, ε? Τι, ένα μεροκάματο, ένα φαΐ για την Όλγα μου και για μένα, ναι. Εκεί στην Αυστραλία το έχει σίγουρο το φαΐ, έτσι λένε. Με 12.000 σώνεσε το λοιπόν, σώνεσε. Να παίζα 3 φορές το σύνθετο μισήρι Ασιάν Χρυσούλα. Να τα. Με ένα 20 την περασμένη Κυριακή κέρδισα στην ξερή 120. Κατεβαίνω στον υπόδρομο, αλλά τυχαία μου να μου αντικατασταθεί ο Περικλής που θα καβαλούσε το Μίρελ Κεμπίρ. Πάνε τα προγνωστικά μου, πάει και το 120, όπως καταλαβαίνεις.
10: Πόσα θες?
0: Ε?
10: Πόσα θες?
0: Στάσου, δεν τα λέω για να.
10: Δανεικά θα είναι.
0: Πάλι. Δεν είναι σωστό.
10: Μεταξύ μας τώρα.
0: Σου χρωστώ ένα σωρό.
10: Σαν πως θα μου τα φας.
0: Αλίμονο.
10: Φτάνει ένα 50. Έλα, πάρτο. Έλα.
0: Κι εγώ το ίδιο ήμουνα. Δάνειζα σε όλο τον κόσμο. Και δες με τώρα. Γι' αυτό να είσαι λίγο πιο σφιχτός. Σου μιλώ σαν μεγαλύτερος.
3: Αχ, αυτή η μύγα!
0: Μύγα!
3: Μια παλιόμυγα με έχει φάει και δεν ξεκολλάει.
0: Μα είναι να ξεκολλήσει από τα ζαχαρένια σου τα μπουτάκια. Αχ, να μου να μύγα εγώ. Ήταν τελίτσα στο βρακάκι σου. Έτσι, Στράτο. Η Ντόρα σε βρίσκει πολύ του γούστο της, το ξέρεις.
3: Ψεύτη!
0: Άκου τι ντρέπεται, κατάλαβες. Αυτός ο άντρας, έτσι μου λέγε. Τι άντρας, Θεέ μου, είναι αυτός. Σου ρίχνει μια ματιά και νιώθει σκλάβα του. Σκλάβα που να πλένεις τα πόδια του και να τα σφουγγίζεις με τα μαλλιά σου. Επιλέξε αυτά, μου λέγε.
3: Για μάζεψε τη γλώσσα σου, παλιό ψεύτερε. Σαν πολύ θάρρος πήρες.
0: Μη φωνάζετε. Θα ρίξει πως αυτός πάει πίσω. Να είχα λεφτά να χτίσω μια βίλα από άσπρο κοράλι να τη βάλω μέσα. Έτσι μου λέγε για σένα. Αυτός μάλιστα. Αυτή η σιγανοπαπαδιά.
3: Φεύγω.
10: Πολλά λες πάλι.
0: Καλά, ένα αστείο έκανα. Έτσι, επειδή φεύγω. Πρέπει να το πω τη Όλγα. Αλλά θα μπλέξω. Ευτυχώς δεν ανησυχεί πια άμα εξαφανίζομαι. Με έχει μάθει πια. Τι έχει τραβήξει κι αυτή. Ο Θεός να με συγχωρέσει.
11: Πού πάει?
10: Δεν ξέρω.
11: Γιατί του δάνεισες πάλι?
10: Όχι, δε.
11: Σε είδα.
10: Ναι, του δάνεισε.
11: Μου είχες υποσχεθεί πως δεν θα του ξαναδώσεις.
10: Τον ελυπάμαι.
11: Που του δάνεισες είναι 3 χειρότερο.
10: Γιατί? Αφού νομίζει ότι κάποτε θα κερδίσει.
11: Ψέματα λες. Δεν του δανείζεις γιατί τον λυπάσαι, αλλά για να τον ξεφορτώνεσαι από εδώ, να τον διώχνεις.
10: Ό,τι θέλεις λες.
11: Δεν θέλω να τον ταπεινώνεις έτσι. Ακούς? Δεν θέλω.
10: Μπορώ θαρρείς να τον ακούω να κλαψουρίζει στα ποδάρια μου για ένα 50?
11: Να πεθάνει. Άστονε να πεθάνει. Μα μην τον ταπεινώνεις έτσι. Είναι ντροπή σου. Είναι παλιανθρωπιά σου.
10: Πού το δες ότι τον ταπεινώνω?
11: Τη νιώθεις κάθε φορά που βάζεις το χέρι στην τσέπη για να του δώσεις, ε? Θα ρεις πως δεν μαντεύω. Τη νιώθεις και τι θα μουρμουράς από μέσα σου.
10: Τι θες να κάνω?
11: Σταμάτα να τον πληρώνεις. Να τι θέλω. Είναι σαν να πληρώνεις για μένα.
10: Τι λες εκεί, τρελάθηκες?
11: Δεν πρέπει, κατάλαβε το. Ούτε να του μιλάς καλά-καλά δεν πρέπει. Ούτε να τον κοιτάς. Σας βλέπω να κάνετε παρέα εδώ έξω και με πνίγει η ντροπή. Θέλω να πεθάνω. Πρέπει να φύγεις από εδώ μέσα. Να φύγεις. Είναι ο άντρας μου. Δεν θέλω να τον ταπεινώνεις έτσι. Ποιος είσαι εσύ?
10: Ποτέ δεν τον ταπεινώσα. Ποτέ. Του φέρνομαι όσο μπορώ πιο καλά. Ίσα-ίσα μάλιστα που νομίζει πως του δανείζω από εκτίμηση. Όλη την ώρα μου τραγουδά πως είμαι ο καλύτερος του φίλος.
11: Και εσύ μπορείς. Αντέχεις να τον ακούς να σου τα λέει?
10: Αυτός τα λέει.
11: Και δεν νιώθεις ντροπή? Εκείνος να σε έχει για φίλο του, εμένα να με έχει για. Και εμείς οι δυο.
10: Έλα, έλα, ησύχασε. Δεν έχει καταλάβει τίποτα.
11: Θέλω να φύγεις από εδώ μέσα. Γιατί δεν φεύγεις?
10: Από εδώ μέσα μόνο μαζί θα φύγουμε.
11: Είναι καλός. Καλός. Είναι ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου.
10: Καλός, καλός. Πού είναι η καλοσύνη του? Ένας χαρτοπαίχτης. Ένας ελέμης είναι. Να τι είναι. Και δεν θα σε αφήσω να πας χαμένη. Ακούς? Δεν θα σε αφήσω, μακάρι και αν χρειαστεί να το σκοτώσω.
11: Τι καλά που ήμουνα πριν έρθεις.
10: Αν δεν ερχόμουν, θα μένες εδώ ώσπου να πεθάνεις.
11: Ας πέθαινα. Καλύτερα. Παρά που ήρθες έτσι που ήρθες.
10: Κι εγώ ήμουνα καλύτερα, έννοια σου. Με έχεις κάνει άλλο άνθρωπο. Μ' είχαν οι δρόμοι και οι παρέες. Εννιά έχει ο μήνας. Για γυναίκες πεντάρα δεν έδινα. Κάθε νύχτα ήμουνα μάλι. Και τώρα φυτεύτηκα εδώ μέσα και καρτερώ με τις ώρες να αλλάξουμε μια κλεφτή ματιά. Εγώ αυτά δεν τα ξέρα. Μου βάλες άλλο νου εδώ μέσα.
11: Πού πάει?
10: Στο καφενείο, στον υπόδρομο και έχει ο Θεός. Καλά μεσάνυχτα λογαριαζέ το να γυρίσει. Πάμε. Όλγα. Χτες πήγα εκεί και κάτσα μόνος μου με τις ώρες. Θαρούσα πως ξανά ακούγα το γέλιο σου. Να ήταν βότσαλα το γέλιο της. Να ήταν θυμάρι να το μαζέψω να το έχω. Έτσι συλλογιόμουν.
11: Πάω να ντυθώ. Θα φύγω πρώτη από την πίσω πόρτα.
10: Ναι. Κύριε Ιορδάνη, κερνώ.
2: Εσύ κεράσεις εμένα?
10: Εσένα ναι, σε κερνώ ό,τι θέλεις.
2: Πολύ μικρός εσύ κεράσεις εμένα.
10: Γιατί?
2: Μην πατάς σκάλα μου.
10: Τι θα πάθει?
2: Δεν θέλω πατάς σκάλα. Κάτω από δάρια σου.
10: Γιατί φωνάζεις, σε πείραξα ποτέ εγώ?
2: Δουλειά σου.
10: Κρίμα, εγώ σε γουστάρω.
2: Άκουσε εκεί. Κεράσει αυτός εμένα. Άμα είπα κεράσω εσένα, γιατί εσύ όχι, ε? Τώρα δουλειά σου εσύ, δουλειά μου εγώ.
10: Γιατί όχι?
2: Ιάννη. Μωρέ, πού είναι η Ιάννης?
4: Μπαμπή, έλα, δεν είναι κανείς στην αυλή.
12: Μέσα είναι?
4: Μέσα, κάτσε.
12: Τσιγάρο?
4: Ευχαριστώ, φωτιά έχω εγώ.
12: Ευχαριστώ, Στέλιο.
4: Πάει λοιπόν σε ένα μπακάλικο και ζητά πιπέρι. Του δίνουν κουκί άτριφτο. Τριμμένο, λέει. Τριμμένο δεν έχει. Πάει σε άλλο μπακάλικο. Πιπέρι, λέει. Του δίνουν πάλι άτριφτο. Τριμμένο. Εδώ του λένε ο καθένας το παίρνει έτσι και το τρίβει μόνος του. Πονηρός ο φίλος.
12: Ρωμιός.
4: Ρατσίδα! Νοικιάζει 10 ράπιδες, αγοράζει 10 γουδιά και τους θρώνει στο κοπάνισμα. Τα βάζει σε φακελάκια

0: κάτσουμε μέσα εκεί που λέγεσαι.
1: Μέσα σε απάτητα μέρη.
0: Δώσε μου μέρος να χυθώ. Ξέρεις τι μπορούν να κάνουν αυτά τα χέρια?
1: Και τούτα εδώ, ε? Και τούτα εδώ ξέρεις τι μπορούν να κάνουν?
0: Φύγαμε.
2: Γύρισες?
1: Τι γύρισα, εδώ πέρα φεύγουμε. Έτσι, Μπάμπη.
0: Αμέ!
2: Για πού?
1: Αυστράλια! Σε 2 μήνες το πολύ σε βλέπω στον Πειραιά να μας κουνά στο μαντίλι από τη στεριά.
0: Το πολύ σε 2 μήνες.
2: Έλεγα πως τώρα θα παίζεις την πρέφα σου.
1: Κι εγώ έτσι έλεγα. Μα βρήκα τον Μπάμπη στη γωνιά και.
3: Εγώ και ο Στέλιος έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Και αν αρπαζούμαστε καμιά φορά.
1: Αλίμονο τώρα. Άνθρωποι είμαστε. Πάρε το 50 σου.
2: Άστο, κράτα το.
1: Πάρ το, μια και δεν το χρειάστηκα.
2: Θα το χρειαστείς το απόγευμα.
1: Μπα, δεν βαριέσαι. Δεν έχει σωτηρία με την πρέφα.
2: Ρε, βάστα το που σου λέω, μου το δίνεις μαζί με τα άλλα.
1: Καλά, θα το φυλάξω. Φεύγεις εσύ?
2: Ναι, πάω μια βόλτα. Μονάχος μου, τι να κάνω εδώ?
1: Στο καλό, καλή διασκέδαση. Έχεις βρει καμιά νοστιμούλα, ε? Πώς τη βγάζεις εσύ, βρε, κρυφό ποταμάκι? Και έτσι που λες, σε βλέπω στον Πειραιά να μας κατεβοδώνεις με ένα κουτί λουκούμια. Στο καλό! Καλό παιδί. Λιγομίλητος, αλλά καλός. Μπάμπη, έφτασα. Ένα λεπτό να πω στην Όλγα πως είμαι εδώ.
4: Πού πας? Η Όλγα έφυγε.
1: Έφυγε? Πού πάει?
4: Δεν ξέρω, ντύθηκε και έφυγε.
1: Δεν είπε πού πάει?
4: Για δες αν είπε στη Μαρίτσα. Εμένα πάντως δεν μου είπε τίποτα.
1: Γιατί δεν λέει ποτέ της?
3: Εσύ για πού με το καλό?
4: Φεύγω κι εγώ.
3: Ξέχασες να πάρεις τα πραγματάκια σου.
4: Να τα δώσεις άλλη, δεν τα θέλω.
3: Καλά. Ετοίμασαι τώρα να φάμε.
4: Να ετοιμάσεις μόνος σου. Εμένα να με ξεχάσεις.
3: Θα λερωθώ. Φοράω το καλό μου το κοστούμι.
4: Σκασίλα μου.
3: Ένα μόνο σου λέω. Ως τη γωνιά του δρόμου πήγα και ένιωσα ερημιά κυρίου. Σκέψου να πήγαινα και παρακάτω. Επίτηδες έκατσα στη γωνιά για να βρεθεί κανένας να μου πει: Άιρε Μπάμπη, ρε, γύρνα σπίτι σου, στο κορίτσι σου. Έτσι αφήνουν μια αγάπη και φεύγουνε. Άρε Μπάμπη, ρε, γύρνα σπίτι σου.
4: Σαλάτα θες?
3: Εσένα θέλω.
1: Ούτε στη Μαρίτσα είπε. Έβαλε τα καλά της και έφυγε.
3: Άστι, θα τη φέρω εγώ.
4: Μπάμπη, πες του Στέλιου να έρθει να φάει μαζί μας.
1: Δε φταίει αυτή. Θα νόμιζε πως θα ξαναγυρίσω στο βράδυ, γι' αυτό έφυγε.
3: Βέβαια, ρε παιδί μου, αλλιώς θα μένε σπίτι της.
1: Άλλοτε δεν έκανε βήμα από το σπίτι χωρίς να μου το πει. Τώρα όμως πάμε όλο και χειρότερα. Αγανάκτησε πια μαζί μου, με εννοείς? Αγανάκτησε. Προπάντων από εκείνο το βράδυ που έγινε ο καυγάς για το 20. Ξέπεσα πολύ στα μάτια της, καταλαβαίνεις. Ξέπεσα όσο δεν παίρνει. Σκουπίδι γίνηκα. Και επειδή αυτός ο στράτος του έδωσε μια γροθιά, όλο γι' αυτό να μιλάει, λες και είναι ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος. Εννοείς πόσο χαμηλά με βλέπει? Γι' αυτό πρέπει να ξαναπάρω πάνω μου, Μπάμπη. Πρέπει να πάμε στην Αυστραλία.
3: Εγώ μια φορά τα αποφάσισα.
1: Μαζί θα φύγουμε. Δώσ' το χέρι σου.
3: Με το καλό.
1: Με το καλό.
3: Δυο μαζί είναι αλλιώς.
1: Στην αρχή θα δουλέψουμε σκυλίσια, έτσι?
3: Σύμφωνη.
1: Δεν θα ξοδεύουμε 50 όσο να κάνουμε κομπόδεμα. Και ύστερα θα βάλουμε κάτω το μυαλό μας να βρούμε μια καλή μηχανή.
3: Σαν το πιπέρι.
1: Μωρέ, θα βρω ανώτερη εγώ. Και όχι μια. 10, 100, 1000 θα βρω. Ας φύγω από εδώ που με πλακώνουνε τόσα βάσανα. Που με φωνάζουνε τρακαδόρο. Καρπαζό εις πράκτορα, ας πατήσω καινούριο χώμα και θα δεις. Τότε, Μπάμπη, έννοια σου, τότε σωθήκαμε πια.
3: Έτσι λέω κι εγώ, σωθήκαμε.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: 1,5 μήνα αργότερα. Είναι βράδυ. Η Όλγα μονάχη στην αυλή. Ξαφνικά σηκώνεται και κοιτά χαρούμενη προς το δρόμο. Έρχεται ο Στράτος.
1: Γιατί άργησες απόψε?
2: Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
1: Δεν σε αρέσει?
2: Πες το όσες φορές θέλεις και όπως θέλεις. Πώς το πάθες και είπες μια γλυκιά κουβέντα?
1: Σε περίμενα.
2: Τα άλλα βράδια δεν με περίμενες?
1: Όλα.
2: Τότε γιατί δεν μου πες ποτέ μια λέξη?
1: Απόψε είναι αλλιώς. Δεν νιώθεις τίποτα?
2: Λείπουν όλοι?
1: Ναι. Τι ησυχία, ε.
2: Πώς έτσι?
1: Δεν είναι ωραία?
2: Λες και σταμάτησε μια μεγάλη μηχανή. Πώς έγινε τέτοιο θάμα?
1: Μόλις φύγανε ο Μπάμπης και η Βούλα. Σκορπίσανε και οι άλλοι σαν κυνηγημένοι. Λες και δεν τους χωρούσε ο τόπος.

0: Ώστε ώρα του καλεί το ζευγαράκι.
1: Να σου εδώ να βλέπες. Κλαίγαμε όλοι.
0: Ώστε φύγανε. Τώρα θα κάθονται αγκαλιά στη γέφυρα του βαποριού και θα μιλάνε για την Αυστραλία.
1: Μόνο εκείνος δεν ήταν εδώ.
0: Πού είναι?
1: Δεν ξέρω. Λείπει από το μεσημέρι.
0: Δηλαδή τώρα είμαστε οι δυο μας εδώ?
1: Ναι. Και πριν έρθεις ήμουν εδώ μονάχη. Ολομόναχη. Δεν το ξαναθυμάμαι τέτοιο πράγμα εδώ μέσα. Γι' αυτό ένιωσα πως άργησες. Το νιώσα τόσο πολύ πως σε περίμενα. Και τούτη την αυλή που μου κόβει την ανάσα. Θυμάσαι να κάτσα ποτέ εδώ έτσι όπως οι άλλοι?
0: Όχι.
1: Ποτέ. Τη συχαίνομαι, είναι η κόλασή μου. Κι όμως, όση ώρα σε περίμενα ούτε παλάτι να ήταν. Την πόνεσα, την αγάπησα ως και αυτήν. Γιατί είχα τη χαρά πως και εσύ εδώ θα ερχόσουν.
0: Οι άλλοι τώρα κάθονται αγκαλιά στη γέφυρα του βαβουριού. Κοιτάνε τη θάλασσα. Ανασένουνε καθαρό αέρα, ρίχνουνε τη γόπα τους στα κύματα και μιλάνε για την Αυστραλία. Και τι βγαίνει δηλαδή που με περίμενες? Σε λίγο θα γυρίσουν όλοι και θα πνιγούμε πάλι μες στις βρυσιάς και στη βρώμα.
1: Όση χαρά μπορώ να σου δώσω, σου τη δίνω. Τι άλλο να κάνω?
0: Γιατί να με περίμενες στο σπίτι μας? Στο δικό μας σπίτι? Στο σπίτι εμάς των Διονών?
1: Όχι.
0: Όλγα, άκου. Εμένα αυτά που μου λες δεν μου τα έχει ξαναπεί γυναίκα. Κανένα στόμα δεν μου ζέστανε έτσι την καρδιά. Ούτε και η ίδια η μάνα μου. Δεν θέλω αυτά που μου λες να τα ακούω εδώ πέρα. Θα ρω πως πέφτουν χάμο και τα πατάνε με τα βρωμοπόδαρά τους η Αστά, ο Γιορδάνης, ο άντρας σου.
1: Δεν μπορώ να τον αφήσω.
0: Ανοίξε τα μάτια σου και δες τον εξάστερα. Ένα ρεμάλι είναι. Σκουπίδι. Χαμένο κορμί. Έτσι να παίζει πρέφα και να του πούνε «Η γυναίκα σου έφυγε», θα συνεχίσει τον τζόγο. Θα σε πούλαγε για λίγα χιλιάρικα και με στοίχημα.
1: Έτσι νομίζεις, γιατί δεν τον ξέρεις. Χτες όμως όλη τη νύχτα έκλαιγε.
0: Έκλαιγε.
1: Με ένα παράπονο, σαν να ήταν μωρό παιδί.
0: Γιατί?
1: Έλεγε πως χάλασε τη ζωή μας, πως φταίει αυτός, πως αν μπορούσε να ξαναρχίσει, απαρχής.
0: Πώς του ήρθε?
1: Επειδή θα φεύγανε οι άλλοι. Ήθελε να φεύγει κι αυτός. Αυτοί σωθήκανε, έλεγε. Αυτοί σωθήκανε. Και έκλαιγε.
0: Θέλει να πάει να βρει λεφτά να παίζει. Κι ύστερα, εσένα θα σ' αφήνει εδώ και ούτε θα σκοτιζόταν ποτέ τι γίνεσαι.
1: Μ' αγαπάει.
0: Ναι, μα εσύ αγαπάς εμένα.
1: Αν τον αφήσω, θα πάει χαμένος όλος διόλου. Όσο είμαι μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, πώς, εμένα μου λες. Ξέρεις πόσα λεφτά του έχω δανείσει από τη μέρα που του κόλλησε να φύγει για την Αυστραλία? 1500 δραχμές. 15 κατοστάρικα μετρημένα. Και ξέρεις με ποια συμφωνία του δίνω κάθε μέρα το κατοστάρικο? Να πάει να παίξει και να γυρίσει μεσάνυχτα. Κατάλαβες? Αυτός, μάτια μου, ξέρει ότι κάτι έχουμε εμείς οι δυο, αλλά με ένα κατοστάρικο είναι εντάξει. Τέτοιος ρουφιάνος είναι. Και εσύ κάθεσαι και μου τον βγάζεις άγγελο και τον λυπάσαι.
1: Όχι, δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα δεν υποψιάζεται.
0: Και αν είναι όπως τα λέω, τότε τι θα κάνεις?
1: Ό,τι μου πεις.
0: Να φύγουμε από εδώ μέσα οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Δουλεύω σαν σκυλί. Δεν ξοδεύω πεντάρα και κερδίζω πολλά. Να δες. Έβαλα άλλα 2.000 στην τράπεζα. Δουλεύω σαν σκυλί. Ποτέ δεν έβγαζα τόσο πολύ και τόσο καλή δουλειά.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πού ήσουνα?
2: Πάψε πια να με ρωτάς που ήμουνα και που ήμουνα όλη την ώρα. Άντρας είμαι, όπου ήθελα ήμουνα. Σε ρωτώ εγώ τι κάνεις εδώ.
1: Τι βλέπεις να κάνω?
2: Τίποτα, τίποτα. Μήπως δεν το βλέπω και μόνος μου? Τίποτα δεν κάνεις. Κουβεντιάζεις.
1: Τότε τι φωνάζεις?
2: Την έχω κακομαθημένη. Έτσι να της πω μια κουβέντα παραπάνω, το παίρνει επί πόνου.
0: Ώρες, ώρες πετάς κάτι κουβέντες. Σου το έχω πει κι άλλοτε.
2: Δεν είμαι στα καλά μου σήμερα. Πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Θα τα ξεκαθαρίσω εγώ τα πράγματα, θα δεις.
1: Πώς?
0: Θα του τα πω όλα καθαρά και εξάστερα. Αντρίκια. Καθόλου δεν θα τον ενιάξει πάνω το χέρι μου στη φωτιά. Θα νιώσει και ξαλάφρωμα άμα του φύγεις. Στο λέω και θα το θυμηθείς.
1: Όχι ακόμα. Μην του πεις τίποτα, σε παρακαλώ.
0: Άδικα αργούμε. Άδικα βασανιζόμαστε.
1: Αν το πίστευα κι εγώ πως θα τον ενιάξει.
0: Άσε με να του μιλήσω και θα δεις. Να τώρα που λείπουν και οι άλλοι, και είμαστε οι τρεις. Ό,τι και να γίνει, δεν θα μας ακούσει κανένας άλλος. Κανένας δεν θα το μάθει.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Αν ήταν όπως τα λες, δεν θα έλεγε ποτέ του λέξη. Δεν θα θύμωνε. Τον είδες τώρα πως έκανε που μας είδε μαζί? Έχει υποψίες και πονάει. Δεν το βλέπεις?
0: Έχει υποψίες ο άτιμος, αλλά δεν πονάει. Αυτή είναι η διαφορά. Ό,τι κάνει είναι μόνο φιγούρα για να μπορεί να μου ξυλώνει πιο πολλά. Ξέρεις πόσα του έχω δανείσει?
1: Ούτε θέλω να ξέρω. Πρέπει να πάω μέσα.
0: Μείνε λίγο, αλλιώς η γριά θα ψηλιαστεί.
1: Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει.
0: Δεν μου λες? Στην Αγγλία έτσι κάνετε?
3: Εδώ δεν είναι Αγγλία, είναι Δίρονας.
0: Ακού εδώ, γριά καρακάξα. Σου το λέω για τελευταία φορά. Έτσι και ξαναπετάξει προς την πόρτα μου σκουπίδια, θα σε βουτήξω σηκωτή και θα σε πετάξω στο ρέμα.
3: Θα τα πούμε όλα μεθαύριο στο δικαστήριο, μην βιάζεσαι.
1: Άστι, μην τη μιλά.
3: Γιατί η τσαρίνα μου να μην μου μιλάει, μονοπόλιο τον έχει.
1: Σου στρίψε.
0: Σέβομαι τα χρόνια σου, αλλιώς θα σου δείχνα εγώ.
3: Κράτα το σεβασμό σου για τις παντρεμένες και συγγενές.
1: Τι θες να πεις?
3: Θες να το πω? Πω, αι κι αυτή.
0: Τι διάολο σε πιάσε πάλι μαζί μου, ε! Δεν μου λες!
3: Πήγε να ρωτήσει τον δικηγόρο μου, εδώ σαν τα ρόζα ένα δέλτα.
0: Αυτά εδώ τα σκουπίδια μπρος στην πόρτα μου, ποιος τα ρίξε?
3: Δεν είναι πόρτα σου, πόρτα μου είναι.
0: Το έχω νοικιάσει το δωμάτιο για όχι. Δεν σε πλήρωσα νίκη και προκαταβολές όσα μου ζήτησες.
3: Και τι με αυτό, για 800 χρόνια τον νίκιασες.
0: Για ένα χρόνο. Είμαι 4 μήνες εδώ, θα μείνω άλλους 6.
3: Ποιο χρόνο καλέ, ποιο χρόνο μου κοπανάς όλη την ώρα? Κάναμε κανένα χρονιάρικο συμβόλαιο?
0: Ναι.
3: Το χαρτί, δείξε μου το χαρτί.
0: Δεν κάναμε χαρτί, λόγο δώσαμε.
3: Τα λόγια δεν πιάνονται.
0: Τα δικά μου πιάνονται.
3: Εμείς στην Αγγλία μόνο χαρτιά αναγνωρίζουμε.
4: Τι έπαθε πάλι ο Περιστεριώνας?
0: Πώς την αντέξατε τόσα χρόνια και δεν την έχετε πνίξει?
3: Να πνιγείς και να του μανιάσεις.
4: Τι γλώσσα είναι αυτή, δεν τρέπεσαι, γρία γυναίκα?
3: Εσύ δεν τρέπεσαι να λείπει ο άντρας σου και να γυρνάς από το πρωί ως το βράδυ?
4: Ξέρουν όλοι που πάω.
3: Ναι, μα εκείνα τα σημάδια στο λαιμό, κανείς δεν ξέρει από πού είναι.
4: Χτύπησα.
3: Απάνω στα χείλια του χτύπησες. Αυτά είναι ρουφήγματα.
4: Τα είδες καλά?
3: Γιατί τα κρύβεις, ε? Δείξ' τα φανερά, δείξ' τα. Να κατεβώ, ε? Μ' αφήνεις να τα δω. Στάσου και κατεβαίνω.
4: Και ποια είσαι εσύ που θα σ' αφήσω να με ψάξεις?
3: Ρωμόνα, θυμίσου πάλι τα παλιά. Βρε, πού την πας στη σκάλα?
4: Έτσι να μην μπορείς να κατέβεις, να ψοφήσεις εκεί πάνω.
3: Πάρτινε, ντε, πάρτινε. Ρωμόνα, θυμίσου πάλι τα παλιά. Πάει κι αυτή.
2: 6 ώρα. Είναι 6 κιόλας η ώρα, το πήρατε μυρωδιά. Τώρα τα παιδιά θα έχουν κάνει καμιά 60 μίλια. Στις 3 λέει έφυγε το πλοίο. Σπουδαίο πλοίο. Κόβει 20 μίλια την ώρα. Στις 21 του μήνους θα είναι κιόλας στην Αυστραλία.
4: Τι έγινες? Σε γύρευε ο Μπάμπης, η Βούλα.
2: Πολλοί με γυρεύανε.
4: Βέβαια, στενοχωρηθήκανε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθες.
1: Μαζί τα αποφασίσατε, μαζί τα λέγατε και τώρα ούτε να τους αποχαιρετήσεις δεν φάνηκες. Μόνο λόγια είσαι.
2: Όχι, Όλγα. Να, να, εδώ δες. Κοίταξε.
1: Τι είναι αυτά?
2: Λουκούμια και κουραμπιέδες. Πήγα να οικονομήσω ένα δυο κουτιά λουκούμια. Γι' αυτό άργησα. Δεν ήθελα να τους χαιρετήσω με άδεια χέρια.
1: Και γιατί έγινες άφαντος, αφού το ξέρεις πως κατά τις 2 θα φύγουν από εδώ?
2: Μα εγώ πήγα στον Πειραιά, Όλγα, και τους γύρευα. Έφαγα το τελωνίο, μα δεν τους βρήκα. Πουθενά δεν τους βρήκα. Παρακάλεσα, προσκύνησα ναύτες αξιωματικούς να μ' αφήσουν να μπω στο βαπόρι, μα δεν μ' αφήσανε. Να δώσω τα λουκούμια και θα κατέβω αμέσως. Αυτή τίποτα. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε μαζί, να τους τα δώσω μονάχα και να τους χαιρετήσω. Τίποτα. Κάντε μου τη χάρη. Δώστε τα εσείς και πέστε από το Στέλιο, να μην θαρρούνε πως είμαι κανένα γουρούνι. Τίποτα.
4: Ούτε από μακριά δεν τους είδες? Δεν ήταν στο κατάστρωμα, μα έφευγε το βαπόρι.
2: Δεν βλέπω και καλά. Ήταν και τόσοι άνθρωποι. Μια φορά εγώ φώναζα. Καλό ταξίδι. Μπάμπη μου, Βούλα μου. Κουνούσα το μαντίλι μου, τα λουκούμια. Μπορεί, λέω, εκείνοι να με βλέπουνε.
4: Εκείνοι σίγουρα θα σε βλέπανε.
2: Λες. Μα εγώ δεν βλέπω και καλά.
4: Από το βαπόρι πάνω βλέπει κανείς πιο καλά τους κάτω.
2: Αυτό το έχω ξανακούσει. Λέτε λοιπόν να με είδανε?
4: Θα σε είδαν, έννοια σου. Ο Μπάμπης έχει μάτι τηλεσκόπιο.
2: Άρε, Μπάμπη.
1: Έφαγες?
2: Δεν πίνω. Αυτά τα γλυκά τώρα. Όλγα, βλέπεις, εγώ σου φέρα λουκούμια και κουραμπιέδες. Άντρας κουβαλητής, όχι αστεία. Της αρέσουνε πολύ τα γλυκά. Άλλοτε της έφερνα τακτικά από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία. Τα κουτιά τα έχει ακόμα και βάζει μέσα κουμπιά, κλωστές, μπουκαλάκια. Αυτά μας μείνανε. Άδεια κουτιά από σοκολατάκια και φρουί γλασέ. Άδεια κουτιά.
5: Τα βλέπεις που μου λέγες πως θα έρθω με ένα κουτί λουκούμια στον Πειραιά να σε κατεβοδώσω? Αντί για μένα πήγες εσύ και έμεινες κεραίστος.
2: Θα ρίξεις πως δεν θα φύγω? Σε 2-3 μήνες μπαρκάρω κι εγώ, έννοια σου. Μπορεί να είναι και καλύτερα που φύγε πρώτα ο Μπάμπης. Έτσι θα βρω μια βάση άμα πάω. Ξέρεις τι μου είπε? Με τα πρώτα λεφτά που θα πιάσει, θα μου στείλει για να βάλω μπροστά τα χαρτιά μου.
5: Εκεί όμως πρέπει να τα κόψεις αυτά που ξέρεις.
2: Ποια?
5: Τα χαρτιά, τι άλλο?
2: Νομίζεις πως μ' αρέσει να παίζω?
5: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, εκεί ξημεροβραδιάζεις.
2: Ένας θεός ξέρει τι τραβώ άμα πιάνω τράπουλα. Σφίγγεται η καρδιά μου. Βαράει, πάει να σπάσει. Δεν μπορώ να σάνω κανονικά και με κόβει κρύος υδρότας. Ξέρεις πως με φωνάζουν στο καφενείο?
5: Πού να ξέρω.
2: Κιτρινιάρι. Κιτρινιάρι επειδή χάνω το χρώμα μου. Οι άλλοι νομίζουν πως κιτρινίζω από την κακία του παιχνιδιού, από τη μανία μου. Εμένα ρώτω όμως να σου πω τι μαρτυρία τραβώ άμα παίζω. Μου έρχεται λίγο θυμιά. Το συχαίνομαι το χαρτί, καταλαβαίνεις? Το συχαίνομαι και το χαρτί κι όσους το παίζουν.
5: Τότε γιατί παίζεις?
2: Πώς αλλιώς να κερδίσω? 3 μαγαζάκια άνοιξα και κλείσανε. Τώρα είμαι γραφέα στο Υπουργείο Εμπορίου. Αύριο αλλάζει η κυβέρνηση, διώχ' τους αυτούς, φέρε άλλους. Για μια ελπίδα παίζω. Να γιατί παίζω. Τώρα θέλω 12.000 για να φύγω. Πού να τα βρω άμα δεν παίξω?
5: Μα εσύ ολοκάνεις.
2: Χάνω, ναι! Αλλά παίζω όμως. Και άμα παίζεις, ελπίζεις. Ενώ άμα δεν κάνεις τίποτα.
5: Μια φορά όμως, άμα πας με το καλό, αυτά πρέπει να τα ξεχάσεις.
2: Όλα, Στράτο. Όλα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Όλα, Στράτο. Θα τα κόψω όλα, θα το δεις. Είναι λοιπόν μυστήριο πράγμα.
5: Ποιο?
2: Να, κάθομαι και σκέφτομαι. Μπορώ να σου πω ότι σκέφτομαι χωρίς να γελάσει σε βάρος μου?
5: Δεν γελώ εύκολα εγώ.
2: Πιστεύω πως είμαι έξυπνος άνθρωπος. Άξιος άνθρωπος. Πως ξέρω ένα σωρό πράγματα και έχω μεγάλες ικανότητες. Πως είμαι πολύ σοβαρός και θετικός χαρακτήρας. Τίμιος, ευθύς που λένε. Πως είμαι αξιοπρεπέστατος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Θα μου πεις, κύριε, πού είναι όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Συμφωνώ κι εγώ. Δεν βλέπω τίποτα. Αλλά μόλις πατήσω στην Αυστραλία, όλα αυτά θα τα δεις. Το ξέρω πως έτσι θα γίνω. Μέχρι που πιστεύω πως θα ξέρω και τη γλώσσα από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό πρέπει να πάω, καταλαβαίνεις. Πρέπει.
5: Και η γυναίκα σου.
2: Θα έρθει και θα βρει άλλον άνθρωπο. Όπως τον ονειρεύτηκε ο κορίτσι.
5: Και ως που να έρθει, με τι λεφτά θα ζει εδώ πέρα.
2: Θα τα βολέψω όλα πριν φύγω. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα, μα θα τα βολέψω. Όλγα. Να, εδώ τα λέμε.
1: Εγώ βγαίνω λίγο.
2: Πού πας?
1: Δεν θα αργήσω.
2: Και τι με αυτό, δεν κάνει να μου πεις πού πας?
1: Είπα πως δεν θα αργήσω.
2: Καλά, καλά, ναι. Εντάξει. Εγώ ρώτησα έτσι από... Τα βλέπεις? Την έχω καλομαθημένη. Ποτέ δεν βαρέσα τη γροθιά μου στο τραπέζι σαν άντρας. Είμαι πολιτισμένος άνθρωπος. Τη γυναίκα μου την ήθελα κυρία, με εννοείς?
5: Την αγαπάς ακόμα?
2: Μόλις πατήσω το πόδι μου στην Αυστραλία θα την αγαπώ πάλι. Όπως πρώτα.
5: Δηλαδή, τώρα δεν την αγαπάς?
2: Έχουμε σακατευτεί τώρα, με νιώθεις? Έχουμε ρημάξει. Σου μιλώ και πάλι σαν άντρας. Είναι Ελληνορώσα, το ξέρεις?
5: Το έχω ακουστά.
2: Ήτανε ωραία. Ήτανε αλλιώτικη. Μόλις την πρωτόδα μπήχτηκε ένα αγκάθι μέσα μου. Τότε είχα ακόμα το μαγαζάκι. Ήμουνα κάτι. Την έφερνα γύρω-γύρω από εβδομάδες. Ξόδευα ώσπου είπε το ναι. Με πήγε στους γονιούς της. Τότε ζούσαν ακόμη, Θεός χωρές τους. Μιλούσαν ρώσικα μεταξύ τους. Είχαν και σαμοβάρι και μου κάνανε το τραπέζι με φαγιά ρούσικα. Σαλάτα με χοιρινό, σούπα μπόρς και τα τέτοια. Η μάνα της τη φώναζε όλια. Ο γάμος γίνηκε σε ρούσικη εκκλησία. Να σ' είχα να βλέπες. Χοροδία. Και η εκκλησία γεμάτη αριστοκράτες. Ξεπεσμένοι όλοι, αλλά αριστοκράτες. Πήρα δηλαδή σπουδαία γυναίκα, με εννοείς. Ενώ εγώ τι ήμουνα? Ο γέρος μου ήταν γκαρσόνι στα Ολύμπια. Στην αρχή πήγαμε καλά. Ύστερα όμως έχασα το μαγαζί. Με πήρε η κάτω βόλτα. Έμεινα ταπί. Κι είχα σπουδαία γυναίκα, με νιώθεις. Έπρεπε να οικονομήσω. Να μην ξεπέσω. Να μην νομίζει πως είμαι άχρηστος, ανίκανος. Πως έκανε λάθος που με πήρε. Μα πια δεν είχα μισοσμού. Από χειρότερο στο χειρότερο. Από φτώχεια σε φτώχεια και εκείνη από πάνω μου. Να ξέρω πως με περιφρονεί. Μην πάρεις ποτέ σπουδαία γυναίκα, ακούς? Ποτέ. Είναι μαρτύριο, κόλαση είναι. Γίνεται τύραννος. Σιγά σιγά η αγάπη σου πάει στο διάλογο, την εφοβάσαι. Κι ύστερα χωρίς να το καταλάβεις, νιώθεις πως τη μισείς, πως την εχτρεύεσαι.
5: Ήτανε δηλαδή κακιά μαζί σου?
2: Δεν μου είπε ποτέ μια λέξη άσχημη. Ούτε μια. Μα δεν χρειαζόταν να πει. Δεν το βλέπα και μόνος μου ότι πήγε στράφη μαζί μου. Ότι την έριξα σε τούτη την αυλή. Βλάκας ήμουνα. Δεν ξέρω τι θα σκέφτεται.
5: Τη μισείς δηλαδή?
2: Όχι, όχι. Δεν θέλω το κακό της. Όχι. Το καλό της θέλω. Ας πατήσω στην Αυστραλία και θα δεις. Θα αλλάξουν όλα. Όλα! Θα σου ξοφλήσω και εκείνα που σου χρωστώ.
5: Δεν βαριέσαι, αυτά σκέφτεσαι.
2: Και βέβαια, αφού σου χρωστώ.
5: Εγώ τα έχω ξεγράψει.
2: Γιατί? Με έχεις για κανένα τρακαδόρο που παίρνει δανεικά και από εδώ πήγανε?
5: Όχι ντε, αλλά μεταξύ μας δεν είναι ζήτημα για λίγα κατοστάρικα. Αυτό ήθελα να πω. Και όποτε θες κι άλλα, ζήτα μου.
2: Με τη μούτρα, σου χρωστώ τόσα.
5: Θες?
2: Είναι κάτι λάχανα στο καφενείο. Κάτι οικονομημένη εργολάβη. Εδώ δες. Να, να. Τα γόλα σημειωμένα. Και τα δικά σου και των αλλωνών. Στράτος, χρέωση δραχμέ 1500. Μαλαματάς, χρέωση δραχμέ 150. Μαρίτσα, χρέωση δραχμέ 230. Ανετό, 200. Όλα με τις ημερομηνίες. Σωστό λογιστήριο. Σου τα δείχνω για να μην νομίζεις
5: ότι... Το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω και εγώ όποτε θες κι άλλα. Να, και τώρα αν έχεις ανάγκη.
2: Όχι.
5: Αφού δεν έχεις φράγκο, το ξέρω.
2: Δεν θέλω, σου λέω.
5: Έλα. Πάρε αυτό το 50, πάρ' το. Και ας την κουβέντα.
2: Γιατί επιμένεις, αφού σου λέω δεν θέλω?
5: Έλα, άσε τα νάζια, αφού σε ξέρω ότι στο τέλος θα τα πάρεις. Έλα.
2: Δεν μπορώ να χρεώνομαι.
5: Δεν το κόβεις? Από πότε μου γίνες ντροπαλός? Άντε, μπράβο. Και άμα πας στην Αυστραλία, μου τα ξοφλάς μαζωμένα.
2: Πρέπει να πάω, Στράτο. Πρέπει.
6: Κύριε Στέλιο.
2: Άσε με να χαρίσεις τα παιδιά σου. Εγώ έχω τα δικά μου βάσανα.
6: Σε ποιον είναι να τα πω? Εσύ ξέρεις.
2: Μα πώς με έχεις πάρει έτσι, μπορείς να μου πεις? Ό,τι κλάψα έχεις σε μένα τη φορτώνεις. Λες και μη Παναγιά η παρηγορήτρα. Τι καταλαβαίνεις, είμαι εγώ τώρα να παρηγορήσω άλλους?
6: Εσύ ξέρεις.
2: Την τύφλα μου ξέρω. Εσύ με έχεις πάρει για μορφωμένο άνθρωπο και θες να σου διαλευκάνω τα προβλήματά σου. Λοιπόν, σου το λέω μια κι όξο. Ούτε μορφωμένος είμαι, ούτε και χρειάζεται μόρφωση η κλάψα σου. Άντε, άσε με τώρα γιατί έχω και δουλειές.
3: Έχει ραντεβού με την Τάμα Σπαθή. Δεν τον είδες τον Ιούδα που πήρε πάλι τα αργύρια της προδοσίας?
2: Εσένα ποιος σου μιλάει?
5: Άσε τη δουλειά σου, μην της δίνεις σημασία.
3: Μεθαύριο στο δικαστήριο θα σου πω εγώ ποιανείς να μην δίνεις σημασία.
2: Στο δικαστήριο θα σε μάθω εγώ πώς να φέρεσαι.
3: Φέρα πρώτα το 200 που μου χρωστάς και ύστερα να μάθεις να φέρομαι. Σκάρτε, ψευδομάρτυρα, ρε ζήλη!
5: Έλα εδώ ρε Στέλιο. Παρά αυτά. Δώστηστε.
2: Εσύ όχι, όχι.
5: Η ντροπή να σε έχει στο χέρι αυτή η κάμπια.
3: Πού λυμένε!
5: Δώστα που σου λέω.
3: Ψευδομάρτυρα, πού λυμένε ολόκληρε!
2: Άσε, τι στα χρωστώ.
3: Πάει κι αυτός.
5: Ξέρεις αν τη μοιάζεις εκεί πάνω, σαν οχιά.
3: Έννοια σου και δεν δάγκωσα κανέναν ακόμα. Το φαρμάκι μου το φυλάω για σένα.
5: Κοίτα μονάχα μην το καταπιείς.
6: Αμαρτία.
3: Εγώ τι φταίω, εμείς στην Αγγλία αυτά ούτε ακουστά δεν τα είχαμε.
6: Ιορδάνη, άκου. Άκου, Ιορδάνη. Ήρθανε πάλι σήμερα και μας μετρούσανε.
7: Ποιος?
6: Οι μηχανικοί.
7: Πότε?
6: Σήμερα το πρωί. Πολλοί ήρθανε. 5-6 θα ήτανε.
3: 6.
6: Την πρώτη φορά ήρθανε 2. Την άλλη 3. Σήμερα 6 μηχανικοί. Φέρανε και μηχανή σήμερα.
7: Τι μηχανή?
6: Σαν τελεσκόπιο ένα πράγμα. Και εκείνος με τα γυαλιά και τη ρεμπούμπλικα μας κοίταζε μια ώρα μέσα από το τελεσκόπιο.
3: Δεν κοίταζε εμάς, το ξύλο κοίταζε.
7: Εδώ. Άστα, κάτσε. Τι ξύλο κοίταζε?
6: Ένα μεγάλο. Αψηλό, γεμάτο μαύρα νούμερα και κόκκινα νούμερα.
3: Ένας βάσταγε το ξύλο και ο άλλος το κοίταζε από το τελεσκόπιο. Αυτός που βάσταγε το ξύλο ήταν αλήθωρος.
6: Πήγε το Γιωακίμ, παιδί είναι. Πήγε από κοντά να δει και εκείνος με τη ρεμπούμπλικα του δώσε μια ξανάστροφη. Ζαλάδα το πιασε το καημένο.
7: Τι είπανε?
6: Τίποτης, μόνο μεταξύ τους μιλούσανε.
7: Τι λέανε?
6: Νούμερα.
3: Θα το δείτε, αργά ή γρήγορα θα τα μαζέψουμε και θα τρέχουμε αλλού. Και σαν ξαναπεράσουμε από εδώ, δεν θα το αναγνωρίζουμε καθόλου το δρόμο μας. Όλα από εδώ θα έχουν φύγει. Κάμαρες, πεζούλια, ως και τα χώματα που πατάμε θα τα έχουν πάρει και θα τα έχουν πετάξει. Ποιος ξέρει που. Και πάνω από την αυλίτσα μας θα έχουν βάλει μια πολυκατοικία πολυτελέστατη. Παράξενο, ε.
6: Εμείς πού θα πάμε?
3: Όσοι μένουμε εδώ από πριν από τα 50 θα πάρουμε και αποζημίωση. Η Μαρίτσα και εγώ θα πάρουμε κάτι της. Κρίμα να μην έχετε έρθει πριν από τα 50.
6: Ιορδάνη, τι θες? Πες μου, Ιορδάνη. Να σου φέρω το κρασί σου. Να σου φέρω το κρασί σου και το φαΐ σου. Θες το ντουφέκι σου? Ένα σωρό γάτι είναι στα κεραμίδια. Κύριε Στέλιο, ήρθανε πάλι σήμερα και μας μετρούσανε.
2: Τ' άκουσα.
6: Γιακίμ! Γιακίμ!
2: Στράτου! Στράτου! Στράτου!
3: Δεν είναι εδώ, έφυγε.
2: Πού πήγε?
3: Εμένα ρωτάς.
2: Μα καλά, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μόλις πήγες μέσα, το σκασε.
2: Μόλις πήγα μέσα?
3: Ναι. Κλείδωσε και έφυγε.
2: Και πού πήγε?
3: Πού θέλει να ξέρω. Δεν λέει εσένα που είσαι φίλος του, μαύρη φιλή εδώ που τα λέμε, εμένα θα μου πει. Αλλά γιατί να σου δώσω το λογαριασμό? Εδώ ούτε η γυναίκα σου δεν σου λέει που πάει. Δεν κοιτάς λόγω το χάλι σου? Μόνο θες να είσαι και εναντίον μου. Για... μου δίνεις να ανάψω? Αυτός ο σταυρός δικός του δεν είναι?
2: Δικός του.
3: Και αυτός σου τον έδωσε?
2: Δεν μου τον έδωσε, γιατί το λες? Είδες να μου δώσει τίποτα άλλο?
3: Δεν σου δανείζει όλη ώρα.
2: Εγώ του ζητώ.
3: Και αυτό σου δίνει αβέρτα, ενώ είναι σπάγκος.
2: Πού το δες ότι είναι σπάγκος?
3: Τον είδες ποτέ να πάει να γλεντήσει, να ξοδέψει? Όλο εδώ μέσα κάθεται σαν κορίτσι του σπιτιού.
2: Είναι ήσυχος άνθρωπος.
3: Εμένα μου λες. Αν είχες μάτια...
2: Σκάσε!
3: Τι έπαθες?
2: Σκάσε γιατί δεν θέλω πολύ. Μου έχουν μπει ένα σωρό διαόλοι εδώ μέσα.
3: Πάλι καλά. Εγώ έλεγα...
2: Τι μουρμάρασε εκεί πέρα? Μίλα καθαρά.
3: Πες μου πρώτος μια καθαρή κουβέντα, να σου πω 100.
2: Το σταυρό, ξέρεις που τον βρήκα? Μέσα σε μας, κρυμμένο κάτω από το χαρτί που βάζει στα ράφια της κουζίνας. Όσες φορές του είπα να έρθει μέσα, ποτέ δεν ήρθε. Τώρα πώς βρέθηκε μέσα ο σταυρός του? Και μάλιστα κρυμμένος κιόλας να μην τον εδώ. Τι γίνεται δηλαδή, μπαίνω, βγαίνει στο σπίτι μου την ώρα που λείπω?
3: Προχτές, να τέτοια ώρα, τους βρήκα να κάθονται κοντά κοντά και να τα λένε.
2: Πάλι, πού καθόντανε μέσα?
3: Εκεί στο πεζούλι.
2: Ποιος άλλος ήταν εδώ?
3: Κανένας, οι δυο τους.
2: Τι θες να πεις δηλαδή?
3: Εγώ, τίποτα. Αυτά που φοβάσαι λέω.
2: Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Γιατί από εκείνη τη νύχτα με το 20 Και έπειτα, 2-3 φορές όποτε λείπει αυτή, λείπει κι αυτός. Και τώρα ο Σταυρός. Και αυτό το άλλο που τους βρήκα εδώ.
3: Α, και που σου δανείζει όλη την ώρα.
2: Λες δηλαδή να μου ρίχνει στάχτη στα μάτια.
3: Για να βλέπει η Όλγα τι ρεμάλι είσαι.
2: Κρυφά μου δανείζει, εκείνη δεν ξέρει τίποτα.
3: Και εγώ σου λέω πως αυτή το ξέρει.
2: Λες δηλαδή να είναι συνεννοημένη.
3: Ο Θεός ξέρει.
2: Μωρέ, εσύ ξέρεις πολλά, μίλα.
3: Θα πας μάρτυρα στο δικαστήριο εναντίον μου.
2: Θα κάνω ό,τι θες. Θα έρθω δικό σου μάρτυρας. Μίλα.
3: Τους είδε ο Κυριάκος ο περιπτεράς κάτω στη θάλασσα κοντά στη Βουλιαγμένη.
2: Τι?
3: Αυτός φταίει. Αυτή είναι αρνή του Θεού. Τη βρήκε αμαραμένη μαζί σου, ήθαρης νέα γυναίκα είναι. Δεν λέω πως έκανε καμιά ατιμία, αυτά γίνονται κάθε μέρα. Η Όλγα είναι νέα, όμορφη, κακοπερνά μαζί σου, η καρδούλα της λαχταρά. Εγώ το ήξερα πως έτσι θα γίνει. Το περίμενα πως θα σου πετάξει μια μέρα και θα φύγει. Α, τώρα ελέγχει αυτός και την ξελόγιασε.
2: Ο Κυριάκος είπες πως τους είδε.
3: Πού πας?
2: Να μου πει. Να ρωτήσω, να μάθω.
3: Στάσου!
2: Πώς να μάθω, πού να μάθω.
3: Στέλιο, Στέλιο, δεν σου τα μαρτύρεις από την κακία μου που του έχω. Στη ζωή της κόρης μου, για το δικό σου το καλό, στα είπα, για να μην είσαι ένας ρεζίλης.
2: Ρεζίλης, ρεζίλης, ε! Αυτό είναι! Όλοι νομίζετε πως είμαι ρεζίλης! Δεν είμαι όμως! Δεν είμαι!
3: Στάσου! Τώρα. Κατάλαβες. Κατάλαβες, κύριε Ορδάνη. Πήγε και μου πήρε εγκλέζο και μ' άφησε έρημη και μοναχή εδώ πέρα. Την ανάθρεψα, τη μεγάλωσα, έφαγα τα χρόνια μου και τι είδα. Μου έδωσε μια μούτσα και έφυγε με τον Τζόνι της. Γιατί να μην πάρει ένα δικό μας παιδί. Θα είχα κι εγώ κάποιον, ναι, θα είχα ένα σπίτι, θα βλέπω το παιδί μου, τα εγγονάκια μου. Στερώ από τον εαυτό μου για να τη στέλνω να φτιάχνει κανένα φόρεμα, κανένα παπούτσι. Εκείνος ο κοκκινομούρης, ο στυφός, ο μασέλας της τα δίνει με το σταγονόμετρο. Εγγλέζιο σου λέει ο άλλος. Μωρές κατά στα μούτρα του. Πέρσι που πήγα φαγώθηκε ο ανέστητος ώσπου να φύγω. Μόνο πουτίνκα ήξερε να τρώει και να μιλάει για ποδόσφαιρο όλο το βράδυ. Με διώξε, κατάλαβες, ο γαμπρός μου, ο λόρδος. Τι να κάνω, μαμά, έτσι μου είπε. Τι να κάνω, μαμά. Ναι, παιδί μου, λέω. Και μάζεψα τα μπουγαλάκια μου και γύρισα. Είναι να μην χάσεις τον άνθρωπό σου, τον άντρα σου. Άμα τον χάσεις πάει, είσαι μονάχη πια. Ολομόναχη.
0: Πες πως δεν φύγατε, μπάμπη. Βούλα, πες πως θα φύγετε μια άλλη φορά. Κοιτάξτε, δέστε τι ωραία που είναι η αυλή μας.
3: Η βούλα μας, μα τι έγινε, βρε, πως βρεθήκατε πάλι εδώ. Μπάμπη.
4: Ποια βούλα? Βούλα, μπάμπη, γυρίσατε πίσω.
3: Μα τι έγινε, γιατί κλαις?
4: Κλαίει. Μπάμπη, γιατί είσαι έτσι, μίλα.
0: Μας τις κάσανε.
4: Ποιος, ποιοι?
3: Πότε, γιατί?
0: Πού είναι ο Στέλιος?
3: Στον Κυριάκο, στο περίπτερο.
0: Γιάννη.
5: Πάω, ναι.
4: Μιλήστε λοιπόν, εξηγήστε μας.
0: Μας τις κάσανε.
4: Ναι, αλλά ποιοι, πώς σας τις κάσανε, πάνω σε τι?
0: Αυτός που είχε αναλάβει να μας στείλει. Που τον πληρώσαμε για να μας στείλει.
3: Μα σας είχε βγάλει τα χαρτιά, τα διαβατήρια μου, τα έχεις δείξει.
0: Σκάρτα θα ήταν, πλαστά.
3: Μα πού είναι τα διαβατήρια να τα δούμε?
0: Τα είχε ξαναπάρει πίσω για να τους βγάλει τα εισιτήρια. Έπρεπε, λέει, να δείξει και τα διαβατήρια.
4: Του είχες δώσει και τα λεφτά για τα εισιτήρια?
0: Όλα. Όλα! Και μας τις κάσανε!
4: Εσύ πάλι του έδωσες τόσα λεφτά στο χέρι, δεν πονηρεύτηκες καθόλου?
0: Τα πολλά του τα έδωσα άμα μου φέρε τα διαβατήρια. Γιατί να πονηρευτώ?
3: Ναι, μα ήτανε απάτες όλα αυτά.
0: Και πού να το ξέρα!
4: Τι γεύετε εσείς εδώ?
0: Μας τις κάσανε, Όλγα.
4: Και ύστερα του έδωσες και τα λεφτά για τα εισιτήρια?
0: Ναι, μας είχε δώσει ραντεβού στο ρολόι. Εκείνος θα μας έβαζε στο βαπόρι.
3: Πήγατε σε αστυνομία?
0: Πήγαμε! Τι να το κάνεις. Τώρα το βαπόρι έφυγε.
4: Ω Θεέ μου.
3: Ακόμη, παιδιά. Πήγε να πέσει στη θάλασσα. Ευτυχώς που τον πιάσαμε ο Γιάννης και εγώ. Και βάλαμε τις φωνές και τρέξανε κι άλλοι και τον βαστίξανε. Κακόμοιρα, παιδιά, χρυσά μου, παιδιά.
4: Τι τρέλες είναι αυτές?
0: Εμένα μου λες. Να έχεις σκοτωθεί να τα μαζεύεις. Να έχεις ξεπουλήσει τα ρούχα σου, τα σεντόνια σου, τη σβέρα σου. Να έχεις κλείσει το σπίτι σου και να σου τις σκάσουνε. Να βλέπεις το βαπόρι να φεύγει, να φεύγει, να φεύγει. Και εσύ να σώξω. Πεταμένο σαν σκουπίδι εκεί στα ντοκ. Αυτή η τρελή φώναζε στο βαπόρι. Στάσου, στάσου, στάσου. Αυτή η τρελή.
2: Μπάμπη.
0: Στέλιο, μας τις σκάσανε.
2: Μπάμπη.
0: Μας τις σκάσανε, Στέλιο.
2: Ε, μη μωρέ.
0: Στέλιος, εκείνος που θα μας έστελνε ακούς, που τον έλεγε σωτήρα μας.
2: Μπάμπη.
0: Μας παράτησε αμανάτη στο ρολόι. Απάτες όλα! Απάτες όλα, Στέλιο! Έγινε άφαντος!
2: Άφαντος. Και δεν φύγατε? Δεν θα φύγετε δηλαδή? Τι? Δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Πότε θα φύγετε?
8: Δεν θα φύγουμε. Δεν θα φύγουμε. Ο πράκτορας ήταν απατεώνας. Η Αυστραλία ήταν κόλπο. Μας έκδισε.
2: Κόλπο? Γιατί? Αφού η Αυστραλία... Η Αυστραλία είναι εκεί, ρε. Τι μου λέτε, ρε. Τόσος κοσμάκης πηγαίνει.
1: Ναι, μα το παιδιό το ταξίδι πάει. Ήταν απάτη.
8: Μας τις σκάσανε. Μας τις σκάσανε.
1: Πού έχεις τα μυαλά σου?
8: Μας τις σκάσανε.
2: Θα τους σκοτώσω. Πες μου πώς τον λένε και που μένει. Αυτόν τον πράκτορα πώς τον λένε, Μπάμπη? Μπάμπη, θα τον σκοτώσω.
1: Να κάτσεις φρόνημα. Αυτές είναι οι δουλειές της αστυνομίας.
2: Αυτή είναι η δική μου δουλειά σου, δεν ήταν καμιά άλλη. Λέγε πού κάθεται και πώς τον λένε.
8: Δεν ξέρω πού κάθεται. Αν ήξερα.
2: Πού τον έβρισκες?
8: Στο καφενείο Αλεξάνδρεια.
2: Το όνομά του.
8: Τι να το κάνεις. Σαν πως θα μου έδωσε τα αληθινό.
2: Πες μου αυτό που σου είπε. Ας είναι ψεύτικο.
1: Άστα αυτά τώρα. Είσαι εσύ για τέτοια.
2: Γιατί δεν είμαι? Πώς δηλαδή σου πέρασε η ιδέα ότι δεν είμαι? Τώρα θα δεις πως είμαι. Πως είμαι και παρά είμαι μάλιστα. Μπάμπη. Μπάμπη, για όνομα της Παναγίας, τι μου κάθηκες? Έλα πάμε να μου τον δείξει, να τον εκαρφώσω στον τόπο. Γελάτε, ε. Είμαι αστείος, ε. Είμαι ρεζίλης, ε.
9: Άστονε τώρα. Είναι μισοπεθαμένος, δεν τον βλέπεις. Καλά σου λέει. Άντε ρίξε λίγο νερό να καλμάρεις και αύριο με το καλό πάτε και τον εκαρφώνεις. Πού να τρέχεις, νυχτιάθηκα.
10: Τρέχε.
9: Άντε τώρα. Ελάτε να βολευτείτε σε μένα, να πάρετε ανάσα και βλέπουμε. Μόνο σεντόνια καθαρά δεν έχω.
3: Έχω εγώ.
11: Στη Μαρίτσα να τις πάω.
9: Ναι, φέρτης μέσα.
1: Να βάλω μια τηγανιά πατάτες.
9: Να έρθουνε πρώτα να πληθούνε, να δροσιστούνε. Άντε, έλα, βούλα.
2: Δώσε μου εμένα τη βαλίτσα, Μπάμπη.
8: Άστη.
2: Ήρθα στον Πειραιά, σας γύρευα. Είχα και λουκούμια.
12: Άρε, Στέλιο.
2: Ανετό.
3: Α.
2: Πήγα και ρώτησα τον Κυριάκο. Είναι έτσι όπως μου είπες?
3: Μη τώρα, δεν είναι ώρα για φασαρίες.
5: Γιατί τσακώνεστε?
3: Μη, Στέλιο, μη τώρα.
2: Δεν μου λες, Στράτο. Αυτός ο σταυρός δικός σου δεν είναι?
5: Πού τον βρήκες?
2: Εσύ που λες ότι τον βρήκα?
5: Πού θες να ξέρω?
2: Εσύ μια φορά τον είχες χάσει, έτσι δεν είναι? Τον είχες χάσει?
5: Βέβαια, εδώ και δύο μήνες.
2: Και πού τον είχες χάσει? Για λέγε να δούμε πού φαντάζεσαι ότι τον έχασες.
5: Πολλά λες πάλι.
2: Είμαι φαφλατάς, ε. Είμαι λογάς. Είμαι σαχλαμάρας. Δικαίωμά μου! Αν είσαι άντρας, να μου πεις πού τον είχες χάσει.
5: Δεν θυμάμαι.
2: Μπορεί ποτέ να σου πέσε κάτω από το χαρτί της πιατοθήκης, μέσα στην κουζίνα μας?
5: Εκεί τον βρήκες?
2: Εκεί! Κάτω από τα πιάτα και τα ποτήρια.
8: Πώς διάολο?
2: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Πώς διάολο?
5: Ακουδώ. Δεν μ' αρέσουνε τέτοια αστεία.
2: Να σου πω την αμαρτία μου. Τέτοια αστεία ούτε εμένα δεν μ' αρέσουνε.
5: Τότε φέρ το σταυρό και σώπαινε.
2: Πρώτα θα μάθω πώς βρέθηκε μέσα στο σπίτι μου και ύστερα θα σου τον δώσω με τον τρόπο μου. Όλγα! Όλγα! Πώς βρέθηκε εκεί ο σταυρός, Όλγα? Πες μου, Όλγα! Πώς βρέθηκε εκεί μέσα, ε?
6: Δεν ξέρω.
2: Σου τον έδωσε, ε? Έτσι δεν είναι? Σου τον εχάρισε, ε? Εκεί στην πουλιαμένη σου τον έδωσε. Επειδή πήγα τα ραντεβού στην τάξη.
6: Αγία μου!
2: Στο πάρκα, ε?
6: Άφησε με, άφησε.
2: Λέγε, Όλγα! Λέγε, να ξέρω! Πες τα όλα, Όλγα! Στέλιο! Στέλιο! Άκουσε με το καλό που σου θέλω. Μην την αγγίζεις. Μην την ξανακούσω να φωνάξει. Σέβομαι την πόρτα σου, ακούς? Μα αν σηκώσεις χέρι επάνω της, κάνε την προσευχή σου καλύτερα. Άκουσες? Ρεσίλη, τρακαβόλε. Έλα έξω, ρε, να ψηθούμε σαν άντρες.
3: Θεέ μου, πάρτε με το παλιό μάτιο.
6: Μάμι! Μάμι! Πού είσαι?
1: Πέταξε γρήγορα το μαχαίρι. Εμπρός.
2: Ήρθα. Ήρθα σαν άντρας.
5: Άρε, θες λεφτά, ρε?
2: Όσα θες. Όσα θες. Πάρε, ρε. Πάρε.

πάλι ένα-δυο μήνες αργότερα. Είναι ένα πρωί μετά από νύχτα με βροχή. Βαλίτσες και μπόγοι εδώ και εκεί. Κάπου ένα μικρό χειροκίνητο καρότσι. Σε μια γωνιά ακουμπισμένα δύο κάνδρα με οικογενειακές φωτογραφίες. Ο Ιορδάνης στεκεί όρθιος, ασάλευτος και αμίλητος στο ταρατσάκι, τυλιγμένος ως τα αυτιά σε ένα παλιό πανοφόρι, με τα χέρια στις τσέπες. Το βλέμμα του πικραμένο και βλοσιρό. Οι δύο μηχανικοί δρασκελάνε πάνω κάτω την αυλή και κουβεντιάζουν.

0: Ποιο πράγμα?
1: Τα αυτοκίνητα.
0: Ωχ, αδερφέ, μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Να, άρχισε από εδώ και άφησε εκεί 2 μέτρα δρόμο για να μπαινοβγαίνουν τα αυτοκίνητα. Το κάτω-κάτω, τι θα ρεις πως είναι, ε? Σε μια εβδομάδα το πολύ θα τα έχεις διώξει όλα τα μπάζα.
1: Το πολύ 8-9 μέρες.
0: Το maximum.
1: Βέβαια. Εκείνο το τελευταίο δωμάτιο λέω να το κρατήσω.
0: Εμείς μια φορά δεν φταίμε. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ποιο?
0: Λέω, τους ειδοποίησαμε εδώ και 2 μήνες. Ας ξεκουβαλούσανε. Τι διάολο κάνανε τόσο καιρό. Τι έλεγες?
1: Α, λέω να κρατήσω εκείνο το μεγάλο δωμάτιο να βάλω τα τσιμέντα.
0: Μπελάδες. Φτιάχ την μπαράκα από τώρα. Θα γίνει που θα γίνει.
1: Όπως νομίζεις.
2: Τα φλιτζανάρια τα βρήκες!
0: Κοίτα τώρα να δεις. Απόξω έχει μια φλέβα βράχο που σίγουρα μπαίνει και εδώ. Ετούτη εδώ τη γωνιά φαίνεται πως την πιάνει.
1: Δεν δείχνει τίποτα.
0: Δεν δείχνει, όχι, αλλά στο 1 με 1,5 μέτρο μπορεί να πέσει απάνω.
1: Θα ρίξω μια δεκαριά να αξιώτες με τα μπικούνια τους να το παστρέψω, έννοια σου.
0: Μπορείς όμως να το δουλέψεις και με ψηλό δυναμίτη. Με τον μπικούνι θα πάνε ένα σωρό μεροκάματα. Πουμ! Να πάρει ο διάολος για πονοκέφαλο.
1: Ακόμη.
0: Με έχει ταράξει. Μια βδομάδα τώρα δεν με αφήνει να σκεφτώ. Να δουλέψω.
1: Θα είναι από την αλλαγή του καιρού, από την υγρασία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς παθαίνει και η αδελφή μου. Λοιπόν, πώς πάμε, τελειώνουμε?
3: Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Γιορδάνη. Γιορδάνη, αφέντη μου. Πέσανε τα νεφρά μου να ξεκουβαλώ. Κατέβα, βάνε και εσύ ένα χεράκι. Σάματις είναι η πρώτη βολά. Έχουμε δει και χειρότερα. Γιατί το έβαλες τέτοιο ντέρτι, Γιορδάνη? Κατέβα πια από εκεί πάνω, αφέντη μου. Δίκιο έχει. Είμαστε γέροι άνθρωποι και ακόμα τρεχολογάμε σαν την άδικη κατάρα. Και νερό να είμαστε, θα είχαμε βρει ένα στέκι.
0: Ορίστε.
3: Λέω.
0: Α.
3: Τι να κάνουμε, Γιάννη? Ο γέρος δεν λέει να κατέβει.
4: Καλά, καλά, μάνα. Πήγαινε εσύ και μην κουβάλας άλλα. Θα τα φέρω εγώ.
3: Εκείνο το Γιωακίμ.
4: Παίζει έξω, μη σκοτίζεσαι. Πατέρα. Το ντουφέκι σου το έβαλα στο καρότσι. Τι πεις, μας έπιασε. Και έχουμε ένα σωρό πράγματα να κουβεντιάσουμε. Στο λιμενικό σώμα ζητάνε υπαξιωματικούς και λέω να δώσω εξετάσεις. Ήθελα να το κουβεντιάσουμε, να σε ρωτήσω. Τι λες εσύ, πώς σου φαίνεται?
5: Ρωτήσεις εμένα?
4: Άμα δεν ρωτήσω εσένα, ποιο θα ρωτήσω?
5: Ψέματα, Γιάννης. Εμένα ποτέ δεν ρωτάει κανένα.
4: Πώς αλλιώς μπορώ να κάνω του κεφαλιού μου χωρίς να σε ρωτήσω τίποτα? Στο κάτω-κάτω θέλω τη γνώμη σου. Και αν είναι να αρχίσω το διάβασμα. Μίλαντε κι εσύ. Τι μας απαράτησες? Εμείς τι σου κάναμε? Έλα, κατέβα, φεύγουν όλοι. Τα μαζέψανε.
0: Πού μπορεί να πιει κανείς λίγο νερό?
4: Νερό?
0: Ναι, θέλω να πάρω μια ασπιρίνη.
4: Να σας φέρω εγώ.
0: Με αυτός πάλι τι σου λέει?
1: Κάτι βλάβη έχει ο γέρος. Να δούμε τώρα που θα έρθει ως τη φύλακα στη διάολο θα κάνει.
0: Είπες να μην τον πάρει με το άγριο. Έτσι απλώς να τον φοβερήσει λίγο.
1: Του το είπα, του το είπα. Κάτι βλάβη έχει, δεν εξηγείται.
6: Στράτο, Στράτο, ματάκια μου. Αχ, βόηθα με να κατεβάσω τη βαλίτσα.
7: Φέρτη.
6: Κατέβα πια, κατέβα πια, χρυσέ μου άνθρωπε, τι ωφελεί. Γεννημένοι πρόσφυγες είμαστε, ακόμα δεν το πόνεψες. Καλά το λέει και η κυρά σου. Και νερό να είμαστε, θα είχαμε βρει ένα στέκι. Αχ, Στράτο μου, και να είχα ένα γιο σαν και σένα, τι άλλο ήθελα. Κάνε παιδιά, να έρθει η Αγγλία να σου τα πάρει. Βροχή που έριξε όλη τη νύχτα. Α, ξαναπάω στην Πάρο. Πού να πάω?
4: Ορίστε, κύριε.
0: Α, ευχαριστώ πολύ.
4: Παρακαλώ.
3: Γιάννη, εδώ είσαι, σε γύρευα.
4: Φεύγεις τώρα?
3: Όλους τους άλλους τους χαιρέτησα, μόνο εσύ έμεινες.
4: Χώρεσαν όλα στο φωτοταξί? Είναι εντάξει?
3: Εντάξει, μια χαρά το βρήκες και φτηνά-φτηνά.
4: Είναι γνωστός μου.
3: Τώρα δεν θα τρέχεις πια για τις γόβες μου στο στυλβωτήριο, ούτε για τσιμπιδάκι. Θα γλιτώσεις πια από μένα.
4: Θα τα θυμάμαι όλα.
3: Λοιπόν, τι αποφάσισες? Θα δώσεις εξετάσεις?
4: Δεν είναι άσχημα, μόνιμος υπαξιωματικός. Είναι κάτι σίγουρο.
3: Θα σου πηγαίνει και η στολή, το ξέρεις. Προπάντων το καλοκαίρι που φοράνε άσπρα.
4: Δεν με νοιάζει η στολή. Ποτέ μου δεν χώνεψα τις στολές. Εκείνο που με νοιάζει άμα τελειώσω τη σχολή είναι να διοριστώ λιμενάρχη σε κανένα νησάκι. Να πάρω μαζί μου το γέρο και τη γριά. Εκεί είναι φτηνή η ζωή. Μπορεί κανείς να αγοράσει όσο μια-δυο κάμαρες. Να τους βάλω μέσα και να τους πω: δικές σας είναι. Θα μπορεί ο γέρος να πηγαίνει για ψάρεμα, για κανένα χταπόδι. Είναι μερακλής άνθρωπος ο γέρος. Και δεν χάρηκε ποτέ του τίποτα. Ολοκυνηγημένος έζησε. κυνηγημένος.
3: Σου εύχομαι να γίνουν όπως τα θες. Ίσως έρθω κι εγώ καμιά φορά να σας δω. Κανένα καλοκαίρι.
4: Όποτε θες. Ακόμα και να μείνεις μαζί μας για πάντα.
3: Αυτό μη μου το εύχεσαι.
4: Λέω.
3: Μια φορά είσαι τόσο καλό παιδί.
4: Εσύ.
3: Επιτέλους λένε πως θα με φωνάξουν σε 2 εβδομάδες το αργότερο. Εκείνος που σου έλεγα ο νόστιμος είπε πως ενεργεί να μου δώσουν το δεύτερο ρόλο. Τι λες εσύ, θα είμαι καλή στον κινηματογράφο?
4: Έτσι μου αρέσει πιο πολύ.
3: Λένε πως έχω φωτογένεια και πως το σώμα μου. Όχι, δεν είναι σωστό. Γεια σου.
4: Γεια σου τώρα.
3: Να μην χαθούμε, ε! Επιτέλους, ξεκουνηθήκαμε από εδώ.
4: Δώσ' μου τα κάδρα, θα τα φέρω.
3: Όχι, όχι, όχι, μπορώ.
4: Τώρα!
3: Ναι!
4: Να πει στο σοφέρ να πηγαίνει σιγά. Ο δρόμος με τη βροχή γέμισε λακκούβες.
3: Δεν βαριέσαι.
1: Λοιπόν, έχουν οι γειτονιές κάτι κομματάκια.
0: Εμένα μου λες. Αυτό κάνω εγώ. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω στις συνοικίες.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάρω κι εγώ ένα αυτοκίνητο.
0: Απαραίτητος. Αυτοκίνητο και λίγη κοσμικότητα για γαρνιτούρα. Πάρτε και πηγαινέτε μια φορά στα Αστέρια. Θα μπώνετε, σου λέω. Τα χάνει. Να λέει, αυτός είναι. Με έφερε στη μεγάλη ζωή.
7: Τα μαζέψατε, Γιάννη?
4: Κοντεύουμε.
7: Θέλω να σε βοηθήσω.
4: Ψιλοπράματα μείνανε.
7: Αν ήταν τώρα εδώ εκείνος, θα ήταν όλα αλλιώς.
4: Στέλιος, ε.
7: Δεν θα ήμασταν έτσι. Θα έλεγε ένα... Θα έλεγε το... Δεν ξέρω τι θα έλεγε, όμως κάτι θα έλεγε και θα ήταν αλλιώς όλα. Θα νομίζαμε ότι κάπου καλύτερα θα πάμε. Θες με το καλαμπούρι, θες με τα ψέματα, θες γιατί ήταν αεριτζής, ονειροπαρμένος. Κάτι κόλλαγε στα πράγματα και τα έκανε υποφερτά. Άρε, Στέλιο.
4: Μαζεύεις πάλι λεφτά να φύγεις?
7: Όχι. Δεν ξέρω πια. Έχω χάσει τον μπούσουλα. Εσύ σκέφτηκες πότε να φύγεις?
4: Δεν θα ήθελα ποτέ να φύγω. Δεν το πιστεύεις, ε? Όσα και να μου τάζανε στην Αυστραλία, στη Βραζιλία, στην Αμερική, όσα και να μου λέγανε, δεν θα με ξεμυαλίσανε ποτέ.
7: Γιατί?
4: Έχω τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Είναι γέρη πια και ο Γιακίμ είναι παιδί ακόμα. Αν φύγω και τους παρατήσω, αν τύχει κάτι, ποιος θα τους κοιτάξει?
7: Ναι, μα δεν είναι τόπος αυτός ανάθεμα την πίστη μου? 3 μέρες να δουλεύεις και μια να κάθεσαι. Να μην έχεις μια κάμαρα να μείνεις. Να μην ξέρεις ποτέ τι είσαι και πώς θα ξημερωθείς. Σε αυτόν τον τόπο δεν στεριώνεις ποτέ πουθενά. Όλα πάνε όπως τους έρθει. Να, όλη τη νύχτα έριχνε με το τουλούμι. Ο αέρας κόντευε να μην αφήσει στέγη για στέγη. Και τώρα κόψε λιακάδα, λες κι είναι μάης.
1: Βιολί είναι αυτό.
0: Το ποτήρι τ' άφησα εκεί.
4: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
8: Στυλιανός Γιαννόπουλος! Στυλιανός Γιαννόπουλος! Γιαννόπουλος! Μένει εδώ, ξέρετε. Μένει για όχι.
4: Στο βάθος.
8: Γιαννόπουλος! Στυλιανός Γιαννόπουλος, τηλεγράφημα! Λείπει.
7: Τι τηλεγράφημα?
8: Υπόγραψε, πάρ' το, διάβασέ το, εγώ που να ξέρω.
7: Δεν είναι για μένα.
8: Τότε... Στυλιανός Γιαννόπουλος, ένα τηλεγράφημα! Μένει εδώ. Τι θα γίνει?
9: Πού να υπογράψω?
8: Ποιο? Εσύ. Εδώ, υπόγραψε.
7: Παράτα το! Ούτε να το αγγίξεις!
9: Γιατί?
7: Ακούς, σου λέω!
9: Ποιος να το πάρει?
7: Κανένας! Είναι ο ίδιος εδώ? Όχι! Ο Στέλιος δεν είναι πια εδώ! Είναι! Λοιπόν, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το παραλάβει. Κανένας! Θάψε το! Κάνε ένα λάκκο και θάψε το! Αυτή η πόρνη να μην το πιάσει.
8: Ο ίδιος τι...
9: Σκοτώθηκε.
7: Τον σκοτώσανε!
8: Εσείς είστε...
9: Είμαι.
7: Τι είσαι! Μη λες τίποτα. Ας την ψυχή του να ησυχάσει. Μόνο που τον εσκέφτεσαι θα τρίζουν τα κόκαλά του.
9: Ήταν άντρας μου.
7: Εκείνος ήταν άντρας σου. Μα εσύ δεν ήσουν γυναίκα του. Εσύ ήσουν εκείνου εκεί μέσα.
9: Πάψε.
7: Στο δικό σου το όνομα να βγαίνεις. Τα δικά σου τηλεγραφήματα να παραλαβαίνεις. Όχι του Στέλιου.
9: Άφησέ με.
7: Εσύ τον πήρες στο λαιμό σου. Ακούς. Εσύ.
9: Όχι.
7: Εσύ και ο αγαπητικός σου τον εκάματε να πέσει από τον ταμάρι. Εσείς οι δυο που τον ενομίζατε ρεβάλι. Ρουσιάνο. Κάρπαζο εισπράκτορα. Μα εκείνος είχε φιλότιμο και πέσα. Είχε φιλότιμο και πέσα να σας γομίσει όλους!
9: Μα μπισόπα!
7: Κάντε πέρα εσύ! Όλοι κάντε πέρα! Αφήστε με! Όλοι σας θα δείτε πως τίποτα σπουδαίο δεν γίνηκε. Γιατί τον είχατε πάρει στο ψηλό!
10: Εγώ όμως τον ήξερα. Εμένα μου τα είχε πει όλα. Κι εγώ τον είδα λιωμένο, ζουπηγμένο πάνω στα καλύκια του νταμαριού μες στα αίματα. Το Στέλιο, μωρέ! Το Στέλιο, μ' ακούτε! Το Στέλιο!
9: Μη, Όλγα μου, όχι. Δε φταίς εσύ. Εγώ ξέρω. Ξέρω. Κοπέλα μου. Όλια μου έπρεπε εμείς οι δυο. Κανείς δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Με έναν ερώτα, 3 χρόνια έρημη. Να έχεις άντρα και να μην έχεις. Το χειρότερο αυτό είναι. Όλια μου, αγάπη μου.
4: Όλγα, θες να παραλάβεις το τηλεγράφημα? Αν θες παραλαβέ το και μην ακούς κανένα.
8: Δηλαδή επιστρέφεται.
11: Έλα, κυρία Μαρία!
9: Έρχομαι!
11: Έλα, τα φορτώσαμε!
9: Ναι, έρχομαι. Και πάλι, γεια σας. Γεια σας.
12: Γεια σας.
13: Γεια σας. Γεια σας. Γεια.
9: Το Γιακίμ που είναι?
14: Όξο είναι. Παίζει. Γιακίμ!
9: Κρίμα, δεν θα το δω. Κύριε Ιορδάνη!
6: Γεια σου!
4: Γεια σου!
14: Γεια σου!
4: Γεια!
7: Τελείωνε με τα πιατικά σου, μην έρθω και τα κάνω λίμπα!
14: Σπάστα! Εσύ θα τα ξαναπληρώσεις!
7: Γυναίκες στο φελέκι σας μέσα!
9: Ιορδάνη, σάματις είναι η πρώτη βολά. Είχαμε και 3 χειρότερα. Γιατί το έβαλες τέτοιο ντέρτι, Γιορδάνη?
4: Δεν μου κάνει πια καρδιά να φύγω. Ώρες-ώρες μου έρχεται να βγω στο δρόμο και να μπήξω τις φωνές. Ο γέρος μου ήταν στρατιώτης από το 10 ως το 20. Στο 40 έχασε έναν αδερφό. Κι εγώ ό,τι μου είπανε το έκανα. Γιατί να φύγω? Γιατί να πάω αλλού? Εδώ είναι ο τόπος μου. Εδώ πρέπει να βρω δουλειά, ψωμί, σπίτι.
7: Εδώ τα θέλω, εδώ, εδώ.
4: Αυτό ήθελα κι εγώ να σου πω. Μα δεν ήξερα πως θα το πάρεις.
7: Τι θα πει πως θα το πάρω? Είναι ο τόπος μας, γιατί δεν είναι?
4: Είναι και μεγαλείο τόπος. Μόνο ο καθένας τον ευρίσκει σκάρτο. Ρίχνει πέτρα πίσω του και φεύγει, τι θα γίνει?
7: Όμως εδώ τι μπορεί να γίνει?
4: Δεν είναι το πιο δύσκολο απ' όλα? Εδώ ο άνθρωπος κοντεύει να φτάσει στο φεγγάρι.
7: Χαίρομαι που θα μείνουμε κοντά.
4: Και εγώ χαίρομαι.
7: Πάμε να βάλουμε ένα χέρι μαζί να τελειώνουμε. Αλλιώς οι γυναίκες θα τα ψηρίζουν ως το βράδυ.
4: Πατέρα! Ο Μπάμπης και η Βούλα θα είναι πάλι γειτονές μας.
7: Θα την περάσουμε φίνα, κύριε Ιορδάνη. Θα δεις. Τι σκοτίζεσαι που φεύγουμε από εδώ? Θα βολευτούμε και εκεί. Μπορεί και καλύτερα.
4: Άντε, έλα κάτω.
7: Πάμε να φέρουμε και τα άλλα. Πάμε να φέρουμε και τα άλλα και άμα είναι ώρα θα κατέβει. Έτσι, κύριε Ιορδάνη. Εντάξει.
6: Όλια, φεύγεις κι εσύ?
9: Φεύγω.
6: Τα πράγματά σου?
9: Θα έρθουν να τα πάρουν.
6: Γιατί δεν με φώναξε να σε βοηθήσω?
9: Δεν χρειάστηκε.
6: Αχ, όλια να είχα μια κόρη σαν και σένα, τι άλλο ήθελα. Είμαι γριά, όλια. Δεν έχω κανένα στον κόσμο. Δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα. Τώρα μια φορά έγινε. Πάρε τον άλλο, μη μείνεις μονάχη. Εμένα δες. Είμαι θεομόναχη εγώ. Σ' αγαπάει πολύ, το ξέρω. Κάθε νύχτα, όλη νύχτα, ακόμα και πριν γίνει το κακό, πάει και έρχεται και ανάβει τσιγάρα. Ξαγρυπνά και φουμάρει, όλια, τίποτα άλλο. Ξαγρυπνά και φουμάρει. Εσύ ξέρεις. Στο καλό, όλια.
9: Αντίο.
4: Φεύγεις?
9: Φεύγω.
4: Αντίο, λοιπόν.
9: Αντίο.
4: Θες να...
9: Μη.
4: Ξέρω. Έτσι λέω κι εγώ.
9: Ποτέ.
4: Ποτέ, το ξέρω.
9: Θα είναι χειρότερα.
4: Ναι, χειρότερα.
9: Αντίο.
4: Όλγα. Σ' αγάπησα πολύ.
9: Κι εγώ.
4: Και τώρα σ' αγαπώ πολύ. Μπορεί και πιο πολύ από πρώτα.
9: Κι εγώ.
4: Θέλω να το ξέρεις.
9: Κι εγώ θέλω να το ξέρεις.
14: Δεν μου λες, τα ακουφώματα θα πουληθούνε?
4: Για.
14: Τα ακουφώματα είναι για πούλημα? Πες μια κουβέντα, αδερφέ, λεφτά θα δώσεις. Με συγχωρείτε. Ρώτησα τον άλλον και με κοίταξε λες και μυστήριος κόσμος. Βαριούνται να μιλήσουνε. Δεν μου λέτε παρακαλώ, τα ακουφώματα πουλιούνται? Τα βλέπω, είναι λιγάκι σαράβαλα, αλλά ο μάστορης με έστειλε να ρωτήσω αν είναι για πούλημα. Είναι? Δεν είναι? Γιατί δεν μιλάτε? Τι λέω και...
0: Λοιπόν, πατρίδα, θα κατέβεις. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέμε να κλείσουμε με τάβλες στην πόρτα να φέρουμε τα εργαλεία. Αύριο αρχίζει δουλειά εδώ.
1: Δεν μου λες, τι δουλειά κάνεις? Θες να μείνεις εδώ να ξεμπαζώνεις? Καμιά δεκαριά μεροκάματα τάχει.
0: Αν θέλει, βάστα τον και για τα θεμέλια. Τι λες, μπάρμπα, είσαι καλό φτιάρι?
12: Τι να το κάνει το φτιάρι? Έχει τη δουλειά του ο άνθρωπος. Δουλεύει στα καμίνι, έτσι κύριε Ιορδάνη? Άντε, άντε κατέβα να πάμε να πιούμε ένα κατοστεράκι όλοι μαζί. Έχει ανοίξει η χείρα ένα βαρέλι από τα καινούρια. Τι να σου πω.
0: Κέρνω εγώ. Έλα, μπράβο κύρ. Πώς τον λέμε?
12: Ο κύριε Ιορδάνης, ναι.
0: Α, κύριε Ιορδάνης, βέβαια. Κέρνω, κάμε μεζέ του γούστου σου. Είσαι.
1: Αυτός δεν παίρνει από λόγια. Τράβα τον κάτω, σε παρακαλώ, θα με υποχρεώσεις. Όχι, αδερφέ!
12: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ο κύριε Ιορδάνης είναι φιλαράκος και γείτονας. Του πάμε να κατέβει, θα κατέβει. Έτσι. Αν μου λες, το τουφέκι σου που το έχεις. Βρε χουί και το δικό σου.
0: Κάνει και σκοποβολή.
12: Δεν χωνεύει τα γατιά. Όπου δει γατί, μπαμ! Όλο ερχόταν εδώ η πλαϊνή στο τμήμα και μου κάμανε παράπονα. Εγώ, ακούς κύριε Ιορδάνη, εγώ το κορόιδο. Άντε, μπράβο τώρα, κατέβαινε.
0: Δηλαδή τώρα, κύριε, πώς σε λένε, τι καταλαβαίνεις?
3: Κατέβα, Ιορδάνη, αφέντη μου. Γιατί πια το έβανες τέτοιο ντέρτι?
13: Φέρανε και αστυνομία, δεν βλέπεις?
15: Μη σφίγγεσαι έτσι, κύριε Ιορδάνη. Κοιτάξτε, φουσκώσανε οι φλέπες του.
3: Ιορδάνη, καρδούλα μου, θα βρεις άλλη γωνιά εκεί. Έχει μια. Την έδα με τα μάτια μου. Θα σου τη στρώσω με κυλίμια, εγώ. Εγώ θα σου την εφροντίσω.
4: Λυπήσου μας. Τι μας έχεις και σε παρακαλάμε.
10: Κύριε Ιορδάνη, βασίσου σε μένα, ναι. Στορκίζομαι στην ψυχή της μάνας μου. Να, εγώ με τα χέρια μου θα σου φτιάξω ό,τι θες. Ό,τι θες.
5: Δεν θέλω.
10: Εγώ σ' αγαπώ, κύριε Ιορδάνη. Ο δικός μου γέρος δεν ζει. Αν ζούσε και μου έλεγε να του βολέψω μια γωνιά, δεν θα σκιζόμουν να τη φτιάξω. Δεν ζει όμως και τη φτιάχνω για σένα. Δεν είναι το ίδιο?
5: Θα μας διώξουνε κι από εκεί, μπάμπης. Θα μας διώξουνε.
12: Μην είσαι ζόρικος, μην είσαι ζόρικος. Εδώ τόσοι άνθρωποι σου τάζουνε λάγους με πετραχίλια.
5: Θα μας διώξουνε πάλι, μπάμπης. Θα μας διώξουνε!
12: Κρασάκι σου λέμε, μεζέ σου λέμε, ντροπή να σε παρακαλάμε τόσοι άνθρωποι! Σε βλέπουνε και τα κορίτσια! Άντε λοιπόν με πιάσουν για όλοι μου!
4: Αφήστε τον, είναι πατέρας μου! Καταβείτε από εκεί, σας απαγορεύω!
5: Μπαμπή!
12: Δεν θέλω το κακό του! Άντε κατέβα! Αυτό ήτανε... Δεν σας τα έλεγα εγώ! Ο κύριος Ιορδάνης είναι εντάξει άνθρωπος!
7: Άσε σε μένα το καρότσι!
5: Εγώ μπαμπής! Εγώ!
7: Άντε, πάμε!
10: Αγάντα, κύριε Ιορδάνη, αρχηγέ! Αγάντα! Και να δεις εγώ τι θα σου φτιάξω!
15: Τι με έπιασε τώρα! Μου έρχεται να τραγουδάω!
13: Καλέ και μη χειρότερα, εκδρομή πηγαίνουμε!
4: Έχουμε σχέδια εγώ και ο Μπάμπης! Έτσι, Μπάμπη!
10: Όλα θα φτιάξουνε! Αγάντα, αρχηγέ, μπρος τα μηχανοκίνητα! Θα φτιάξουνε, θα δεις! Εδώ οι άλλοι κοντεύουνε να πάνε στο φεγγάρι.
3: Παναγιά μου, φεύγουμε.
13: Φεύγουμε.
1: Ο πιο καλός λείπει. Αν ήταν εδώ θα βλέπατε, Γλέντι. Άρε, Στέλιο. Βουλά, άντε λοιπόν, τι χάσκεις.
16: Έρχομαι.
3: Το Γιωακίμ που είναι? Γιωακίμ.
1: Μην είναι βαρύ αυτό που φορτώθηκες.
5: Όχι, αλαφρύ είναι.
1: Και το δικό μου αλαφρύ μου φαίνεται. Άιντε! Άιντε, περνάτε μπρος! Αγάντα, αρχηγέ! Μπρος τα μηχανοκίνητα! Όλα θα σκιάξουνε, θα δεις! Εδώ άλλοι κοντεύουνε να πάνε στο φεγγάρι!
12: Έγινε!
0: Ευχαριστούμε πολύ!
12: Καθήκον μου!
0: Μυστήριοι άνθρωποι μένανε σε τούτη την αυλή.
1: Μπα, δε βαριέσαι. Παντού τα ίδια είναι.
0: Τι του ήρθε τώρα του γέρου και δεν ήθελε να κατέβει από την ταράτσα?
1: Ποιος ξέρει.
0: Δύο και τέταρτο. Εγώ φεύγω.
1: Εντάξει.
0: Και όπως είπαμε, καλή όρεξη.
1: Καλή όρεξη.

Στη σειρά σύγχρονοι Έλληνες θεατρικής συγγραφής ακούσατε το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η Αυλή των Θαυμάτων». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν Δημήτρης Αστεριάδης, Ντόρα Σιμοπούλου, Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Μαρίκα Τζιραλίδου, Νέλη Αγγελίδου, Ρέα Χαλκιαδάκη, Νίκος Τσιλούνης, Ντίνα Κόνστα, Λάζος Τερζάς, Μπέλα Περδούση, Κώστας Πανουριάς, Θόδωρος Μπογιατζής, Θόδωρος Δημητρίεφ, Γιώργος Παλιός, Μπάμπης Αλατζάς, Χρήστος Βαλταδόρος και Ντίνος Δουλγεράκης. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Τέλη Γράψα. Σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
3: Άνδρος, 32η Πλόες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιαίος παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλόες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιαίος. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Ο Ζαν Ζενέ έβαλε σαν στόχο την αναζήτηση του κακού, όπως άλλοι την αναζήτηση του καλού. Ο παράλογος χαρακτήρας μιας τέτοιας εμπειρίας είναι αισθητός εξ αρχής. Σωστά ο Σάρτρ το έχει υπογραμμίσει. Αναζητούμε το κακό στο μέτρο που το παίρνουμε για το καλό. Μοιραία μια τέτοια αναζήτηση αποτυγχάνει ή γελιοποιείται. Αλλά το γεγονός ότι είναι καταδικασμένη στην αποτυχία δεν της αφαιρεί καθόλου το ενδιαφέρον. Πρόκειται αρχικά για τη μορφή που παίρνει η εξέγερση σε εκείνον που έχει αποκλειστεί από την κοινωνία. Εγκαταλελειμμένος από τη μητέρα του, μεγαλωμένος με τις φροντίδες της κοινωνικής πρόνοιας, ο Ζενέ είχε ακόμη λιγότερες πιθανότητες ενσωμάτωσης στην ηθική κοινότητα, επειδή ακριβώς ήταν πρικισμένος με εξυπνάδα. Έκλεψε, και έτσι η φυλακή, αρχικά το αναμορφωτήριο, έγινε η μοίρα του. Η αποκλεισμένη από μια κοινωνία που παίζει το ρόλο του τιμωρού, αν δεν έχουν τα μέσα ανατροπής της υπάρχουσας τάξης, δεν επινοούν καθόλου άλλα μέσα και τίποτα δεν θαυμάζουν περισσότερο από τις αξίες, τον πολιτισμό και τα ήθη που έχουν οι προνομιούχες κάστες. Απλώς, αντί να περιφέρουν το ομοιαρό τους στίγμα με ντροπή, στολίζονται περήφανα με αυτό. Ο Σάρτρ διακρίνει σε αυτή την αντίδραση το ηθικό στάδιο της εξέγερσης, η οποία περιορίζεται στην αξιοπρέπεια. Αλλά τούτη η αξιοπρέπεια βρίσκεται στον αντίποδα της καθιερωμένης αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια του Ζενέ είναι η διεκδίκηση του κακού. Επομένως, δεν θα μπορούσε να πει με την οργισμένη απλότητα του Σάρτρ η ελεηνή μας κοινωνία. Γι' αυτόν η κοινωνία δεν είναι ελεηνή. Για το Ζενέ δεν είναι η κοινωνία ελεηνή, αλλά αυτός ο ίδιος. Και μάλιστα θα μπορούσε να δώσει τον ορισμό του ελεηνού με βάση αυτό που ο ίδιος είναι. Αυτό που δέχεται, αν όχι υπερηφανεύεται, να είναι. Εξάλλου, ο ελεηνός χαρακτήρας της κοινωνίας έχει μικρή σημασία, γιατί είναι το αποτέλεσμα ανθρώπων επιφανειακά διεφθαρμένων, που οι πράξεις τους έχουν πάντα ένα θετικό περιεχόμενο. Αν οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να πετύχουν το σκοπό τους με τίμια μέσα, θα τα είχαν προτιμήσει. Ο Ζενέ θέλει την ελεηνότητα, ακόμη και όταν έχει σαν μοναδικό αποτέλεσμα την Οδύνη, τη θέλει σαν τέτοια, πέρα από τις ευκολίες που του παρέχει. Τη θέλει εξαιτίας μιας ηλιγκιώδους έλξης προς την ελεηνότητα, μες την οποία αφήνεται ολοκληρωτικά, όπως ακριβώς ο μυστικιστής πιστός μέσα στην έκστασή του.

Μια τέτοια παρομοίωση μπορεί να ξενίζει, αλλά επιβάλλεται πολύ περισσότερο που και ο ίδιος ο Σάρτρ, αναφέροντας μια φράση του Ζενέ, αναφωνεί. Δεν μοιάζει με τους θρήνους κάποιου μυστικιστή σε στιγμές ξηρασίας. Κάτι τέτοιο βρίσκεται σε αρμονία με τη θεμελιακή κλίση του Ζενέ προς την αγιοσύνη, λέξη για την οποία λέει, σμίγοντας την αγάπη του για το ιερό με την αγάπη για το σκάνδαλο, ότι είναι η ωραιότερη της γαλλικής γλώσσας. Αυτό εξηγεί τον τίτλο που δίνει ο Σάρτρ στο βιβλίο του «Ο Άγιος Ζενέ». Η επιλογή του υπέρτατου κακού είναι πράγματι συνδεδεμένη με εκείνη του υπέρτατου καλού. Συνδέονται μεταξύ τους από την αποκλειστικότητα που επιδιώκει κάθε μία από αυτές. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε καμιά αμφιβολία για το περιεχόμενο τούτης της αποκλειστικότητας. Ποτέ η αξιοπρέπεια ή η αγιοσύνη του Ζενέ δεν είχαν άλλο νόημα. Η ελεηνότητα είναι η μοναδική τους έκφραση. Η αγιοσύνη του είναι αγιοσύνη ενός παλιάτσου, φτιασιδωμένου σαν γυναίκα που χαίρεται να προκαλεί το χλεβασμό. Ο Ζενέ παρουσιάζει τον εαυτό του εξαθλειωμένο, φορώντας περούκα να κάνει την πόρνη, με κομπάρσους γύρω του που του μοιάζουν, στολισμένο με ένα διάδυμα βαρώνης με ψεύτικα μαργαριτάρια. Το διάδυμα πέφτει. Τα μαργαριτάρια σκορπίζονται. Βγάζει τότε από το στόμα του μια μασέλα, τη βάζει στο κεφάλι του και αναφωνεί με ρουφηγμένα χείλη. «Λοιπόν, κυρίες μου, θα γίνω βασίλισσα παρόλα αυτά». Η επιδίωξη δηλαδή μιας φρικτής αγιοσύνης συνδέεται με την κλίση του προς κάποια ίσονα αυτεξουσιότητα. Αυτή η άγρια αναζήτηση του κακού έρχεται στην επιφάνεια αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη σημασία του ιερού, που ποτέ δεν είναι μεγαλύτερη όσο όταν είναι αντεστραμμένη. Υπάρχει μια διάσταση ηλίγκου και ασκητισμού σε αυτή τη φρίκη, που και ο ίδιος ο Ζενέ προσπάθησε να εξηγήσει. Η επιδίωξη της αυτεξουσιότητας, να αγαπάει, να αγαπάει ό,τι είναι αυτεξούσιο, να το αγγίζει και να φέρει τη σφραγίδα του, διακατέχει το Ζενέ. Ο Σάρτρ δίνει μια μεγαλειώδη πλευρά αυτής της αυτεξουσιότητας, που τοποθετείται στον αντίποδα της συστολής του Ζενέ, ο οποίος, αν και αποτελεί την αντιστροφή της συστολής, είναι ταυτόχρονα, ωστόσο, η προσωποποίησή της. «Η εμπειρία του κακού», λέει ο Σάρτρ, «είναι ένα πριγκυπικό κόκκιτο, το οποίο αποκαλύπτει στη συνείδηση τη μοναδικότητά της απέναντι στο είναι. Θέλω να είμαι ένα τέρας, μία μάστιγα. Ό,τι είναι ανθρώπινο δεν έχει σχέση με μένα. Παραβιάζω όλους τους νόμους που έχουν θεσπίσει οι άνθρωποι. Καταπατώ όλες τις αξίες. Τίποτε από ό,τι υπάρχει δεν μπορεί να με καθορίσει ή να με περιορίσει. Ωστόσο υπάρχω. Θα γίνω η υπαγερή ανάσα που θα εκμηδενήσει κάθε ζωή».

0: Ο Σάρτρ διέκρινε και κατανόησε σωστά το έμφυτο μεγαλείο της προσωπικότητας του Ζενέ. Αν συγκρίνει τόσο συχνά, μας λέει, τη φυλακή με παλάτι, είναι γιατί νιώθει σαν μονάρχης, σκεπτικός και τρομερός, που τον χωρίζουν από τους υπηκόους του, όπως και τόσους αρχαίους ηγεμόνες, απροσπέλαστα τείχη, ταμπού και ο αμφίπλευρος χαρακτήρας του ιερού. Η ασάφεια, η ελλειπτικότητα και η ειρωνία μιας τέτοιας παρομοίωσης εναρμονίζονται απόλυτα με την αδιαφορία του Σάρτρ όσον αφορά το πρόβλημα της αυτεξουσιότητας. Αλλά ο Ζενέ, ο οποίος ταυτίζεται με την άρνηση κάθε αξίας, υφίσταται παρόλα αυτά τη μαγεία της υπέρτατης αξίας, του Άγιου, του αυτεξούσιου και θεϊκού. Ίσως να μην είναι ειλικρινής, αλλά τον καταλαμβάνει μανία όταν περιγράφει μια αστυνομική κλούβα βυθισμένη στη γοητεία μιας αγέροχης δυστυχίας. Μιας βασιλικής δυστυχίας, όταν βλέπει ένα βαγόνι γεμάτο μεγαλείο να κυλάει αργά καθώς τον μεταφέρει, ανάμεσα από πλήθη λαού που σκύβουν με σεβασμό. Η αναπόφευκτη ειρωνία δεν αρκεί για να μας εμποδίσει να διακρίνουμε την τραγική σύνδεση της τιμωρίας με την αυτεξουσιότητα. Ο Ζενέ είναι αυτεξούσιος μόνο μέσα στο κακό. Η ίδια η αυτεξουσιότητα ταυτίζεται ίσως με το κακό. Και ποτέ το κακό δεν είναι τόσο σίγουρα κακό όσο όταν τιμωρείται. Αλλά η κλοπή έχει ελάχιστη έγκλη πλάι στο φόνο, η φυλακή πλάι στο ικρίωμα. Το πραγματικό μεγαλείο του εγκλήματος είναι το μεγαλείο του δολοφόνου που τιμωρείται με θάνατο. Η φαντασία του Ζενέ προσπαθεί να το υμνήσει με τρόπο που θα μπορούσε να φανεί αυθαίρετος. Όταν όμως μέσα στη φυλακή αψηφάει τη θανατική καταδίκη και αναφωνεί «Ζω σαν καβαλάρης, μπαίνω στη ζωή των άλλων όπως ένας Ισπανός ευγενής στη Μητρόπολη της Σεβίλης». Η αψηφισιά του αυτή δεν έχει κάποια ευαισθησία, δεν είναι γεμάτη νόημα.
1: Bel hiver, je te livre sous mon haleine encore. Si ton sexe est de givre, aurore, le défait de ce fragile habit. Est-il question d'aimer au lever du soleil? Leur chant dort encore dans le gosier des pâtres. Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre. Ton visage ahuri saupoudré de sommeil. Ô ta grâce m'accable et je tourne de l'œil. Beau navire habillé pour la noce des îles. Et du soir, ô de vergue, insulte difficile. Ô mon continent noir, ma robe de grand deuil. Colère en grappe d'or, un instant hors de Dieu. Il respire et s'endort, soulagé de vous rendre. Aidé de votre main, je crois le ciel descendre et tendre, déposer ses gants blancs sur nos yeux. C'est sa douceur surtout qui t'isole et répand sur ton front délicat cette pluie de novembre. Quelle ombre, quelle Afrique enveloppe tes membres. Crépuscule de l'aube.

Ζορζ Μπατάι, «Η λογοτεχνία και το κακό». Μετάφραση Ελένη Βαρίκα, εκδόσεις Πλέθρων.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 26 Ιουλίου, 12 και 13 Αυγούστου. Tiamat. Port Royal. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hanyamusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στη μουσική μορφή της Πασακάλιας. Η Πασακάλια γεννήθηκε στην Ισπανία των αρχών του 17ου αιώνα και χρησιμοποιείται μέχρι τις μέρες μας. Λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι Πασακάλια σημαίνει «περνάω το δρόμο», «pasar calle» στα ισπανικά. Ίσως επειδή στην αρχή την τραγουδούσαν οι περιπλανόμενοι τροβαδούροι ή επειδή χρησίμευε ως γέφυρα μεταξύ δύο χωρών σε μια σουίτα. Η Πασακάλια χτίζεται με αρμονικές και μελωδικές παραλλαγές πάνω από ένα επαναλαμβανόμενο, συνήθως κατιόν μπάσο, ένα μπάσο οστινάτο, πεισματικό. Και με τα χρόνια καθιερώθηκε να έχει μάλλον σοβαρό και δυσίον χαρακτήρα. Ένας από τους πρώτους Ιταλούς συνθέτες που πήρε στα χέρια του την Πασακάλια και την ανέπτυξε, μαζί με την αδελφή της, τη Σακόν, που έμελε να γίνει ο εύθυμος αντίπους της Πασακάλιας, ήταν ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, που γεννήθηκε στη Φεράρα το 1583. Να εδώ ένας πικρόχολος εραστής του, που πολύ πεισματικά, πάνω από το πεισματικό μπάσο της Πασακάλιας του, στυλιτεύει τη σκληρόκαρδη αγαπημένη του. «Τόσο με περιφρονείτε, τόσο με περιπέζετε. Θα έρθει μια μέρα που ο έρωτας θα κάνει με την καρδιά σας ό,τι κάνετε τώρα εσείς με τη δική μου. Ούτε λέξη πια. Αντίο. Βασανίστε με λοιπόν, περιγελάστε τους στεναγμούς μου. Αρνηθείτε μου το έλεος. Προσβάλλετε την πίστη μου. Σύντομα θα γευθείτε κι εσείς ό,τι μου κάνετε. Το κάλος δεν βασιλεύει για πάντα και αν το δικό σας σας διδάσκει να περιφρονείτε την πίστη μου, πιστέψτε με, θα το μετανιώσετε αύριο. Αν δεν θέλετε να αγαπήσετε, κι εγώ δεν θέλω να υποφέρω. Η ξανθή σας κόμη, τα πορφυρά σας μάγουλα, θα παρέλθουν πιο γρήγορα και από τον Μάη. Θαυμάστε τα τώρα, κι εγώ αργότερα θα γελώ».

Ακούσαμε την πασακάλια του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι «Τόσο με περιφρονείτε», με τον κόντρα τενόρο Γιάκουπ Ιώζεφ Ορλίνσκι και την μπαροκορχίστρα Il Pomodoro. Να και ένας άλλος θρήνος πάνω από πασακάλια, από καντάτα του Αντώνιο Βιβάλντι. «Κλαίω, βογκώ, στενάζω και υποφέρω και η πληγή μου είναι κλεισμένη στην καρδιά μου. Μόνο τη γαλήνη επιζητώ, μα με φωνεύει ένας όλο και πιο άγριος πόνος».

Ήταν η Πασακάλια του Αντώνιο Βιβάλντι «Πιάνγκο, τζέμο, σοσπίρο, επένο, κλαίω, βογκάω, στενάζω και υποφέρω». Την ακούσαμε με την Κατερίνα Κάλβη και το Ensemble Concerto υπό τον Ρομπέρτο Τζίνι. Ως νεοκλασικός μοντερνιστής, ο Δημήτρη Σωστακόβιτς ενδιαφέρθηκε πολύ συχνά για τις μπαρόκ φόρμες και τις χρησιμοποίησε πάντα δραματουργικά. Έτσι και στο 10ο κουαρτέτο εγχόρδων του, γραμμένο το 1964, όπου το τρίτο μέρος, Αντάτζο, είναι μια πασακάλια. Και αναπαράγει την στατική ενατένιση που προτείνει αυτή η φόρμα, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στην ίδια αρμονική βάση.

ήταν το Αντάτζο σε μορφή πασακάλιας από το 10ο κουαρτέτο εγχόρδων του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το ακούσαμε με το Μποροντίν κουαρτέτ. Μια περίφημη πασακάλια που λειτουργεί ως ιντερλούδιο μεταξύ δύο σκηνών βρίσκεται και στο οπερατικό

200 παραστάσεις σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση και άλλες σε θέατρα του εξωτερικού με μεγάλη επιτυχία. Μόνο το 1936 η σταλινική λογοκρισία αποφάσισε να στοχοποιήσει το έργο και το συνθέτη του και πρακτικά το εξαφάνισε από τη σκηνή για πολλές δεκαετίες. Σήμερα θεωρείται και είναι ένα από τα πιο πολυπεγμένα αριστουργήματα του 20ου αιώνα. Σε μια επαρχιακή κωμόπολη της Τσαρικής Ρωσίας, στην περιοχή του Μτσένσκ, όπως λέει και ο τίτλος, η Κατερίνα Ισμαήλωβα, άτεκνη σύζυγος ενός εμπόρου που βρίσκεται διαρκώς καθοδόν για τις δουλειές του, παραπονιέται για την πληκτική μοναχική της ζωή. Ο πεθερός της Μπόρις την κατηγορεί που δεν έκανε παιδιά. Παρά το άγρυπνο βλέμμα του πεθερού, η Κατερίνα παίρνει για εραστή της έναν από τους εργάτες του άντρα της, τον Σεργέη. Μια νύχτα όμως, λίγο πριν ξημερώσει, ο πεθερός ο Μπόρις, που έχει αϊπνία, περπατά στην αυλή, αναλογιζόμενος μήπως θα έπρεπε να πλαγιάσει ο ίδιος με την Κατερίνα για να αποκτήσει ο στήρος του γιος απογόνους. Εκεί πιάνει τον Σεργέη να κατεβαίνει κρυφά από το παράθυρο της Κατερίνας, τον συλλαμβάνει και τον μαστιγώνει δημόσια, κατηγορώντας τον ως κλέφτη. Πανικόβλητη η Κατερίνα βάζει ποντικοφάρμακο στα μανιτάρια του Μπόρις. Πεθαίνοντας εκείνος, ζητάει έναν ιερέα. Μόλις φτάνει ο παπάς, ο Μπόρις μάταια πασχίζει στις τελευταίες του αναπνοές να εξηγήσει πως τον δηλητηρίασαν. Πεθαίνει, δείχνοντας με το δάχτυλο την Κατερίνα, αλλά χωρίς να μπορεί να αρθρώσει την κατηγορία του, και η Κατερίνα κλαίει υποκριτικά για τα φαρμακερά μανιτάρια που τάχα έφαγε κατά λάθος ο καλός της πεθερός. Ο παπάς προσεύχεται κι αυτός μαζί με την θρηνοδούσα Κατερίνα πάνω από το σώμα του Μπόρις και έτσι τελειώνει η σκηνή. Και εδώ πέφτει και η πασακάλια, ως δυσίωνο ιντερλούδιο. Πριν ο πρώτος αυτός φόνος ανοίξει για όλους σε αυτό το δράμα τον ασκό του αιώλου.

ήταν η πασακάλια από την Lady Macbeth του Μτσένσκ του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Την ακούσαμε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Άντρις Νέλσον. Στη μεγάλη λειτουργία του Johann Sebastian Bach σε Σι Ελάσσονα δεν υπάρχει επισήμως μια πασακάλια, αλλά το Crucifixus από το Credo, το πιστεύω, έχει μία κλασική μορφή πασακάλιας με επαναλαμβανόμενο κατιόν μπάσο και σε τρίσιμο ρυθμό, όπως ήθιστε στο μπαρόκ. Από πάνω η χοροδία τραγουδά για το πάθος του Ιησού. Τον στίχο του πιστεύω «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα», που σταυρώθηκε για μας επί Ποντίου Πιλάτου και έπαθε και τάφη. Οι φωνές τραγουδούν εδώ συνεχώς με μια μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ολισθηρή αίσθηση.

Ήταν το Crucifixus από τη μεγάλη λειτουργία σε Σι Ελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Ακούσαμε το φωνητικό και οργανικό σύνολο Pygmalion υπό τον Ραφαέλ Πισόν. Και να και μια άλλη πασακάλια από την πένα του άλλου μεγάλου νεοκλασικού μοντερνιστή, του Ίγκο Στραβίνσκι, από το Σεπτέτο του.

Στην Πασακάλια από το Σεπτέτο του Ίγκορ Στραβίνσκι ακούσαμε τους Μάρια Γιούντινα, Λίλια Μέρικ Μουραντιάν, Ίγκορ Μάλκιν, Αλεξέι Γεσίποφ, Βαλέρι Μπεζρουτσένκο, Βιτάλι Μπουγιάνοφσκι και Σεργέι Κρασάβιν. Και να και η ίσως πιο viral και pop πασακάλια του μπαρόκ ρεπερτορίου, αυτή σε Σόλε Λάσονα του Γκέορκ Φρίντριχ Χέντελ, που μπορεί κανείς να τη βρει σε δεκάδες διασκευές. Να εδώ η jazz εκδοχή του τρίου του Jacques Lussier.

Και θα κλείσω το δεύτερο αυτό επεισόδιο του αφιερώματός μας στη μορφή της πασακάλιας με ένα παράδειγμα από την Γαλλία. Μία πασακάλια από την όπερα του Jean-Philippe Rameau «Υπόλυτος και Αρικία», παιγμένη σε γαλλικό εκκλησιαστικό όργανο, με το χαρακτηριστικό στιφό του ήχο που θυμίζει ποιμενικές πίπιζες.

Ακούσαμε μια πασακάγια από την όπερα του Jean-Philippe Rameau «Η Πόλητος και Αρικία», παιγμένη στο εκκλησιαστικό όργανο. Έπαιξε ο οργανίστας Antoine Sibertin Blanc. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος μας στην πασακάλια. Θυμίζω ότι προηγούμενα επεισόδια και το πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος μπορείτε πάντα να βρίσκετε στην Ερτέκο και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου, χαίρομαι πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Τζον Μπατίστ έδωσε μια ιδιαίτερη ερμηνεία στο γνωστό έργο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν στη δική του εκδοχή με τίτλο «Φιρελίζ Μπατίστ», αποδεικνύοντας πως η κλασική μουσική μπορεί να επαναπροσδιοριστεί μέσα από την καινοτομία, στην προκειμένη περίπτωση προσεγγίζοντας τη σύνθεση μέσω της τζαζ και στο πνεύμα της μουσικής της Νέας Ορλεάνης. Στο ίδιο πνεύμα, χωρίς κλασικές καταβολές, ο Tom Waits μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Νότο μελαγχολικά και νοσταλγικά με τις σπασμένες συγχορδίες του πιάνου του σε ένα τρίπτυχο δίχως στίχους. Broken Bicycles, Rainbirds and Soldiers' Things.

Η μελαγχολία του Tom Waits είναι ένα αριστοτεχνικό κράμα ποίησης, μουσικής και θεατρικής αφήγησης, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν στίχοι. Ένας κόσμος με σκοτεινή ομορφιά που αναδύεται όπως οι σκηνές ενός φιλμ ασπρόμαυρου από μια άλλη εποχή. Όμως η νοσταλγία αυτή δεν είναι στατική ή άψυχη, είναι ζωντανή και ευαίσθητη, θυμίζοντας ότι στη θλίψη που τη συνοδεύει υπάρχει ομορφιά και μια ευκαιρία για στοχασμό. Μια αντίστοιχη σκοτεινή ομορφιά αποτυπώνει στη συνέχεια η Rachel Grimes, εμπνευσμένη από τον εξπρεσιονιστή ζωγράφο Egon Schiele, μεταφέροντας τη συναισθηματική φόρτιση, την πολυπλοκότητα και τη δραματική ένταση των έργων του. Music for Egon Schiele. Μία αυτοπροσωπογραφία.

Η Μίριαμ Μέντες, διακεκριμένη πιανίστα και συνθέτης, μετέτρεψε το πρώτο μέρος του κονσέρτου σε σόλε λάσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ σε μια δυναμική μπουλερία, έναν από τους πιο ζωντανούς και ρυθμικούς χορούς του φλαμέγκο, δημιουργώντας με το σχήμα της ένα διάλογο ανάμεσα στην ευρωπαϊκή κλασική μουσική και την παράδοση της Ανδαλουσίας. Και στον απόϊχο αυτής της συνομιλίας, μια συνάντηση με το αργεντίνικο τάγκο στους ήχους του μπαντονεών και του βιολοντσέλου. Εσκουίνα, λέξη που σημαίνει γωνία στα ισπανικά και φέρεται να αντλεί έμπνευση από την έννοια της μνήμης και των διασταυρώσεων στη ζωή, τόσο σε φυσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, καθώς η εκφραστική επικοινωνία των μουσικών φέρει την αίσθηση της προσωπικής αναπόλυσης και της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Ερμηνεύουν ο Ντίνο Σαλούτσι και η Άνια Λέχνερ.

Across the Universe, πέρα από το σύμπαν. Λυρική διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Beatles, σύνθεση του John Lennon, από το jazz trio του πιανίστα Danilo Ria. Σε μια ερμηνεία που αναδεικνύει την πνευματική διάσταση του κομματιού, διατηρώντας παράλληλα την εύθραστη αίσθηση της αυθεντικής εκδοχής. Πέρα από το σύμπαν, λοιπόν, στη μεταφυσική του γραφή μοιάζει με ροή συνειρμών που ταξιδεύουν σε έναν απέραντο κόσμο, γεμάτο ομορφιά και γαλήνη, όπου όλα είναι ισορροπημένα και τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη συνθήκη. Αντίθετη άποψη παρόλα αυτά, μοιάζει να έχει ο τινήσιος ουτίστας Anouar Brahem, παραθέτοντας τη σύνθεση με τίτλο «Improbable Day», «Απρόβλεπτη ημέρα».

Improbable Day. Μια απρόβλεπτη μέρα περιέγραψε μουσικά ο Άνουαρ Μπραχήμ και το κουαρτέτο του, συνοδεία της Όρκεστρα Σβίτσερα Ιταλιάνα. Μια ατμοσφαιρική σύνθεση που συνιστά έναν στοχασμό πάνω στην αλλαγή και την ανατροπή, μια συνθήκη που ενδέχεται να έχει διφορούμενη σημασία, μιας και μια ασυνήθιστη μέρα μπορεί να είναι και μια τέλεια μέρα, σύμφωνα με την εκδοχή του Άντονι Χέγκαρτη. Ο Άντονι ερμηνεύει το τραγούδι με τίτλο «Perfect Day» του Lou Reed, απογυμνώνοντάς το από την ηρωνία του πρωτότυπου, εστιάζοντας σε μια πιο καθαρή συναισθηματική ανάγνωση, φαίνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Ρουμάνος συνθέτης Τσιπριάν Πορουμπέσκου έζησε μόλις 30 χρόνια, αλλά πρόλαβε να γίνει εμβληματική μορφή της εθνικής μουσικής της χώρας του. Η μπαλάντα του, γραμμένη το 1880, είναι το δημοφιλέστερο έργο του, συνδυάζοντας την μελαγχολία της ρουμανικής παράδοσης με τον ρομαντικό λυρισμό. Στο βιολί ο Ρασβάν Στόικα και στο πιάνο η Ανδρέα Στόικα.

Ακούσαμε την μπαλάντα του Τσιπριάν Πορουμπέσκου με τον Ράσβαν Στόικα στο βιολί και την Ανδρέα Στόικα στο πιάνο. Από τη Ρουμανία μεταφερόμαστε στη Τσεχία και στον Λέος Γιάνατσεκ. Θα ακούσουμε το έργο «Τα χνάρια του Λύκου», μια υποβλητική σύνθεση του 1916 για σοπράνο, γυναικεία χοροδία και πιάνο. Είναι βασισμένη σε μια δραματική μπαλάντα όπου ένας απατημένος σύζυγος ακολουθεί μέσα στο χιόνι τα ίχνη που οδηγούν στην προδοσία, πιστεύοντας αρχικά πως ανήκουν σε άγριο ζώο. Ερμηνεύουν η σοπράνο Σούζι Λίλεσε και η χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν.

η σοπράνο Σούζι Λίλεσε και η χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν ερμήνευσαν το κομμάτι «Τα χνάρια του λύκου» του Λέος Γιάνατσεκ. Περνάμε στον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και στο έργο που άλλαξε την πορεία της μοντέρνας μουσικής, το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Κλοντ Ντεμπισί. Εμπνευσμένο από το ποίημα του Μαλαρμέ, το έργο αντικαθιστά τη στιβαρή δομή με μια ρευστή ονειρική ατμόσφαιρα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας διευθύνει ο Ιβάν Μαρίνοφ.

Ακούσαμε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Μαρίνοφ. Joseph Haydn για τη συνέχεια. Η σονάτα σε ντο μίζωνα είναι ένα από τα πιο χαρούμενα και διδακτικά έργα του συνθέτη, γραμμένη γύρω στο 1780, όταν ο Haydn απολάμβανε διεθνή αναγνώριση υπηρετώντας στην αυλή των Εστερχάζη. Στο πιάνο φόρτε είναι ο Ανδρέας Στάιερ.

ο Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε ντο μίζωνα για πιανοφόρτε του Ιόζεφ Χάιντν. Ταξιδεύουμε στον 15ο αιώνα τώρα, με τον Λεονέλ Πάουερ, έναν από τους σημαντικότερους Άγγλους συνθέτες της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου. Το Salve Regina αποτελεί δείγμα της αγγλικής πολυφωνίας, η οποία επηρέασε βαθύτατα τη μουσική εξέλιξη στην υπηρετική Ευρώπη. Ερμηνεύει το σύνολο Χίλιαρντ.

το σύνολο Χίλιαρντ ερμήνευσε το Σάλβε Ρετζίνα του Λέωνελ Πάουερ. Ο Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν υπήρξε ο πιο παραγωγικός συνθέτης της εποχής του. Η σονάτα του σε Ρε Ελάσσονα αποδεικνύει την ικανότητά του να συνδυάζει το ιταλικό στυλ με την γερμανική αντιστοιχτική ακρίβεια. Ερμηνεύουν οι Πέτερ Χάναν στο φλάουτο με ράμφος, Κόλιν Τίλνεϊ στο τσέμπαλο και Κρίστελ Τίλμαν στη βιόλα νταγκάμπα.

ή Πίτερ Χάναν στο φλάουτο με ράμφος, Κόλιν Τίλνεϊ στο τσέμπαλο και Κρίστελ Τίλμαν στη βιόλα ντα γκάμπα ερμήνευσαν τη σονάτα σε ρε ελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Όταν ακούμε τον τίτλο Belshazzar Feast, ο νους των περισσότερων πηγαίνει στην ορμητική βιβλική καντάτα του William Walton. Κι όμως, 25 χρόνια νωρίτερα, ο Jean Sibelius προσέγγισε το ίδιο θέμα με έναν τρόπο μοναδικά υποβλητικό. Εμπνευσμένο από την ιστορία του τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνας, που είδε το τέλος του γραμμένο με πύρινα γράμματα στον τοίχο κατά τη διάρκεια ενός προκλητικού συμποσίου, το έργο του Sibelius απομακρύνεται από τον θόρυβο της καταστροφής. Ο Φινλανδός συνθέτης εστιάζει στον εξωτισμό και το μυστήριο της Ανατολής, χαρίζοντάς μας μια ορχιστρική σουίτα γεμάτη αισθησιασμό. Είναι η μουσική μιας αυτοκρατορίας που διεί, λίγο πριν η ιστορία της γίνει θρύλος. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Σάκαρη Όραμο.

Ακούσαμε τη σουίτα, έργο 51, το συμπόσιο του Βαλτάσαρ, του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο. Ο Σουηδός συνθέτης Εμίλ Σόεγκριν, αν και ξεκίνησε ως οργανίστας, εξελίχθηκε σε έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους του σκανδιναβικού ρομαντισμού. Η σονάτα για τσέλο Σελά Ελάσσονα, έργο του 1912, είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες συνθέσεις του και θεωρείται από τα κορυφαία δείγματα σουηδικής μουσικής δωματίου. Ο Σόεγκριν, που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Παρίσι, κατάφερε να μπολιάσει τη σκανδιναβική εσωτερικότητα με τη γαλλική κομψότητα, δημιουργώντας ένα έργο με πλούσια μελωδική γραμμή. Στο τσέλο ο Ματς Ροντίν και στο πιάνο ο Μπέγκτ Φόρσμπεργκ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέλο σε La Mizona, έργο 58 του Εμίλ Σόιγκριν, που ερμήνευσε ο τσελίστας Mats Rondin και ο πιανίστας Bengt Forsberg. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με Wolfgang Amadeus Mozart και το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 26, γνωστό ως κοντσέρτο της Θέψης. Ονομάστηκε έτσι καθώς ο συνθέτης το παρουσίασε στη Φραγκφούρτη κατά τους εορτασμούς για τη στέψη του αυτοκράτορα Λεοπόλδου του Δευτέρου το 1790, σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει το ενδιαφέρον του κοινού για τη μουσική του. Στο πιάνο ο Christian Ila Handland και μαζί του η ορχήστρα του Trondheim υπό τη διεύθυνση του Πιέταρη Ίνκινεν.